76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, mm-hmm. Κουροσάβα και Φελίνα. Mm-hmm. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Mm-hmm. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Mm-hmm. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά. Αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Yeah. Daily offender. Mm-hmm. Crazy standard. 20 MG Pralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο. Φοβάται το τέλος. Φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει.

Αγόρι προτιμάει τις ιδέες, το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα, το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτιστα ως τη Βαρκελόνη, από τους εκκλεισμούς ως τις ακρογιαλιές. Ακούνε του Βούλγαρη την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια, τα τρένα της φέρνουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό, άλλη μια ιστορία.

0: πάρει κι αυτή του χορεύει.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλο και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

πέντες σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πίνα μένει σκύλη στο παράδι σου την πύλη. Περιμέναν από του πρώτου για να στήσουν το χώρο του. Μα πρωτού για βγει χαράξει του ουρανού την αγία τάξη. Χωροφύλακε αγγέλη του κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητά να βρει. Ποιο είναι ο δικαστή. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4.

56. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

ρίψεις μπαγαζών κι υλικών από την κρεμιζόταν. Μέσα τα μπάζα πρόβαλε ένα κομμάτι τείχου σαν από ποίημα παλιό φτερό σπασμένου

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Το φτωχό κορίτσι μου κανείς δεν θα το πάρει. Όσοι γνωρίζει τις πετάν, πουτάνα μάνα έχεις, κι αυτή στο κλάμα ρίχνεται.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

δεκαετία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

μακρύ που φέρνει στην αύγη. Δύο λέξεις δώσ' μου λίγο, στη ζέστη τους να κρατηθώ. Λιγάκι πρώτου φύγω, το κρύο βράδυ θα με έβρει. Μονάχο η Παρίσι, η Δύση φέρνει Ανατολή. Μαζί κι η γη γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε, σαν να γλυκό χαράζει. Μα η σκιά στο πρόσωπο, κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη, η μέθη πλημμυρίζει. Από το στόμα στο αυτί, το μυστικό γυρίζει.

αργήσει λίγο. Εσύγωσε στο πλάι μου. Σαν κλέφτης να μην φύγω. Δεν θέλω να μου υποσχέθεις. Λόγω να μην κρατήσεις. Όταν θα με ξαναδείς, τη γη να έχεις γυρίσει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να σκεφτείτε, ότι όπως ανακοινώθηκε χθες υπάρχουν στη χώρα μας 10 εκατομμύρια ενεργοί αριθμοί κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή 10 εκατομμύρια κάθε μήνα ντάγκα. Κάντε ένα πρόχειρο υπολογισμό, ένα μέσο όρο πόσο πληρώνει ένα κινητό για να καταλάβετε τι εισπράξεις και πόσα δισεκατομμύρια εισπράττουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και βρισκόμαστε ακόμα σε έναν, αν θέλετε, ψηφιακό ή ιντερνετικό, μια εποχή της πέτρας, σε τέτοια κατάσταση βρισκόμαστε. Ήθελα όμως να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα με ακούγοντας και αυτό το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για τη δικαιοσύνη και ένα μήνυμα προς τη δικαιοσύνη, και έχω πει ότι αυτό το τραγούδι θα το παίζουμε μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη, και δεν αναφέρομαι στους καθημερινούς εργάτες της δικαιοσύνης, τους καθημερινούς λειτουργούς της δικαιοσύνης, αναφέρομαι στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Ακούστε λοιπόν, δεν άκουσε ό,τι έχει γίνει σήμερα η δικαιοσύνη και ενώ η ηγεσία του Αρείου Πάγου γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν άκουσε ο κύριος Δογιάκος, δεν άκουσε η κυρία Διλίνη, δεν άκουσε ο κύριος Τζαβέλας, δεν άκουσε τώρα ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπαγγέλας. Θα ακούσει τώρα. Έρχεται στέλεχος της ΕΥΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, θύμα των υποκλοπών μέσω του Πρέταντορ. Προσέξτε, οι παρακολουθούμενοι από το σύστημα Πρέταντορ. Αλλιώς θα το έλεγα το σύστημα, αλλά περιμένουμε τη δικαιοσύνη να μας ανάψει το πράσινο φως για να το λέμε αλλιώς το σύστημα παρακολουθήσεων Predator. Αυτό το στέλεχος λοιπόν της ΕΥΠ, επωνύμως και έχοντας υπόψη του τι σημαίνει αυτό, προσέφυγε χθες στη δικαιοσύνη μηνύοντας τους ήδη 4 πρωτόδικα καταδικαστέντες για την υπόθεση του Predator, τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, τον κύριο Φέλιξ Μπιτζιού, τον Γιάννη Λαβράνο και τη Σάρα Χάμου, και τους μηνύει και μάλιστα, προσέξτε, διερευνάται πλέον και πρέπει να διερευνηθεί, όπως αναφέρει και στη μήνυσή του, το ζήτημα της το πολύ βαρύ αδίκημα για την παρακολούθηση, προσέξτε, στελέχους της αντικατασκοπίας και βεβαίως εδώ μάλλον είχε την ευθύνη των τμήματων αντικατασκοπίας και οργανωμένου εγκλήματος της ΕΥΠ. Και από μόνο του εδώ το ζήτημα φωνάζει. Και εδώ δεν έχουμε μια απλή ουσιαστικά μήνυση από έναν απλό πολίτη, ακόμα και πολιτικό, έχουμε στέλεχος της ΕΥΠ. Εδώ λοιπόν πάμε για κακούργημα να διερευνήσει η δικαιοσύνη για το ζήτημα της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παπαδόπουλος, μηνύοντας τους 4 αυτούς, αντιλαμβάνεται
έχοντας και ο ίδιος γνώση του τι σημαίνει παρακολουθήσει σε ύπ και τα λοιπά, ότι ξέρει τι πράττει και έχει την βεβαιότητα ότι πράττει το ορθό. Για να δούμε τώρα τον Άριο Πάγο και τον κύριο Μπαγκέλα και τον κύριο Λιβερόπουλο, θα ανοίξουν την υπόθεση. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Γιατί εδώ παρακολουθούμε άναυδη αρκετά χρόνια. Ναι, είναι πια αρκετά τα χρόνια. Τον κύριο Μητσοτάκη και την παρέα του να κυβερνούν με ένα αντιθεσμικό, αντιδημοκρατικό τρόπο και να εγκαθιδρύουν στη χώρα ή εν πάση περιπτώσει η διακυβέρνησή τους να έχει τα χαρακτηριστικά ενός καθεστώτος. Και εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη και φτάσαμε τώρα εδώ εναγωνίως να ζητάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον απέσιο Μητσοτάκης και πώς θα υπάρξουν συνεργασίες και αν μπορεί ένας, αν πρέπει όλοι, πολλοί. Τώρα το ανακαλύψαμε. Αυτό είναι το λάθος που βαραίνει όλους εμάς τους πολίτες, κομματικοποιημένους και μη. Γιατί δεν πήραμε είδηση, όπως γράφει και ο Καβάφης, το τείχος που στηνόταν γύρω μας. Με παρακολουθήσεις, με αντιδημοκρατικές διαδικασίες, με απευθείας αναθέσεις, με λίστες πέτσα, ή τα παίρναμε είδηση και σιωπούσαμε. Ούτε στο επίπεδο της απλής διαδήλωσης για όλα αυτά τα καμώματα του Μητσοτάκη δεν έχουμε δει μία κίνηση. Και απέναντίας βγαίνει αυτός ο πολιτικός τραμπούκος του Μητσοτάκη, ο Μαρινάκης, πρώην ο Νεδίτης, και τι μας λέει για τους αγανακτισμένους του Συντάγματος. Ίσως θα πρέπει να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυστηθούμε όλοι εμείς που βλέπουμε το καθεστώς Μητσοτάκη να αλώνει τη χώρα. Και δεν θα είναι η πάνω και η κάτω πλατεία, θα είναι οι πολίτες που ζητούν δημοκρατία για τον τόπο τους, δικαιοσύνη και βεβαίως να αποκτήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, τη χαμένη εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη. Να λοιπόν ακόμα μια απόπειρα να απονεμηθεί δικαιοσύνη ή να μάθουμε τι έγινε με τον Πρέταντορ. Ποιοι το φέρανε? Μάλλον ποιοι το φέρανε, έχει βγει ο κύριος Ντίλιανγκ, το έχει πει. Ποιοι το δούλευαν? Ποιοι το πλήρωσαν για να έρθει στην Ελλάδα? Μόνο σε κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς οργανισμούς λέει το πουλάω, δεν το πουλάω σε ιδιώτες, είπε ο Ντίλιανγκ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Έχουμε όμως αρκετά ζητήματα. Καταρχήν, σήμερα έχουμε την ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον για τη θέση την οποία έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, την Έλενα Κρήτα. Έχουμε πει για τα καμώματα του Μητσοτάκη και πως για τα μάτια της Μαρέβας η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αποφάσισε να πούνε όχι στην κυρία Κρήτα, προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσουν περί της τοξικότητας. Ξέρετε, είναι η λέξη του σειρμού τώρα τελευταία, είναι η μοντερνιά ουσιαστικά. Αυτός είναι τοξικός. Λοιπόν, και πας όστις ασκεί κριτική ή δεν συμφωνεί ή δεν κινείται προς τη δική μας κατεύθυνση, είναι τοξικός. Πήραμε μια λέξη με ουσία, με περιεχόμενο και την έχουμε κάνει γαρνιτούρα για οτιδήποτε συμβαίνει σε τούτη εδώ την κοινωνία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα? Η αντιπολίτευση έχει ταχθεί υπέρ της εκλογής της κυρίας Ακρίτα. Θα δούμε τι θα κάνουν και ορισμένοι ανεξάρτητοι, πρώην σύντροφοι.
Και βεβαίως θα δούμε εάν πάνε κιόλας να ψηφίσουν. Εδώ είναι το ζητούμενο και τη Νέα Δημοκρατία. Θα δηλώσει παρόν, που σημαίνει που ισοδυναμεί με αρνητική ψήφο, είναι σαν να λέει δεν ψηφίζω. Ή θα επιλέξει το παρόν και θα πάνε λίγοι βουλευτές απλά για την τιμή των όπλων. Γιατί έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο κράξιμο στο σόι του Μητσοτάκη για αυτή την στάση. Και τους βουλευτές βεβαίως. Εάν ακολουθήσουν αυτή την τακτική. Να δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ψηφοφορία. Σήμερα όμως έχουμε και την άνοδο του κυρίου Τσίπρα, έχει ανέβει από χθες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Αναμένεται με ενδιαφέρον. Για να δούμε και το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, αλλά και το τι πορεία σηματοδοτεί για τον κύριο Τσίπρα. Και βεβαίως στο διεθνές τοπίο, για να έρθουμε μετά στην κυρία Δούρου, στο διεθνές τοπίο βλέπουμε ότι πάλι τα τόπια έχουν πάρει φωτιά. Γιατί βλέπουμε από τη μια πλευρά στο μέτωπο της Ουκρανίας να έχει μπει στο χώρο για τα καλά η Γερμανία. Είχε γράψει η εφημερίδα για το

μπαίνει στο κάδρο και ουσιαστικά απειλεί τη Ρωσία ότι μέσα στο έδαφος της αποπειράθηκε να προκαλέσει επίθεση ή να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον ουκρανικού στόχου. Η ρωσική πλευρά αρνείται αυτή την κατηγορία και λέει ότι θα απαντήσει. Το προηγούμενο διάστημα, για να συνεννοηθούμε, οι φόβοι που είχαν εκφραστεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ αλλά και από την Αμερική ήταν ότι ενδεχομένως ο Πούτιν, πέραν των επιθέσεων που έχει πυκνώσει τώρα τελευταία στην καρδιά της Ουκρανίας και στην πρωτεύουσα Κίεβο, θα επιχειρούσε να πλήξει μία από τις χώρες της Βαλτικής. Μια χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έχει μια υπόσταση τέτοια που θα προκαλέσει τριγμούς, ιδιαιτέρως στους νατοϊκούς συμμάχους. Τώρα βλέπουμε όμως με το αεροδρόμιο της Γερμανίας το πράγμα να αλλάζει. Από τους πρώτους που έσπευσαν να υιοθετήσουν τις θέσεις της Γερμανίας ήταν βεβαίως ποιος άλλος, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει κηρύξει τον πόλεμο, είπαμε, με τον Πούτιν. Δεν το έχει πει ο ίδιος? Αυτές τις ανοησίες του Μητσοτάκη κάποια στιγμή θα τις βρούμε μπροστά μας. Πολιτικές ανοησίες. Την ίδια ώρα στο μέτωπο του Ιράν τι βλέπουμε? Ότι από τη μια πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θα σας χτυπήσω, θα σας διαλύσω, θα σας κάνω, θα σας κονιορτοποιήσω, και από την άλλη πλευρά κάνει κάποιες επιθέσεις, τις ανακοινώνει για να μην του πούν ότι, ξέρεις κάτι, κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια και εδώ οι Ιρανοί αλωνίζουν. Έκανα, λέει, μια επίθεση, ολοκλήρωσα μια επίθεση σε υποδομές των φρουρών της Επανάστασης, και την ίδια ώρα βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να πηγείται αμερικανικούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και το τετελεσμένο πια, την de facto κατάσταση που δημιουργείται μέσα από αυτό τον εξάμηνο πλέον πόλεμο στην περιοχή, για το καθεστώς που φαίνεται να υπάρξει στα στενά του Ορμούς. Με τούτα και με Κίνα, δηλαδή και με την Ουκρανία και με το Ιράν, αυτό που έρχεται για την Ευρώπη, ιδιαίτερα για την Ευρώπη, θα είναι ένας βαρύς χειμώνας από κάθε άποψη. Και πολιτικά και οικονομικά και μετεωρολογικά. Και εντάξει, το μετεωρολογικό χειμώνα, τις χαμηλές θερμοκρασίες με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, απορώ πώς να τα απεξέλθουμε. Προσέξτε, ας είπε χθες ο κύριος Σασμάτογλου ότι εάν με τις σημερινές τιμές ή εάν οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να υπάρχουν και τον επόμενο 1,5 μήνα που πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο θέρμανσης θα αγγίζει τα 2 ευρώ. 1,90. Για να μην ζεσταίνουν οι κάτοικοι της Κηφισιάς στις πισίνες τους, όπως περιχαρής μας ανακοίνωσε στη Βουλή ο κύριος Τουρνάρας όταν ήταν υπουργός οικονομικών και επέβαλε αυτό τον ειδικό φόρο. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα, θα έλεγε κανείς, με λίγα λόγια. Πάμε τώρα, γιατί θέλω να δώσω πλέον ένα επιχείρημα στους ακροατές που δεν ανέχονται να πούμε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουν και το κόκκινο να υποστηρίζει και να κινείται στις δικές τους κομματικές επιλογές, και με έχουν κατηγορήσει για το ότι στήριξα τον Κασελάκη, με έχουν κατηγορήσει ότι στήριξα τον Τζίπρα, με έχουν κατηγορήσει ότι στήριξα τον Πολάκη. Από σήμερα τους δίνω ένα ακόμα επιχείρημα. Μπορούν λοιπόν να με κατηγορήσουν ότι προβάλλω και από την εκπομπή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Άρα λοιπόν, για να είσαστε συνεπείς, θα λέτε: εσύ που στήριζες τον Κασελάκη, εσύ που στήριζες τον Φάμελο, εσύ που στήριζες τον Πολάκη, εσύ που στηρίζεις την Δούρου. Εντάξει. Σας δίνω όπλα να με πολεμήσετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε χθες τι είπε εδώ στο κόκκινο η κυρία Δούρου, γιατί ουσιαστικά δίνει ένα στίγμα

0: πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Κοιτάξτε, όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας, μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της 6ης Έκτου, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών, αναμετάξι βάζετε και μένα, και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή, γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε τον μεσιανισμό η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του και τον πλήρωσε και το κόκκινο και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μεσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους. Λοιπόν, άρα, σας λέω κύριε Καψόχα ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά, είναι για να σας τα περάσω, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία εξωκοινοβουλευτική δράση, κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε. Στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστρωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης, και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
0: Τώρα η μπάλα θα αρχίσει να παίρνει και τη Δούρου, γιατί μίλησε για μεσιανισμό. Εγώ στο άρθρο μου είχα αναφερθεί σε πειράματα μεσιανισμού. Μεσιανικά πειράματα. Λοιπόν, ήταν υπέρ το δέον σαφής. Από τη μία πλευρά όχι σε μεσιανικές λύσεις και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και διεκδικεί αυτό αυτονόητο. Την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, αυτών έτσι που αποφασίζουν εν τέλει για την πορεία αυτής της χώρας, και δεν αναθέτουμε σε ένα μεσία να διαχειριστεί τις στοιχές μας. Λοιπόν, νομίζω δεν μπορούσε να είναι πιο σαφής και να εκπέμψει πιο σαφές μήνυμα. Λοιπόν, από σήμερα οι επικριτές μου και οι διαφωνούντες μαζί μου μπορούν να πούν ανάμεσα στους άλλους που στηρίζω ότι λέω και καλά λόγια για τη Δούρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα και φεύγουμε μετά για διάλειμμα και έχουμε ώρα να σχολιάσουμε.
2: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μία ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας, με αποκλειστική ευθύνη τη δεξιά. Είναι η θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον 4 από 10 νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, αφού απέναντί τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των services και των funds και όχι των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα, εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσαμε μία πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και καλούμε τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την στήριξη του αείμνηστου Λαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξεργαστικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τα services και των funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα. Να μου επιτρέψετε από το σύνολο των προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από χθες να σταθώ στο ρόλο που όφιλε να έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να αγοράζει από το δευτερογενή τομέα τα κόκκινα αιματοβαμμένα δάνεια και να διεκδικεί το όφελος και το δίκαιο των πολιτών που βρέθηκαν στα χέρια τους.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και ακούγοντας, ρε παιδί, με αυτά τα τραγούδια και μελαγχολείς, αλλά και ανοίγει ταυτόχρονα η ψυχή σου. Αυτή η αντίφαση πραγματικά υπάρχει, τι να κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, μελαγχολείς και για ένα επιπλέον λόγο. Για την εποχή, για τη δημιουργία που υπήρχε τότε, τον άνεμο αισιοδοξίας που υπήρχε, και σήμερα διριντάκτα διριντό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το μόνο αισιόδοξο είναι αυτό που περιέγραφα, ότι αρχίζω και βλέπω τους νέους από τα χοροπηδάδικα και τα hip hop και τα λοιπά να πραγματικά στείνουν ουρές για να πάνε στα πανηγύρια ή στα γλένια, είτε στην Κρήτη είτε σε κάποια άλλα μέρη. Αυτό κάτι σηματοδοτεί. Έτσι, ίσως ένα κορεσμό, ίσως ένα αναστοχασμό, ένα επαναπροσδιορισμό κάποιων πραγμάτων. Μακάρι, μακάρι. Και αυτό να το δούμε και στην κοινωνία. Γιατί ολοένα και περισσότεροι, ιδίως χθες που ο Θοδωρικάκος ανακοίνωνε περί χαρής τις παρεμβάσεις, τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, τις μειώσεις τιμών, και πήγαινε ο κόσμος και από περιέργεια να πει, ρε παιδί μου, ρε, λες εκεί μπαγάσιδες στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή όχι τα πετσωμένα, αυτά άλλα, να μας λένε ψέματα ή να μας λένε ότι ο Θοδωρικάκος κάνει αλχημίες. Για πάμε να δούμε. Και ο κόσμος, εάν έμπαινες εχθές σε σούπερ μάρκετ, έβλεπες την μόνιμη συζήτηση για το δούλεμα του Θοδωρικάκου και του Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη και του Θοδωρικάκου. Τι καλά μας δουλεύουνε. Δηλαδή έχω δει άνθρωπο, μια κυρία στο ψυγείο μπροστά, και λέει, ανάθεμά σας, διαμαρτυρώμαι για τις τιμές. Πραγματικά δηλαδή ο κόσμος δεν έχουν αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή θα τους πάρει με τις πέτρες. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Νομίζω ότι μπορούν να μας δουλεύουν σαΐ. Νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτή τη φορά, που δίνει ευκαιρία στα κόμματα να ξεδιπλώσουν τις προτάσεις τους κτλ., θα πρέπει να μπει στο μικροσκόπιο όλων μας. Να αναλύσουμε και να δούμε προσεκτικά τις προτάσεις και τι κρύβεται πίσω από τις προτάσεις και των κομμάτων, αλλά προπάντων της κυβέρνησης. Θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να μας εξαπατήσει και πάλι με καθρεπτάκια? Θα προσπαθήσει ψηφοθυρικά να ενισχύσει κάποιες ομάδες πολιτών? Τα κόμματα θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα από το οποίο πιστεύουν, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όντως επεξεργασμένο, ένα πρόγραμμα που στοχεύει να φύγουμε από αυτή την κακομοιριά? Όλοι θα κρυθούν. Νομίζω στο πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Δούρου ήταν η δηλώση της εχθές, η συνέντευξη που έδωσε εχθές εδώ στο κόκκινο. Και ελπίζω να μην ζήσουμε ότι ζούσαμε με τους προηγούμενους προέδρους που ξέχναγαν ότι υπήρχε το κόκκινο και δεν πάταγαν από εδώ. Δεν πάταγαν από εδώ. Δεν περνούσαν από εδώ. Να πω την αλήθεια, ο Φάμελος τώρα στο τέλος που είχαμε τα μεγάλα ζόρια έκανε και μια επίσκεψη στο κόκκινο. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικά τα όσα ανέφερε, δίνοντας το στίγμα πια για τον ΣΥΡΙΖΑ και πώς πορεύεται. Και από την άλλη πλευρά, το δεύτερο ηχητικό που ακούσαμε είναι η πρόταση νόμου που σας λέγαμε και χθες, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Απλά, καθαρά και αριστερά, όπως είπε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ διατύπωσε τις προτάσεις και τις θέσεις του για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Τα είπαμε και χθες, έχουν δημοσιοποιηθεί, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος. Χθες ο κύριος Παπάς, ο αρμόδιος τομεάρχης και γραμματέας του κόμματος, λέει, προκαλώ τον οποιοδήποτε από την κυβέρνηση να έρθει σε μια κουβέντα για το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμή χρέους. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι στην Ευρώπη οι ομόλογοι του κυρίου Πιερακάκη, Υπουργοί Εξωτερικών, γελάνε με τις δηλώσεις του. Γελάνε, κυριολεκτικά, γελάνε. Γιατί δεν μπορεί ένας Υπουργός Οικονομικών να προσπαθεί να δικαιολογήσει την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, λέγοντας ότι κερδίζει λεπτά, την ίδια ώρα που βγαίνει η χώρα και δανείζεται με τα δεκαετή ομόλογα με διπλάσιο επιτόκιο. Τέτοια μαθηματικά μόνο ο Πιερακάκης και ο Μητσοτάκης γνωρίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα, να δούμε και εσείς πώς αντιδράτε σε όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε να γίνονται. Λοιπόν, κάτσε, γιατί πρέπει να έχουμε και το νου μας εδώ, γιατί έχουμε και υποχρεώσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το μήνυμα. Ποιο είναι σήμερα το πρώτο μήνυμα που μας ήρθε? Ανατροπή. Ούτε ο Νίκος, ούτε ο Δημήτρης. Η Νατάσα. Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα σας, κύριε Στατάκη. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Νατάσα Καμπίτσι, με όνομα τεπώνυμο. Μια στάλα ήλιο θέλει ημέρα και λίγα όνειρα να πάμε παρακάτω. Γιάννης Ρίτσος. Σε ευχαριστώ για την υπόμνηση. Και βεβαίως μου στέλνει και ένα link για να ρίξω μια ματιά. Θα μπορέσω σε ένα διάλειμμα να το δω. Ο Νίκος τώρα από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη, ο γιατρός μας. Στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Νίκο. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει. Καλημερίζει και εμένα και όλο το Κόκκινο. Επίσης, Καλλιόπη μου. Η Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους και ακροατές του Κόκκινου. Όλα τα κανάλια χτες που είχα ρεπό έβλεπα για την υπογραφή που έβαλε η Νέα Δημοκρατία, έτσι λέγανε, είναι σωτήρια για την Ελλάδα. Από εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ 0. Φτάνει που έχει από Ελλάς. Τι θέλουν να μας πούνε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε? Τουλάχιστον έχω εσάς το πρωί που δουλεύω και με ενημερώνετε σωστά, λέει η Χριστίνα. Προσέξτε, αυτό δεν προσπαθούσαν? Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε κάποια στιγμή ξανά το σποτ εκτός προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Το σποτ που έχει κάνει, το διαφημιστικό που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί αναφέρεται. Στο τι παίζαν τα κανάλια. Έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει εκλογές, τελειωμένη ιστορία. Ε? Αυτό. Και κάποια μέσα προσπαθούν βεβαίως, έχουν μείνει σε αυτό και προσπαθούν να μας πουν ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λοιπόν, ελπίζω έτσι να τους διαψεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι. Ο Βασίλης. Καλημέρα και σε εσάς και στους εργαζόμενους του ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ. Να τονίσω δύο πράγματα, επειδή σας παρακολουθώ ανελιπώς. Εκτός από την κυρία Δούρου, έχετε στηρίξει και τον κύριο Φάμελο Πανελλημένα. Α, επειδή δεν τον είχα αναφέρει στην πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλά να είσαι. Λοιπόν, ο Έτερος Βασίλης, εκ του, μάλλον από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Καλημέρα και καλημέρα εκπομπή. Σχετικά με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια. Η λύση είναι μία, να πληρώσει το δάνειό του ο καθένας μας στην τιμή που το αγόρασε το ΦΑΝΤΣ. Αυτό σημαίνει αριστερά το δίκαιο. Και όσον αφορά πάλι η πρώτη κατοικία, είναι λίγο μούφα, γιατί εγώ το σπίτι που μένω το βρήκα από τους γονείς μου. Το εξοχικό το έκτισα με δάνειο. Γιατί να μου το πάρουν και να μην το προστατεύουν? Να έχω προστασία για αυτό το σπίτι που πήρα το δάνειο. Αυτό είναι αριστερά και δίκαιο. Βασίλης από γήπεδο Στίβου Ρέντι. Βασίλη, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έτσι. Αλλά όταν όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, βρέθηκε το επιχείρημα της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή να μην σε πετάξουν έξω. Αλλά από τη στιγμή που παίρνεις ένα δάνειο, όχι για σπίτι, ακόμα για οτιδήποτε, και άλλαξαν τις συνθήκες, άλλαξαν τα πράγματα, δεν μπορείς εσύ να έρχεται η τράπεζα και να σου ζητάει το δάνειο όχι στο 100%, αλλά με τόκους να ξεπερνάνε και να είναι διπλάσιο, τριπλάσιο, ενώ την ίδια στιγμή το έχει πουλήσει. Αυτό το δάνειο το ίδιο το έχει πουλήσει με 5 και 10%. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να λένε ένας φίλος μου κτλ. Εγώ ίδιος. Με το που ξεσπάει η κρίση, αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα κλειό. Εγώ δεν είχα και πολλά ανοίγματα, δεν είχα δάνεια. Είχα αυτές τις κολοκάρτες, τις κολοπιστωτικές κάρτες. Κάποια στιγμή, οι περιπέτειες στο φλάσ και τα λοιπά γέμισαν. Και φτάνουν με τόκους, ανατοκισμούς και τα λοιπά, και ξέρετε, εκεί επιτόκια 20%. Να έχει ανέβει, και θα πω συγκεκριμένα ποσά. Γύρω στις 15.000. Για μένα είναι αδυσβάστακτο ποσό. Πάω μόνος μου λοιπόν στην τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Πριν με καλέσουν αυτοί. Έχει η κρίση, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε πια πάει στο 13-14 και λέω, εδώ ή μου το ρυθμίζετε ή έχετε να παίρνετε. Και μου κάνουν μία πρόταση συγκεκριμένη. Ότι από αυτό το δάνειο εμείς δεν μπορούμε να μην πάρουμε λιγότερα από 10.000. Λέω, όχι, άστο. Με καλούν μετά από 10 μέρες. Τότε πραγματικά με εξέπληξε. Πάω στην τράπεζα και μου λένε το εξής. Δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το κεφάλαιο, προσέξτε, που έχεις δανειστεί. Πόσο είναι το κεφάλαιο? 6.000. Όχι, ήταν 5.000 συν το ελάχιστο τόκου και τα λοιπά, μην πάμε στα επιτόκια της. Μου βγάζουν ένα ποσό 6.500. 15 διεκδικούσαν. Λέω, και πάλι είναι πολλά. Μου λέει, ωραία, θα σου κάνουμε πολύ χαμηλές δόσεις στα 6.000, λέω, μα είναι πολλά. Φεύγω. Με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Προσέξτε. Και μου λένε, γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί εγώ δεν είχα τότε στο όνομά μου σπίτι. Και μου λένε, έλα εδώ, θα διεκδικήσουμε, θα υπογράψεις για 6.500. Για να δείτε δηλαδή πώς οι ίδιες τράπεζες παζαριάζουν. Από τα 6.300, μόλις από 45 ευρώ το μήνα, ακούστε, 45 ευρώ το μήνα, αλλά μόλις πληρώσεις τα μισά, δηλαδή τα 3.500, 3.200 κάπου, αυτομάτως βγαίνει το δάνειό σου. Όπερ και αγένετο. Και δεν σας λέω κάποιος φίλος μου είπε και τα λοιπά. Δηλαδή μου ζητούσε η τράπεζα, η Πειραιώς, 15.000, και στο τέλος με την επιμονή μου, αλλά δεν απουσίαζα, πήγαινα εκεί, χτυπούσα την πόρτα. Γιατί δεν ήθελα να είμαι εκτεθειμένος και λόγω δουλειάς. Και από τα 15, τα 3.200, 3.300, κάπου τόσο, πλήρωσα και εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις μου, οι δανειακές. Αυτό το παράδειγμα γιατί το αναφέρω? Γιατί πραγματικά οι τράπεζες εκείνη την εποχή πουλούσαν τα δάνεια στο 5 και στο 10%. Δηλαδή τα 15.000 τα πουλούσαν 1.500. Από μένα πήραν άλλο 1.5. Έστω και σε δόσεις. Το ίδιο δεν πρέπει να γίνει σε όλες τις υποχρεώσεις καθώς ήρθε το μνημόνιο? Και εγώ πραγματικά έπαιρνα με τα μνημόνια κτλ. Κόπηκε στη μέση ακριβώς ο μισθός μου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πέρασα και μια φάση ανεργίας. Και ίσως αυτό να συνετέλεσε και στη ρύθμιση του αυτή που μου έκανε η τράπεζα. Θέλω να πω ότι τα δάνεια πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές και οι πολίτες τώρα καλούνται να πληρώσουν το 100% του αρχικού δανείου συν τους τόκους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή διπλάσια και τριπλάσια ποσά. Να γιατί υπάρχει και αυτή η κρίση στα ενοίκια, γιατί λείπουν ακίνητα την αγορά, τα οποία έχουν ενθυλακώσει τα διάφορα φανς. Α, κρίσιμη λεπτομέρεια. Κάποια στιγμή παίρνω ένα γραμματάκι από την Τράπεζα Πυρός ότι το δάνειό μου, αυτό που πλήρωνα, δηλαδή μετά τη ρύθμιση, έχει μεταβαστεί στην τάδε εταιρεία, στο τάδε φανς, με, έργα, με έδρα την Ιρλανδία, Ισλανδία, δεν θυμάμαι, και από εκεί πια είναι υπεύθυνη κτλ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τα χρέη, Βασίλη, μου έδωσε στο ερέθισμα να πω: μην κλείνετε τα αυτιά όταν χρωστάτε και τα μάτια, πηγαίνετε, απαιτήστε ρυθμίσεις, αλλά τώρα με τους νόμους του Χατζηδάκη και όλα αυτά που δεν υποχρεούνται να σου κάνουν προτάσεις, τότε αυτά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν τότε. Πήγαινες και διεκδικούσες και έλεγες τι προτείνεται, τι μπορεί να γίνει. Υπήρχαν ειδικά γραφεία, δεν είναι το απρόσωπο που είναι σήμερα. Ειδικά γραφεία μέσα στις τράπεζες, που είναι τώρα, δεν βρίσκει και υποκατάστημα τράπεζας για να πας. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει με ένα πλεούμενο. Λοιπόν, ας ανοιχτούμε και σήμερα στο Πέλαγος, εμείς είμαστε οι καπετάνοι και οφείλουμε να αντέξουμε. Αυτό βεβαίως το είχε πει ο Οδυσσέας Ελίτης. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Ο Βασίλης με τα ξινόλεμονα. Τι είσαι, Βασίλη, πάλι και γκρινιάζεις. Λοιπόν, και γράφεις πολλά ενδιαφέροντα πολλές φορές πέρα. Αλλά με τις λέξεις που χρησιμοποιείς, με τους χαρακτηρισμούς, α, λέει καλά λόγια για τη Δούρου. Κάτι, κυρία Πρόεδρε, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ο Βασίλης με τα ξινολέμωνα που υβρίζει συνήθως, μου λέει, Γιάννη, ηρένα, δεν έχει σχέση με τον χαρακτηρισμό Φάμελο και άλλους τους άλλους. Μην προσπαθείς να την εξώσεις όπως με τον τάδε που λες, που θέλεις να τον λες κύριο κτλ. Μάλιστα. Να και μια άλλη που δεν το περίμενα από το Βασίλη τον μεταξινολέμωνα. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα αγαπητό μας κόκκινο. Αφού μπορούν και δουλεύουν τον κόσμο, είναι ικανότητα. Δεν έχεις άδικο, Φίλιππε. Αφού ο Θοδωρικάκος μπορεί και μας δουλεύει, βεβαίως είναι μέσα στα πλαίσια της επιστήμης του και του επαγγελματισμού του. Δημοσκοπική εταιρεία έχει ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι οι δημοσκοπικές μας δουλεύουν, αλλά οι δημοσκοπικές έχουμε καταλάβει που το πάνε. Πάντως, παιδιά, τα πρώτα μηνύματα από τις δημοσκοπικές εταιρείες που κυκλοφορούν, έτσι γενικώς και ορίστως θα το πω, που κυκλοφορούν, δεν είναι αισιόδοξα για κανέναν. Για κανέναν. Οι ανάσες που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα, είναι σημαντικές και είναι και ενθαρρυντικές. Ότι μετά από αυτή την αχαρακτήριστη κατά την άποψή μου στάση του κυρίου Φάμελου και την απόπειρα διάλυσης του, το κατόρθωσαν, το πάλεψαν και το παλεύουν ακόμα μερικοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι θα είναι εδώ, είναι εδώ και αρχίζει πια ο κόσμος και συσπυρώνεται. Δεν θα πούμε υπερφύαλα πράγματα, αλλά έχει ξεκολλήσει από αυτό το ποσοστό της ανυπαρξίας που καταγραφόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται αισιόδοξα. Και αυτό, γι' αυτό να είστε έτοιμοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δεχθεί λυσαλαίο πόλεμο και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Δεν το περιμένει κανείς. Θα δεχτεί λυσαλαία επίθεση στο επόμενο διάστημα. Και αυτά που λένε για μένα και με βρίζουν και με κάνουν, αυτά θα είναι πτεσματάκια σε αυτά που έρχονται. Έτσι. Και ιδίως από ορισμένους που θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κάπως έτσι το θεωρούν. Κατά τα άλλα, η Νέα Δημοκρατία πνέει τα λύσια δημοσκοπικά. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει σε αυτό το ποσοστό που του έδιναν και το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης και το ΠΑΣΟΚ. Η Καρισιανού κινείται μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν καταγράφεται λόγω του ότι δεν έχει δημιουργήσει ακόμα την κίνηση, όπως επίσης βλέπουν τα ποσοστά της Λατινοπούλου να συρρυκνώνονται. Σταθερός παραμένει ο Βελόπουλος. Τα ποσοστά επίσης Κωνσταντοπούλου είναι σε ευθύνουσα κατάσταση και παραμένει, πέραν του Σαμαρά, ένα μεγάλο ερώτημα και χ στον άγνωστο χ, το άγνωστο κόσμα, είτε του κυρίου Σαμαρά είτε του Κασιδιάρη. Γιατί αρχίζει και παίζει και παίζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω μια θεωρία για το σύστημα, για το σύστημα που μας κυβερνά. Και το σύστημα αυτό δεν είναι αέναο, δεν είναι ανώνυμο, έχει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Και αυτό το σύστημα το συγκροτούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και θα σας πω μόνο ένα. Δεν είναι να πούμε τα ονόματα εμείς. Είναι περασμένα στο υποσυνείδητο όλων μας. Πέστε μου σας παρακαλώ, μέσα σε αυτή την περίοδο, αν έχετε γνωρίσει στον κύκλο σας ή ανάμεσα στους ακροατές ένα επαγγελματία, ένα μαγαζάτορα που να σας πει ότι η δουλειά μου πάει καλά. Ακόμα και στον τουρισμό. Ενώ υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει χρήμα. Δηλαδή περίμεναν περισσότερα με αυτόν τον κόσμο και έχουν εισπράξει λιγότερα. Βρέστε μου λοιπόν ένα επιχειρηματία που οι δουλειές του έχουν αυγατήσει, τα κέρδη του έχουν μεγαλώσει τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια. Και αν είναι κάποιος ευτυχισμένος είναι γιατί διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Την ίδια ώρα βλέπουμε τους φίλους του Μητσοτάκη, εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτά τα καρτέλ που θησαυρίζουν, να θησαυρίζουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, κέρδη υπερκέρδη ο Μυτιλινέος, κέρδη υπερκέρδη η Motor Oil, κέρδη υπερκέρδη τα ΕΛΠΕ. Δηλαδή, οι εταιρείες ενέργειας, διελιστήρια, ηλεκτρικής ενέργειας, κινητή τηλεφωνία, τράπεζες κτλ. Γνωρίζουν ποιένες. Κόντρα με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, δεν ζουν με την αγωνία της επόμενης μέρας. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λένε ότι υπάρχουν οφειλές για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ περί τα 3 δισεκατομμύρια. Και έκανα την εξής απλή σκέψη. Καλά, αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τα χάσουν οι εταιρείες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα διεκδικήσουν. Αλλά πέστε μου σας παρακαλώ, με αυτό το άνοιγμα στην αγορά, πώς κατορθώνουν αυτές οι εταιρείες και έχουν υπερκέρδη. Πέστε μου πώς κατορθώνουν και έχουν παρόλα αυτά υπερκέρδη. Βεβαίως, πώς τα λένε, βερεσέδια δεν έχουν τα καύσιμα. Όπως λέγαμε και εδώ εχθές, ο βενζινάς για να παραγγείλει βενζίνη στα διελιστήρια προπληρώνει και φόρο και ΦΠΑ και όλα μαζί με την τιμή του καυσίμου. Εξασφαλισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα, για να ολοκληρώσω κύριε Λάζαρε,
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 230 242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάραντα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτέμβρη 2026, και τα γεγονότα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα έχουμε αρκετές ειδήσεις και περιμένουμε να συμβούν και αρκετά. Λοιπόν, να δώσουμε έτσι το στίγμα το ειδησιογραφικό και θα έρθουμε μετά και στα σχόλια. Θα συνεχίσω και από εκεί που είχα μείνει για το σύστημα και πώς κοιτάζει να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, είπαμε, το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ονοματεπώνυμα, μάλλον, και διευθύνσεις. Να δούμε λοιπόν καταρχήν σήμερα το στίγμα, το ειδησιογραφικό. Πρώτον, έχουμε την εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής, θέση την οποία η θέση η οποία ανήκει ουσιαστικά σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο προτείνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει προταθεί η Έλενα Ακρίτα. Για πρώτη φορά βλέπουμε ενστάσεις από κυβέρνηση για την πρόταση ενός κόμματος. Και αυτό ο Μητσοτάκης. Για τα μάτια, και δεν το λέω απαξιωτικά, για τα μάτια της Μαρέβας. Για να υποστηρίξει τη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται σε μία αντιπαράθεση, έχει μηνύσει συγκεκριμένα την κυρία Κρήτα για μια ανάρτηση που είχε κάνει. Και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία για το εάν θα ψηφίσει ή όχι. Αντιθεσμικό. 100%. Μπλέκει πολλά πράγματα. Μην τα βάζεις με το σόι, πολύ απλά, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Η αντιπολίτευση έχει ταχθεί υπέρ της Έλενας Ακρήτα. Μένει να δούμε, όχι το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, μετά το κράξιμο που έχει φάει, προσανατολίζεται απλά να μην ψηφίσει την Έλενα Κρήτα, ή ακόμα και αν δηλώσουν παρόν, να πάνε ελάχιστοι βουλευτές προκειμένου να μην επηρεαστεί η εκλογή. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανατραπούν. Έτσι. Καθώς, όπως είπαμε, απαιτούνται τουλάχιστον 75 ψήφοι ως πλειοψηφία και σε σχέση με τους παρόντες, για να εγκριθεί η τοποθέτηση της κυρίας Ακρήτα. Δεύτερο γεγονός και σημαντικό. Ζούμε στον απόϊχο της χθεσινής κατάθεσης μήνυσης πλέον από στέλεχος της ΕΕΠ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, κατά των 4 καταδικαστέντων πρωτοδίκα για την υπόθεση του Πρέταντορ. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν επικεφαλής της αντικατασκοπίας στην ΕΕΠ και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Σημαντικότατα πόστα. Και εδώ θα πρέπει να διερευνηθεί το κακούργημα της κατασκοπίας. Γιατί με Πρέταντορ παρακολουθούνταν ένας τέλεχος με αυτές τις θέσεις ευθύνης που είχε. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η σημερινή ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τρίτο γεγονός. Ξεκαθάρισε πια με τον πλέον σαφή τρόπο η κυρία Δούρου την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως απάντησε σε όλους αυτούς που επιχείρησαν το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτούς που επιχειρούν μέχρι σήμερα, να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως τάθεται κατά του μεσιανισμού, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει στη συνέντευξή της εδώ στο Κόκκινο, την οποία έδωσε χθες, τον έχει πληρώσει αυτό το μεσιανισμό πανάκριβα η αριστερά. Δίνει ένα σαφές στίγμα και βεβαίως δείχνει την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Διεκδικητική, συγκεκριμένη, απλά, καθαρά και αριστερά διατυπώνει τις θέσεις του. Κάποιους τους ενόχλησε χθες.
αυτή η τοποθέτηση. Τέταρτον, επίσης και σημαντικό, σήμερα επιτέλους θα πάρουμε μία γεύση, θα πάρουμε αν θέλετε το στίγμα από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο, όχι σε χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης λόγω και της κουβέντας που έγινε τις προηγούμενες μέρες, το οικονομικό του πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι αναμένεται με ενδιαφέρον για να δούμε προς τα που θα κινηθεί και ιδεολογικοπολιτικά ο κύριος Τσίπρας. Είναι γεγονότα τα οποία, αυτά που δεν θα περάσουν σήμερα παρατήρητα, η εκδήλωση για τον κύριο Τσίπρα ή η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας είναι στις 8 το βράδυ. Έχει και ένα ενδιαφέρον όμως εδώ. Έτσι. Να δούμε. Να δούμε ποιοι θα είναι παρόντες, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, σε αυτή την εκδήλωση. Στην παρουσίαση του βιβλίου είδαμε εξώστη. Έστειλε στον εξώστη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον τίμησαν με την παρουσία του. Σε αυτή την εκδήλωση, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες θα είναι οι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους. Όχι που ανεξαρτοποιήθηκαν, που παραιτήθηκαν. Δηλαδή, Νοτοπούλου, Καραμέρος και Δίκογλου και Βασίλης Κόκαλης. Λένε τώρα οι πληροφορίες ότι παρόντες στην εκδήλωση αυτή θα είναι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Φερχάτ Οσγκιούρ και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, καθώς επίσης και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι βεβαίως φώναζαν με όλη τους τη δύναμη το προηγούμενο διάστημα ότι εμείς δεν ανήκουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουμε σε αυτό που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα πάει η κυρία Γεροβασίλη τελικώς και αν πάνε διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα το δούμε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Γιατί τώρα πια δεν έχουμε την ασάφεια κατεβαίνει δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πορεύεται δεν πορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη που έκανα νωρίτερα για το σύστημα και το τι γίνεται μετά την εικόνα τη δημοσκοπική που οι πληροφορίες λένε δεν έχει αλλάξει, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο ότι είναι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει και το στοιχείο της σταθερότητας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω, προσωπική άποψη είναι, και τολμώ πολλές φορές να εκτίθεμαι, αλλά θα το λέω, μπορεί να σας δίνω αν θέλετε το ερέθισμα για περισσότερη σκέψη, είναι ότι ο Μητσοτάκης πια και για το σύστημα και για το σύστημα που στηρίζει και τον στηρίζει δεν είναι χρήσιμος. Ξέρει πολύ καλά το σύστημα ότι ο κόσμος αργά ή γρήγορα, έντονα ή μη, θα αντιδράσει στο καθεστώς Μητσοτάκη. Και των φρονίμων τα παιδιά, αυτό ισχύει για το σύστημα, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν ισχύει για τον λαό γενικώς. Και έχω την αίσθηση ότι το σύστημα αναζητεί διέξοδο. Για το σύστημα ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Κατά την άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσει λύση. Ή αναζητεί λύσεις με ένα νέο πρόσωπο από ένα άλλο χώρο, ή θα συνεχίσει να επενδύει στο συντηρητικό χώρο αλλά με άλλο πρόσωπο. Να το κάνω πιο απλά. Ή θα δημιουργήσει μια διάδοχη κατάσταση με ένα νέο πολιτικό σχήμα ή με ένα νέο πρόσωπο, ή θα προσπαθήσει να αλλάξει το Μητσοτάκη μόνο ως πρόσωπο και θα παραμείνει η υπόλοιπη δομή. Δηλαδή
ο Μητσοτάκης να πάει σπίτι του ή στην Ευρώπη με κάποια θέση ή με κάποια άλλη θέση διεθνώς και τα λοιπά, για να μην πούν ότι το... Ναι, και να δούμε κάποιον να επιβιβάζεται του κυβερνοπλοίου της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο Δένδιας, χλωμό το βλέπω. Θα είναι ο Τζιτζικώστας, χλωμό το βλέπω. Έχουν καεί πολύ. Ίσως να γίνει έκπληξη με κάποιο πρόσωπο που ούτε καν έχουμε υπολογίσει. Έτσι. Πάντως έχω την αίσθηση ότι το σύστημα δουλεύει τις εναλλακτικές για το Μητσοτάκη. Αυτό κρατήστε το. Γιατί βεβαίως θα πάμε σε εκλογές. Εάν πάμε με τη σημερινή κατάσταση, θα ξαναπάμε σε εκλογές και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ μπαίνει και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται Πασόκ, και λέω αστάθμητος με δεξής έννοια. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τα εκλογικά. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση που έχει έρθει πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα είναι αν το Πασόκ θα θελήσει να μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας. Την ερώτηση αυτή την έκανα σε ένα κορυφαίο και ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Και του λέω, αν θέλετε, και αυτό στάθηκε και αφορμή και να πω όλα τα υπόλοιπα νωρίτερα, γιατί κάναμε μια κουβέντα πολύ σημαντική. Λέω, πες, λέω, στο σενάριο αυτό. Μου λέει, αποκλείεται. Λέω, πες, ό,τι γίνεται. Ο Τσίπρας έρχεται πρώτο κόμμα και πρέπει να συνεργαστούν κάποια. Το Πασόκ θα συνεργαστεί. Μου αντιτείνει. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μου λέει θα συνεργαστεί σε αυτήν την περίπτωση αν και εφόσον μπει στη Βουλή. Λέω βεβαίως, δεν τίθεται θέμα. Εάν θέλει ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τουλάχιστον έτσι δώσει τα δείγματα γραφής και είναι το κόμμα που απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό προσκλητήριο ενότητας των κομμάτων του προοδευτικού τόξου. Επιμένω, μου λέει, μα έχουμε πάρει απόφαση. Ωραία. Πάτε σε εκλογές όμως και έχετε μια απώλεια ή μια, αν θέλετε, τρίτη θέση. Τι κάνετε? Θα συνεργαστείτε ή όχι με τον Τσίπρα? Απέφευγε να μου απαντήσει. Αναγκάστηκε στο τέλος να μου πει το εξής. Εάν ο Τσίπρας, ακούστε μια απάντηση, δεν είχε γράψει το βιβλίο αυτό, ρίχνοντας την πυρά συνεργάτες του, ίσως το σκεφτόμαστε. Με αυτά τα δεδομένα, ποιος μπορεί να πάει να συνεργαστεί από τη στιγμή που ξέρει ότι σε μια στραβή πάλι θα επιφυλάσσεται αυτή η τύχη για όλους τους συνεργάτες του? Αντιτίνει ο Στρατάκης τώρα. Φίλε, αναφέρθηκε σε πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, σε στελέχη. Δεν αναφέρθηκε στον Καμένο με τον οποίο συνεργάστηκε. Για να κλείσει η κουβέντα μας, ο Καμένος είναι μια άλλη ξεχωριστή υπόθεση. Λοιπόν, αυτά. Σας μετέφερα και μια κουβέντα που νομίζω δείχνει μερικά πράγματα. Θα δούμε πάντως σήμερα με τις θέσεις που διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας προς τα που πάει. Πάμε να δούμε τώρα εμείς τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις.

για το ότι δεν, ότι απέκρυψαν το θάνατο. Βρε, εδώ είσαι ένα έγκλημα μπροστά σου. Ειλικρινά αυτό με ξεπερνούσε. Εκεί σταμάτησα πια να θέλω να ακούσω πια για αυτή την υπόθεση. Όμως συγκλονίζουν τα στοιχεία που καμιά φορά δεν μπορείς να, όσο και να θες, να κλείσεις τα αυτιά. Ο τύπος αυτός, ο ναρκέμπορος αυτός, το βαποράκι αυτό, ο ανώμαλος αυτός, έχει παρελθόν. Και κυκλοφορούσε ελεύθερος στις πιάτσες. Με αφροδίσια, λέει, νοσήματα τα δύο παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι μέσα. Πού στο διάολο είναι αυτό το κράτος? Πού στο διάολο είστε εσείς όλοι του κράτους αυτού οι εκπρόσωποι? Πού είναι τα προσφυγόπουλα που θα μας προστάτευαν οι διάφοροι με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Πού είναι τα προσφυγόπουλα αυτά? Πού είναι τα ανήλικα αυτά, παιδιά? Σταματώ, γιατί πραγματικά βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ με αυτή την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη. Ντροπή σας, ρε! Και το ρε είναι λίγο, για να μην σας πω κάπως διαφορετικά. Άλλα θέματα με πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Φίλοι, απειρά στη Νέα Δημοκρατία. Μια μετάλλαξη, για μετάλλαξη μιλάει ο Σαμαράς. Προσέξτε τώρα εδώ. Σαμαράς εναντίον Γεωργιάδη για την woke agenda και τα λοιπά, επειδή στο σύστημα συνταγογράφησης ανέφερε στο φίλο που θα δηλώσει κάποιος και τα λοιπά, και τον κατηγορεί ο Σαμαράς για κόκα τσέντα και αρχίζει εκεί ένα μαλλιοτράβηγμα πολιτικό, και στο τέλος μαθαίνουμε και διαβάζουμε πληροφορίες ότι έχει βάλει, λέει, πλώρη ή για να διεκδικήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας ο Γεωργιάδης ή να δημιουργήσει δικό του δεξιό κόμμα. Εντάξει, βάζεις τα γέλια απλά και πας παρακάτω στην επόμενη είδηση. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα. Ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου. Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, System. Εντάξει. Εδώ πραγματικά επιβεβαιώνονται οι φόβοι μου. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος νοτίος του τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίος του Καστελορίζου, ναύτεξε από την Τουρκία που δεσμεύει την περιοχή, αντινάφτεξε από την Ελλάδα, και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Εμείς φεύγουμε από τα χωρικά μας είδη, φεύγουμε από τον χώρο των ζωτικών συμφερόντων μας και πάμε στα αμιγώς διεθνή ύδατα. Και αρχίζουμε τις έρευνες για την πόδια του Κολαδίου. Και έρχεται εκεί μια τουρκική φρεγάτα και μας συμπαρεμποδίζει. Και στέλνουμε εμείς δική μας φρεγάτα. Και οι Γάλλοι που κάνουν τις έρευνες. Και διαρωτάται κανείς, τι θα πάμε να κάνουμε? Ένα πόλεμο στα διεθνή ύδατα? Γιατί το λέω αυτό? Θα πει κάποιος πατριώτης, θα τους αφήσουμε έτσι? Πριν τους αφήσουμε έτσι, έπρεπε να φροντίσουμε τι λέμε, τι κάνουμε και τι συμφωνούμε με τον Ερντογάν. Γιατί μάλλον ο Ερντογάν μας ζήγησε, μας μέτρησε και κατάλαβε ότι τον παίρνει να κάνει αυτά που κάνει. Λοιπόν, αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Οι επενδυτές, τρέξτε. Ίντριγκες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο. Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα. Η επίκειται συνάντηση. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Α, θα σας μαλώσει ο Θοδωρικάκος. Θα σας μαλώσει ο Μητσοτάκης. Πλάκα κάνω, έτσι. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 όπτη θωρισμό στον Αύγουστο, και ξέχασα να το πω. Μία μοναδίτσα πάνω. Και βγαίνει ο ανεκδιήγητος, γιατί περί ανεκδιήγητου πρόκειται, Χατζηδάκη, να πει: ναι, είμαι στο μέσο όρο,

0: Και όταν είμαστε κάτω από το μέσο όρο, δεν μιλάει κανένας. Όταν είμαστε πάνω από το μέσο όρο, όλοι διαμαρτύρονται. Τι λες, ρε Χατζηδάκη? Σοβαρέψου επιτέλους. Σοβαρέψου επιτέλους. Αλλά μάλλον τη σοβαρότητά σου εκτίμησαν και από δελφίνος που ετοιμαζόσουν χαιρέταμε στον Πλάτανο. Εξυπηρέτησες απλά συμφέροντα. Πούλησες την Ολυμπιακή, ιδιωτικοποίησες τη ΔΕΗ, δεν είσαι πια χρήσιμος. Συγγνώμη που είμαι τόσο κυνικός, κύριε Χατζηδάκη, αλλά αυτό φαίνεται. Φαίνεται. Το σύστημα δεν σε πάει, δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αυτό βεβαίως δεν είναι κατά ανάγκη είναι αρνητικό για το Χατζηδάκη, έτσι, αλλά για το ποιο λόγο δεν είναι αρεστό στο σύστημα πλέον. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, στην εφημερίδα των συντακτών, συγγνώμη. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Είναι το νέο αφήγημα. Προσπαθούν να πείσουν το Μητσοτάκη. Το προσπαθούν να πείσουν το Μητσοτάκη, εντάξει, είναι υπερβολή. Έτσι. Να συνεννοηθούν, προσπαθούν, για να στείλει τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ή να πάρει κάποιους άλλους που προορίζονται για την Αλεξανδρούπολη για να προστατεύσει τη Βουλγαρία, να τους πάνε πιο βόρεια να προστατεύει τον Ζελένσκι. Λοιπόν, αν και αυτό συμβεί, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχει χαθεί εντελώς η μπάλα. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα των συντακτών: στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Να τα παραδώσουν. Σας διατάζω. Πάλι καλά που δεν είπαν ότι, πώς τα λέμε σε περίπτωση πολέμου, ότι επιτάσσονται. Λοιπόν, στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αντιλαμβάνεστε. Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες, 500 μεταπτυχιακοί. Αεροναυτιλία, ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός συνεργασίας της Σανγκάης, Χαστούκης των Τραμπ από Πούτιν, Σιμόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο 3,7. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές σκοπαδιών στη Λέσβο. Και αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρίσκονται εκεί οι κάτοικοι. Όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, όλοι οι κάτοικοι. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας στο όνομα της πολιτισμικότητας, πολυπολιτισμικότητας. Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος από κορυφή του Παγόβουνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Η ευθύνη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί. Λοιπόν, το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο. Νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ. Στις Αίρες οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στον Μαργαρίτη Σχοινά. Μπα, υπάρχει αυτός, πολιτεύεται. Λοιπόν, αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη έβαλαν πλώρη για το Κωνσταντελόριζο οι Τούρκοι. Πάμε στην εστία, χωρίς σχόλια, ένα λεπτό έχω, ένα λεπτό. Λοιπόν, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλο Γκο Κατζέντα. Κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Έχει ρεπορτάζικα η Κόντρα. Στα νέα, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκικής ΕΙΠ. Πολύ κινητικότητα. Έτσι. Πάμε στην απογευματινή, διαβάζουμε τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του ΕΙΠ στα δημόσια ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Και
1: 91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24 ώρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς επιστρέφει η κανονικότητα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η επιστροφή στην πόλη είναι φανερή. Στη Λεωφόρο Κηφισού προβλήματα και στα δύο ρεύματα, με πιο έντονο το πρόβλημα στο ρεύμα της Ανόδου. Η κίνηση ξεκινάει από τη Στρατηγού Καλάρη στα κάτω Πατήσια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά.
1: Σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι συνοδηγεί, γιατί ο οδηγός πρέπει να έχει την προσοχή του πεταμένη, αφού θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να μετακινηθούν στους δρόμους Αττικής, οι γυναίκες πρέπει να περάσουν στην εποχή του πλεκτού, να πάρουν κανένα πλεκτό δηλαδή, ή να διαβάσουν εφημερίδες ή να κάνουν κάτι άλλο. Δεν γίνεται.
2: Έτσι.
1: Αν και βλέπουμε οδηγούς γυναίκες πολλές φορές να βάφονται. Έτσι. Και άντρες βέβαια να παίζουν με το κινητό τους, να λάβουν τσιγάρα. Τέλος πάντων. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του αυγή.gr. Λοιπόν, δεν σας τα είπα εγώ. Δεν σας είπα ότι ήδη, επειδή τόλμησα να παίξω εδώ απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη Δούρου, ότι σήμερα θα βρίσκομαι κατηγορούμενος για ακόμα ένα έγκλημα. Ε? Δεν σας το είπα. Δεν σας είπα ότι έχουμε απόλυτα προβλέψιμους ακροατές που βγάζουν σπηριά όταν ακούς να υποστηρίζεις τον πρόεδρο του κόμματος που χρηματοδοτεί αυτό το μέσο και όχι αυτόν που αυτοί επιθυμούν. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Τώρα άρχισες το λιβάνισμα στη Δούρου, όπως παλαιότερα λιβάνιζες τον Φάμελο. Μην το κάνεις. Μπορεί και αυτή να αποδεχτεί όπως όλοι οι άλλοι και εσύ να εκτεθείς. Τι ωραία, μια ωραία ατμόσφαιρα. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Στατάκη. Είναι δυστυχώς πολύ αργά για τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθεί στα μέλη του, τα οποία η προηγούμενη αλλά και σημερινή συλλογική ηγεσία, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της, απαξίωσαν όσο δεν πάει. Αν θέλει συμπαθέστατη και πάντα μετροπαθής Ρένα να μην υπάρξει για δεύτερη φορά Ιφηγένεια και αποδιοπομπαίος Στράγος, ας αποτινάξει τα συλλογικά βαρύδια και με γενναία αυτοκριτική, με ονοματεπώνυμα, να πάρει το κόμμα και τα μέλη του πάνω της. Είναι ο μόνος τρόπος να πετύχει, ίσως να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Να τις μεταφέρουμε τις παρενέσεις σας και τις συμβουλές σας. Αλλά νομίζω ότι έδωσε η ίδια απάντηση με την συνέντευξή της εδώ στο Κόκκινο χθες, κύριε Μιχάλη. Ο Βασίλης, ο Ζαχαριάδης, ο άλλος Βασίλης είναι, καλά, ο Βασίλης άρχισε τώρα έναν ένα να τον χαρακτηρίζει, στον άλλο Βασίλη. Οπότε Στρατάκη, μπει, δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κατά τον ιστορικό φωστήρα, μέρος της λύσης δεν θα είναι, όπως εσύ υποστηρίζεις, κακό σύμβουλος ο βολονταρισμός. Τώρα έχω την απέτηση από τους ακροατές να καταλαβαίνουν και αυτά που λέω. Άκουσες. Εγώ τι είπα στην προηγούμενη φορά. Ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να ζητήσει, ή εάν έρθει πρώτο κόμμα να ζητήσει την συμπαράταξη, τη συγκυβέρνηση, τη συνεργασία με το Πασόκ. Δεν ξέρουμε αν το Πασόκ ανταποκριθεί. Εάν τη ζητήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και θα σπεύσει τρέχοντας ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό επεδίωκε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα θες να προσάψεις. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχουν και ακροατές που διαθέτουν τουλάχιστον λίγη παρησία. Μην το πω αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, φρίκι. Γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας? Τι στο διάλο κάνει ο σύνδεσμος των κοινωνικών λειτουργών και η εισαγγελία, οι οποίοι σε συνεργασία με το Υπουργείο όφυλαν να παρεύουν ώστε να μην εξελιχθεί η ασύλληπτη τραγωδία της Κυψέλης? Κωνσταντίνε, απλά καθημερινά ερωτήματα. Έτσι, εάν κακοποιείς ένα ζώο, και δεν το λέω προς ψόγων, ένα ζώο να σε δουν να κακοποιείς στο δρόμο, θα πέσουν 200 τηλεφωνήματα. Προχθές, στα πλαίσια της αναβίωσης ενός εθήμου στην Κρήτη, έζεψαν, έτσι αυτή η ορολογία υπάρχει, έζεψαν με ένα γαϊδούρι, όπως έκαναν παλιά, ένα βολόσυρο, αυτό που έχουν και αλωνίζουν, για να δείξουν πως παραδοσιακά γινόταν το αλώνισμα στο χωριό. Κλήθηκε λοιπόν αυτός που ανέβασε το βίντεο, αυτή που ανέβασε το βίντεο, να δώσει εξηγήσεις για κακοποίηση ζώου. Και βλέπουμε κάποια άλλα ζώα ανθρωπόμορφα να αλωνίζουν στο κέντρο της Κυψέλης και να μην ασχολείται καμία υπηρεσία. Και ο συγκεκριμένος από ό,τι διαβάζω, σε σημασμένος, ναρκωτικά, μαστροπία κτλ. Και δύο παιδιά ανήλικα από τα τρία που βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Φτούσας ρε. Πραγματικά σας αξίζει το φτύσιμο. Εδώ χρειάζεται το φτύσιμο. Λοιπόν, καλά Βασίλη, όταν μάθεις να συζητάς, τα ξαναλέμε. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν προσποιήθηκα κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και καταλαβαίνω πολύ καλά πολλά περισσότερα από όσα νομίζεις, κύριε Βασίλη. Ε? Λοιπόν, μία είδηση για να καταλάβουμε το σύστημα πώς λειτουργεί γενικώς. Υπάρχει και ένα σύστημα έτσι, οικονομικού κατεστημένου, υπάρχει ένα σύστημα καρτέλ, υπάρχει ένα σύστημα μηντιακό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να βρει ουρές. Έχει περάσει σχεδόν στα ψηλά η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της Βιολάντα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Με όλες τις παραλήψεις που βγήκαν στην επιφάνεια με τα πορίσματα. Και μην ξεχνάμε ότι την πρώτη μελέτη για αυτό το εργοστάσιο δεν έχει κάνει ο σημερινός υπουργός ψηφιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Προφυλακίστηκε. Το πήγαν λαού-λαού, σου λέει άσε να ξεχαστεί, γιατί ποντάρουν στη μνήμη χρυσόψαρου των πολιτών αυτής της χώρας. Και εχθές αποφάσισε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη. Με αποτέλεσμα να οργιστούν στην κυριολεξία οι οικογένειες νεκρών, αλλά και στη συνέχεια όλοι εμείς που μαθαίνουμε την ιστορία αυτή. Να θυμίσουμε ότι είχε απορριφθεί το αίτημα αυτό και από την εισαγγελέα και έρχεται το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων να αποφυλακίσει τον Κωνσταντίνο Τζορτζιώτη. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Να πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας για να εξοργιστούμε ακόμα περισσότερο. Δεν θα μας εξοργήσει εκείνος, αλλά αυτό που εκπροσωπεί και το οποίο πολεμάει η κυβέρνηση με νύχια και με δόντια, αλλά, με εντολή Μητσοτάκη προς το οικονομικό του επιτελείο, τσακιστείτε να μου βρείτε λεφτά, να δώσω κάτι παραπάνω μπας και περισσοθώ, δεν ξέρω αν τα λεφτά αυτά θα αφορούν τους συνήθεις ύποπτους, τους συνταξιούχους, που θα τους κουνήσει καθρεφτάκι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να πάρει πάλι την ψήφο τους. Κύριε Κάντα, καλημέρα. Μας ακούει? Έπεσε. Λοιπόν, ετοιμάζεται πάλι, έτσι, να κουνήσει καθρεφτάκια ο Μητσοτάκης για να δώσει κάτι παραπάνω στους συνταξιούχους, μπας και κερδίσει την ψήφο τους. Κύριε Κάντα, μας ακούτε τώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη Μαρίνα, ξέρεις, όχι ο δαίμονας του τυπογραφείου, ο δαίμονας του Πρέντατορ, δεν μας κόβουνε να μην ακουστούμε ούτε το κόκκινο. Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα με αγάπη σε σένα, εύχομαι υγεία και στους ακροατές σου κόκκινου και σε όλους τους συνταξιούχους. Λοιπόν, μία πληροφορία επί του επιεστηρίου. Διότι αναφέρθηκε στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εχθές το μεσημέρι, μία η ώρα, επισκεφθήκαμε τον κύριο Πιερακάκη, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Κρατικών Συνταξικών Σωματείων.
0: Σας δέχτηκε.
1: Ναι, γιατί δεν μας είχε δεχτεί εδώ και ένα μήνα, όταν είχαμε κάνει τη συγκέντρωση.
0: Και σας κάλεσε τώρα αυτός. Σας κάλεσε.
1: Και μας κάλεσε τώρα πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βρε τον Πιερακάκη, πάμε.
1: Διότι ξέρει ότι το Σάββατο οι συνταξιούχοι έχουν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 5 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο. Λοιπόν, τα αποτελέσματα.
0: Και την ακυρώσατε, ακυρώσατε αυτή μετά τη συνάντηση.
1: Όχι, τι είναι αυτά που λες τώρα. Σιγά-σιγά, Γιάννη μου, να πάρω και δεύτερο χάπι της πίεσης. Άκουσα όμως τώρα. 35 δισεκατομμύρια. το ρεζουμέ της όλης συζήτησης, αφού του δώσαμε το εικόμενμα, είπε θα περιμένετε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν όμως δημοσιονομικοί χώροι, διότι, άκουσε Γιάννη μου, φρεγάτες, Ραφάλ, F-35, F-16 και ο τελευταία οθόλος του Αιγαίου κοστίζουν στη χώρα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν κύριοι, λεφτά για τις συντάξεις δεν υπάρχουν, ούτε για σχολεία υπάρχουν, ούτε για νοσοκομεία υπάρχουν, ούτε μέτρα για να θασέψουμε αυτή τη μεγάλη ακρίβεια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν λεφτά μόνο για τους εξοπλισμούς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάντα, σας είπε ο κύριος Πυρεκάκης ότι επειδή μας έχουν κοστίσει τόσο πολύ τα όπλα, δεν έχουμε λεφτά?
1: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
0: Επειδή ξοδέψαμε αυτά τα λεφτά εκεί.
1: Βεβαιότατα, επειδή ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Το ρεζουμέ της συζήτησης αυτό είναι, βέβαια, μας παρέταμψε στις δηλώσεις που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Έτσι η ζωή μας, από τις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχει γίνει ανυπόφορη. Τα βλέπεις καθημερινά. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν, αγαπητέ Γιάννη, να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες. Βλέπεις τον κόσμο και ψάχνει ακόμα στα σκουπίδια, στους δενεκέδες, στους κάδους. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να πληρώσουμε τις βασικές ανάγκες. Ειδικά ένα στους δύο συνταξιούχους δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, το ενίκη. Και πήγαινε να δεις σήμερα σε ένα υποκατάστημα της ΔΕΗ, όλοι αυτοί που περιμένουν στη σειρά είναι συνταξιούχοι, που περιμένουν να κάνουν διακανονισμό να πληρώσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα με δόσεις.
0: Κύριε Κάντα, μπορεί να διαφωνεί κανείς με τον Μητρόπουλο, τον Αλέξη και τα λοιπά σε πολλά ζητήματα, αλλά χθες τον άκουγα να λέει ότι οι εισφορές που έχουν παρκάρει στα κρατικά ταμεία από εισφορές από συνταξιούχους ξεπερνούν μάλλον υπερβαίνουν τα 25 δις. Και από αυτά...
1: Λοιπόν, άκουσα...
0: Ναι, για πες μου και...
1: Εγώ αμέσως θα σας πω, γιατί τα ξέρω και τον ακούω. Αλλά κοίταξε να δεις. Σεβαστός ο κύριος καθηγητής του εργατικού δικαίου για τις γνώσεις του. Αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάει και τον αυτιά. Ξεπερνάει και τον αυτιά. Για όλα του φταίει ο νόμος Κατρούγκαλου. Ρε Παναγία μου. Ποιος νόμος Κατρούγκαλου? Δεν υπάρχει ο νόμος Κουτρουμάνη. Δεν υπάρχει ο νόμος Λομπέρδου. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Και αυτό που λέω και εγώ, ότι οι νόμοι καταργούνται με νόμους. Πάμε λοιπόν. Όταν λοιπόν απαντάνε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Εμείς του απαντάμε αυτό που είπες προηγουμένως. Από τις εισφορές των συνταξιούχων, που λέγεται εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, έχουν μαζευτεί σε ένα κουμπαρά το ΑΚΑΓΕ πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα έχει μαξιλαράκι και δεν τα δίνει πίσω στους συνταξιούχους. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ποσό. Υπάρχουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Ξέρεις, αγαπητέ Γιάννη, πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης? 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές του Κόκκινου, πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΔΕ? 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μου λένε εμένα ότι δεν έχουν λεφτά. Ανίκανοι είναι, διότι τους ελεκτικούς μηχανισμούς για δικούς τους λόγους, τους εποπτικούς που υπήρχαν 51 ελεκτικές επιτροπές σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας μας, έχουν μείνει τώρα τρεις. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω και στην Πάτρα. Στην Αθήνα ελέξεις λοιπόν. Άρα λοιπόν η ανικανότητά τους φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Είπανε λοιπόν 1.300 κωδικούς λέει μείωση. Και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, σε ένα επώνυμο σούπερ μάρκετ εκεί στο Σκλαβενίτη, γιατί να μην το πω, που έχει 50.000 κωδικούς, και που υπήρχε κάποια έκπτωση σε κάτι αμφιβόλου ποιότητας και προελεύσεως προϊόντα, που δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Εμείς θέλουμε μειώσεις στο κρέας, εμείς θέλουμε μειώσεις στο γάλα, στο τυρί, στη φέτα, στα σημαντικά, εκεί που πας να ψωνίσεις για να μπορέσεις να τη βγάλεις. Όχι να μην μπορέσει να τη βγάλει ο συνταξιούχος. Εμείς παρόλα αυτά, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ, να με ακούσουν και οι συνάδελφοι οι συνταξιούχοι όλης της χώρας λοιπόν, μαζικά, αγωνιστικά, μαχητικά δίνουμε το παρόν για άλλη μια φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, και θα πορευτούμε εν ειρήνη και μπορεί με τις μαγαγκούρες μας και τα μεγάφωνά μας μέχρι το Βελίδιο. Τι δυνατόν να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό, να του δώσουμε διαζώσεις στο υπόμνημά μας με τα βασικά αιτήματά μας, που είναι τα εξής. Η 13η σύνταξη. Τη θεσμοθετημένη που την είχε ψηφίσει από το μακρινό 2019. Από το ΣΥΡΙΖΑ που την είχε ψηφίσει. Έδωσε εδώ και το πείδημα, κύριε Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ. Να πεις ναι, θα δοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η 13η σύνταξη. Επίσης, πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Παναγία, σώσε αυτή η ακρίβεια.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα σας δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που σας έχει υποσχεθεί ότι θα σας δίνει κάθε τέλος του χρόνου.
1: Δεν δίνει. Μα και εσύ τώρα πέφτεις στην ίδια λούμπα. Πού δίνει. Δίνει 300 ευρώ. Δίνει άρα Μαγδαδού, φέρε μου κι άλλο να χάπει τις πίεσεις. Δίνει. Άκουσε με σε παρακαλώ, Γιάννη μου. Δίνει 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Τι σημαίνει οι χαμηλούς συνταξιούχοι με τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, αυτό το 300 αφορά μόνο 700.000 συνταξιούχους. Που είναι στα όρια της παινίας. Αυτοί που ψάχνουν, ωραία, σοδός, οι υπόλοιποι που είναι. Που μου τα κρατάγανε επί 35 και 40 χρόνια. Βρέπουν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Άκουσε με λίγο τώρα, γιατί με φαίνεις και λίγο παραπίσω. Που είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έδωσε 35-37% στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015 που το ξεχνάνε όλοι. Θα ακούσουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Εγώ μέχρι τώρα, παρότι το συμπαθώ τον κύριο Ντεμπονέρα και τον έχει υπεύθυνο εκεί στα εργατικά και συνταξιοδοτικά, δεν είδα ούτε. Και παρότι τον πήρα και τηλέφωνο τον αγαπητό μου Διονύση, φίλο και σύντροφο, και του λέω: μα δεν έχετε βάλει ούτε μια γραμμή, κάτι που να λέει επαναφορά τη 13η σύνταξη. Σας χτυπάει κανένας και δεν μπορείτε να το βάλετε. Τι φόβος είναι αυτός. Να φοβάται ένα κόμμα να πει ότι θα χορηγήσω τη 13η σύνταξη. Ναι, να τη χορηγήσει τη 13η σύνταξη. Απαιτούν οι συνταξιούχοι τα 2,5 εκατομμύρια που μας κόψαν 120 εκατομμύρια από τη σύνταξη.
0: Τι σας απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας?
1: Ο κύριος Τεμπονέρας. 60% μου κόψαν από τη σύνταξη την κύρια και την επικουρική. Και με έχουν κάνει μετά από 40 χρόνια δουλειάς πένιτα. Αν με έχουν κάνει πένιτα.
0: Τι σας απάντησε ο κύριος Τεμπονέρας? Σας απάντησε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το βάλουμε, πρόεδρε μου, λέει, αγαπητέ πρόεδρε, θα το δούμε. Δυστυχώς, όμως, άκουσε με, κύριε Στρατάκη, αγαπητέ μου Γιάννη, άκουσε με. Δεν έχω δει ούτε μία λέξη. Γιατί διαρρέουνε το τι θα πει, έτσι, γράφανε οι εφημερίδες από εδώ και από εσύ.
0: Κάτσε, περίμενε μέχρι τις 8 το βράδυ και θα ακούσει, γιατί μπορεί να είναι μια έκπληξη.
1: Δεν ξέρω. Μακάρι, εγώ δεν λέω. Αλλά δεν πρέπει να. Τι φοντρέπετε. Φοβόνται να πούνε ότι θα πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους συνταξιούχους. Που τέλος πάντων υποχρέωση έχουν. Βάλαμε πλάτη σαν μνημόνια.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο. Τη 13η σύνταξη, το μόνο κόμμα το οποίο υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη 13η σύνταξη. Ή κάνω λάθος?
1: Σωστά το λες. Σωστά το λες.
0: Ούτε κανένα άλλο κόμμα. Καλά, η Νέα Δημοκρατία βγάζει φλίκτενες όταν
1: ακούει. Και το πρόγραμμα άκουσα με τα 5 σημεία του Πολάκη που λέει ναι. Θα κρατικοποιήσω τη ΔΕΗ, τις τράπεζες. Ναι, παράτε το χέρι στο τραπέζι. Αυτή είναι πολιτική. Τα κρύβομαι πίσω από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και τι θα μου πούνε οι Ευρωπαίοι?
0: Μες. Κύριε Κάντα,
1: έτσι θέλει. Γροθιά στο
0: εγώ μένω στο γεγονός ότι σας κάλεσε παραμονές της ΔΕΘ ο Πιερακάκης στο γραφείο για να σας πει ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί τα δίνουμε για να πάρουμε όπλα. Και το αίτημά σας ότι θα πρέπει και άλλα κόμματα να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους στη 13η σύνταξη. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ και καλούς αγώνες. Έτσι,
1: καλούς και καλημέρα. Ένα λεπτό μόνο, οι συνταξιούχοι το Σάββατο στην πλατεία της Αγίας Σοφίας και πορεία στο Βελίδιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα με υγεία σε όλους.
0: Καλούς αγώνες, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τους συνταξιούχους είναι οι μόνοι που με συνέπεια κινητοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Οφείλω να το πω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Θωμάς εδώ μου γράφει. Θωμάς από Ταύρο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο, καλημέρα ακροατές. Αφού ο τύπος της Κυψέλης είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ακροδεξιός και φασίστας, δεν είναι κάποιος από τα εξάρχεια να τον βάλουν φυλακή για ένα αποτύπωμα σε μια χαρτοπετσέτα? Έλαντε. Λοιπόν, η Ελένη. Κάντα, εσείς τον βγάλατε, αυτό σας αξίζει που τον πιστεύετε. Η Ελένη αναφέρεται στον Κάντα που είχε πει ότι και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αντιληπτών, κυρία Ελένη. Η Νατάσα επανέρχεται. Όσο για τον εγκληματία ιδιοκτήτη της Βιολάντα, που θα πάει, θα δικαστεί κανονικά. Πότε? Πότε? Γιατί εδώ, εντάξει, εμείς λέμε τώρα, τον χαρακτηρίζετε και εσείς, σας περιμένω τη δικαιοσύνη με τον. Αλλά τα πορίσματα παραπέμπουν σε αρκετές παραλήψεις. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων του εργοστασίου για το προπάνιο που μύριζε, για όλα αυτά, και τελικά είδαμε την κατάληψη με την φωνική έκρηξη. Και βεβαίως μπήκε φυλακή, τις πρώτες μέρες δεν έκανε δηλώσεις και αντιδράσεις, γιατί σου λέει θα ξεχαστεί. Θα ξεχαστεί. Εκείνο που βλέπω όμως εγώ στα σούπερ μάρκετ είναι ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν μερικά πράγματα. Γιατί από εκεί που τα μπισκότα Βιολάντα καταλάμβαναν ολόκληρα ράφια, τώρα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Νομίζω λοιπόν ότι πολλές φορές αυτός είναι ο κόσμος που δίνει απαντήσεις, και καλό είναι να δίνει απαντήσεις. Και τώρα σε αυτή την κοροϊδία Θοδωρικάκου, νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να απαντήσει. Συνάντησα σε ένα σούπερ μάρκετ έναν, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, ένα πολίτη, ο οποίος ήταν στα τυριά, εκεί φέτες και γραβιέρες, και κατάλαβε ότι περίμενα, μου λέει, κάτσε να δεις, μου λέει, γιατί τα παίρνω τα τυριά αυτά. Τι έκανε? Μου λέει, δεν έχει άλλος τρόπος να διαμαρτυρηθώ. Τους έβαλα και μου συσκεύασαν τυρί, φέτα από τη μια ποικιλία, τυρί φέτα από το άλλο. Μου έβαλαν το άλλο. Παίρνω τώρα, μου λέει, και γραβιέρες, κομμάτια και τριμμένες, και θα πάω στο ταμείο, θα τις βάλω να μου τις χτυπήσουν και θα πω, τόσο, πάρτε τα πίσω. Δεν έχω, μου λέει, άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθώ. Παίρνω συσκευασίες, μαζεύω στο καλάθι μου, θα πάω στο ταμείο, θα τους πω να τα χτυπήσουν. Μόνο τυριά, προσέξτε, μόνο τυριά τώρα. Γιατί, μου λέει, εγώ έτρωγα, μου λέει, να μη σου πω, μισό κιλό φέτα την ημέρα, και δεν μπορώ πια να ξαναφάω. Πες το πάθος, πες ότι είμαι βλαμμένος, μου είχε πει, το θυμάμαι. Και πήγε, χτύπησε το λογαριασμό, παρακολουθούσα εγώ τώρα, πραγματικά, και τόσο για τα τυριά, να τα πάρετε πίσω. Τι θα του πούνε, πάρτα με το ζόρι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν όχι μόνο για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και για την επάρκεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια για την έλλειψη κρατικής μέρημνας απέναντι στα 3 παιδιά 15, 13 και 9 χρόνων της οικογένειας που διατηρούσε το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πολύ περισσότερο, καθώς ο 43χρονος φερόμενος πατέρας είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές ήδη από το 2020, όταν είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας, όμως λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος είχε δεχθεί καταγγελίες στο παρελθόν για σοβαρή παραμέληση, χρήση ουσιών και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, ενώ φαίνεται να απήγαγε ανενόχλητος τα παιδιά από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του απολογούνται σήμερα, ενώ τα τρία παιδιά θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγων τις επόμενες ημέρες. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της στάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εν ώψη της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται σήμερα στη Βουλή. Για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο, κατά εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Ανοιχτή πρόσκληση προς οποιοδήποτε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την προώρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθινε ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την αθώωση τριών αποφάσισε το Τριμελές Πλημμυλικό Δικαστήριο της Αθήνας για μια ακόμη υπόθεση λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Καστοριά και Φλόρινα. Στους 14 από τους 19 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που συνελήφθη για τον τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του με αυτοκίνητο στην Ηγουμενίτσα και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με την 24χρονη, στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν, ενώ η 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Στη διεθνή επικαιρότητα εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την επίθεση με ντρόουν που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το ντρόουν, φορτωμένο εκρηκτικά, εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η επίθεση της 4 Αυγούστου ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν το βράδυ χθες κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τεραιάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Επιστροφή τώρα στο Γιάννη Στρατάκη.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτέμβρη 2026 και όπως λέμε από την Δευτέρα προχθές, αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική, θα έχει πάρα πολλά γεγονότα και σημαντικά και ενδιαφέροντα και βεβαίως προέκυψαν και τα υπόλοιπα της έκτακτης επικαιρότητας με το αστυνομικό δελτίο, με αποφυλακίσεις, με μηνύσεις, θα τα δούμε όλα αυτά. Ιδίως για τους φίλους που μπήκαν στην συχνότητα τώρα, θα πάρουν έτσι μια γεύση από την επικαιρότητα. Βεβαίως οι φίλοι που είναι μαζί μας από τις 6 που ξεκινήσαμε, ίσως ακούσουν μια φορά το στίγμα το δισκογραφικό της ημέρας. Εμείς να σας πούμε προς το παρόν ότι ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο του Κόκκινου. Και βεβαίως οι ακροατές του σταθμού με τις καλημέρες, τις ενστάσεις, τις διαμαρτυρίες ενίοτε εδώ μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς κόστος οικονομικό, καθώς μέσω από την εφαρμογή Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59, μπορούν να στείλουν άμεσα και εντελώς δωρεάν το μήνυμά τους. Για να έρθουμε λοιπόν στο στίγμα το δισογραφικό της ημέρας, καταρχήν έτσι έχουμε την μήνυση από έναν εργαζόμενο στην ΕΕΠ και μάλιστα σε σημαντικά πόστα αντικατασκοπίας και οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για τον κύριο Παπαδόπουλο που με όνομα τεπώνυμο και χωρίς πολλά ήρθε, παρουσιάστηκε μάλλον στις αρχές και μήνυσε τους 4 ήδη καταδικαστέντες πρωτόδικα για το Πρέταντορ και μάλιστα οι κατηγορίες είναι πολύ σοβαρές. Ουσιαστικά αναγκάζει, δεν ξέρουμε τι τερτύπια θα επιστρατευτούν, αναγκάζει τον Άριο Πάγο να ξεπαγώσει την υπόθεση που έχει παγώσει, μπαίνει βγαίνει στην κατάψυξη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών και μάλιστα με έναν βαρύ κατηγορητήριο της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Δεν ξέρω τι θα επιστρατευτεί τώρα πλέον για να ξαναμπεί η υπόθεση εκεί που την έχουν στριμώξει στα συρτάρια. Το δεύτερο, αν θέλετε, ζήτημα, η δεύτερη είδηση είναι ότι αρχίζει πια σε διεθνές επίπεδο και εμφανίζεται ένας πιο βαρύς χειμώνας λόγω των μετόπων στο Ιράν και στην Ουκρανία και μάλιστα τη διάσταση που παίρνει πια η ουκρανική κρίση με την εμπλοκή, όπως υποστηρίζει το γερμανικό κράτος, της Ρωσίας σε μια επίθεση αποτυχημένη, μια επίθεση που δεν έγινε τελικά αλλά επιχειρήθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και τον πρόθυμο Μητσοτάκη βεβαίως να λέει ότι να βάλει εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίας, άλλωστε έχουμε κήρυξει τον πόλεμο, το ξέρετε, και από κοντά βεβαίως οι προσπάθειες να πιστεί η ελληνική πλευρά να στείλει Patriot να τις πάρει από εδώ και να τους πάει στην Ουκρανία, στο Ζελένσκι. Έχουμε την συνέντευξη εχθές της κυρίας Δούρου που δείχνει ένα στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ πια. Ξεκάθαρο στίγμα. Ένα στίγμα όχι στο μεσιανισμό. Εδώ τον πληρώσαμε ακριβά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με πρόγραμμα απλά, καθαρά και αριστερά. Έχουμε βεβαίως την αποφυλάκηση του υπευθύνου της Γιολάντα. Και βεβαίως πολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, το κυβερνητικό όπως αναφέρουν πρόγραμμα, και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το στίγμα, το, όχι μόνο το οικονομικό, αλλά γενικότερα το ιδεολογικο-πολιτικό που θα εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας από Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Καραΐσκο, γραμματέα Ελλάς Λάρισας και μέλος της τέταρτης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος. Γιατί και οι αγρότες πια έχουν μπει στον χώρο των διεκδικήσεων, καθώς ούτε μετά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους είδαν να υλοποιείται κάποια από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σε ποιο δρόμο λοιπόν βρίσκονται οι αγρότες των διεκδικήσεων, του αγώνα, έχουν θερήσει κάτι από τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη?
1: Και τα δύο πάνε μαζί, και ο αγώνας και οι διεκδικήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εκείνο που ο αγροτικός πληθυσμός ήδη συρρυκνώνεται, ήδη τα χωριά μαραζώνουν, ήδη νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη γεωργία, τον πρωτογενή τομέα, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι και για την ίδια τη χώρα. Αλλά να τα βάλουμε με τη σειρά. Στις διεκδικήσεις μας έχουμε απλήρωτη από τον Ντάνιελ ακόμα. Πάρα πολλή παραγωγή είναι απλήρωτη.
0: Και έχουν περάσει κοντά 3 χρόνια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα μέρος του 14% δεν το έχει πάρει κανείς ακόμη. Mm-hmm. Οπότε είμαστε ανεξόφλητοι από τον Ντάνιελ.
0: Άρα επιβεβαιώθηκε ο πατριώτης μου κάτω που σας είπε δεν ψηφίζετε αγοραστό, δεν θα τα πάρετε, έτσι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε
1: τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είμαστε πάρα πολύ απλήρωτοι ακόμη. Τι είναι οι αγρότες αυτοί που πραγματικά υδρώνουν και δεν έχουν πάρει τα χρήματα από πέρυσι.
0: Με τι πρόσχημα, κύριε Καραΐσκο, με ποιο πρόσχημα?
1: Με το πρόσχημα ότι υπάρχουν διάφορες μετρήσεις από το δορυφόρο, δεν βγαίνουν τα χωράφια, κάπου τώρα εμπλέκονται κάποια κομμάτια του δημοσίου, παρόλο ότι οι αγρότες είχαν μισθωτήρια κανονικά, με το ΑΤΑΚ κανονικά, τα μισθωτήρια μέσω ηλεκτρονικά, μέσω εφορίας, αλλά τώρα είναι εκτεθειμένοι και δεν μπορούμε να βρούμε καμία

0: Τέλος, το ίδιο συμβαίνει και με το κτηματολόγιο, γιατί οι δορυφορικές λήψεις έχουν μια απόκληση από την πραγματικότητα και θα ζήσουμε το ίδιο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε το κομμάτι, όπως είπαμε, το ΟΣΔΕ που είμαστε απλήρωτοι. Έχουμε το κομμάτι των περισσινών διεκδικήσεων που δεν υλοποιήθηκε τίποτα από αυτές τις υποσχέσεις που πήραμε, ούτε στο Σιτάρι, ούτε στο Βαμβάκι για την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Έχουμε το κομμάτι του μεγάλου κόστους παραγωγής και των πολύ χαμηλών τιμών, ειδικά στα δημητριακά. Να σας αναφέρω ότι ήταν το Σιτάρι σήμερα είναι γύρω στα 17 λεπτά. Δεν υπάρχει παραγωγός που καλλιεργεί δημητριακά και να έχει βγάλει κέρδος. Όλοι είμαστε μέσα, ανάλογα με τα κόστη του καθενός και πώς είναι τα μισθώματα, από 20 έως και 80 και 100 ευρώ το στρέμμα μέσα.
0: Άρα και εδώ ισχύει από τώρα η διαφορά μεταξύ χωραφιού και ραφιού. Διότι εάν υπολογίσει κανένας ότι με 17 λεπτά το σιτάρι φτάνει να αγοράζουμε εμείς το αλεύρι μέχρι και 1,5 ευρώ το κιλό, αντιλαμβάνεται.
1: Και φανταστείτε πόσο πρέπει να αγοράζουμε τα ζυμαρικά που πραγματικά το σκληρό σιτάρι της Ελλάδος παράγει μόνο ζυμαρικά.
0: Ναι.
1: Πόσο έπρεπε να αγοράζει τα μακαρόνια και πάει και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Βλέπουμε ακόμα και εδώ στο σιτάρι σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, τη δικαιολογία του εμπόρου ότι ξέρεις αγοράζω σταφύλια που μπορεί να μου σαπίσουν ή μπορεί να μου παραγινωθούν κτλ. Είναι ένα προϊόν με μια σταθερότητα σχετική. Και παρόλα αυτά. Βλέπουμε
1: με μια σταθερότητα και το ελληνικό προϊόν, ειδικά τη φετινή χρονιά, είναι άριστης ποιότητος.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε μία απλά μη τήρηση κάποιων από τα όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε ότι σε όλο το πακέτο λύσεων που υποτίθεται έδωσε το Μαξίμου, δεν υπάρχει υλοποίηση καμιάς δέσμευσης.
1: Δεν υλοποιήθηκε πουθενά. Με πολύ διπλωματικό τρόπο και επικοινωνιακό περάσανε τα ότι δόθηκαν μέσα από τα οικοσχήματα και δόθηκαν σε όλους και ουσιαστικά δόθηκαν να πούμε να μην μπορεί να πιει ούτε ένα καφέ ο άλλος 2,5 με 3 ευρώ το στρέμμα.
0: Δηλαδή
1: καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν το αντέχουμε, δεν το αντέχουμε αυτό, γιατί είναι και ένα σωρό άλλα ζητήματα που δεν αντέχουμε, η ακρίβεια και όλα αυτά, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα και όλα αυτά και εμείς θα τα διεκδικήσουμε αυτά αύριο στη Θεσσαλονίκη που θα πάμε, το Σάββατο δηλαδή, που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με τρακτέρ και με αυτοκίνητα και με λεωφορεία οι αγρότες. Θα διεκδικήσουμε, μάλλον θα βάλουμε την πρώτη διεκδίκησή μας, γιατί ο αγώνας μας δεν θα έχει τέλος. Ουσιαστικά τον ξεκινάμε τώρα.
0: Το πρόβλημα είναι αν εμπιστεύεστε, ακόμα και αν σας δώσουν υποσχέσεις, αν εμπιστεύεστε πλέον αυτή την κυβέρνηση. Και
1: δεν εμπιστευόμαστε τίποτα μέχρι που να τα δούμε να υλοποιούμε.
0: Ακριβώς. Εμείς είμαστε μίζεροι. Αυτοί που ψηφίζουμε οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε μίζεροι κατά τον Γεωργιάδη. Οι μίζεροι λοιπόν, αυτοί που δεν είναι μίζεροι κατά τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή είναι ο δημοκράτες. Τι λένε με τα καμώματα της κυβέρνησης που ψήφισαν?
1: Σήμερα πραγματικά, να πούμε, αν πλην ορισμένων εξαιρέσεων, όλοι τους είναι στα κάγκελα. Εντάξει, πάντα αυτά υπήρχαν, οι εξαιρέσεις υπήρχαν, γιατί είναι και πολύ ευάλωτος ο πληθυσμός, τις υποσχέσεις, είναι πολύ ευάλωτοι κάποιοι, να πούμε, στα βολέματα και όλα αυτά, γιατί όπως ξέρετε αυτά συμβαίνουν πάντα. Στα βουλευτικά γραφεία παίρνουν φωτιά να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και ο κομματικός μηχανισμός ενεργοποιείται. Αλλά εμείς, από ό,τι βλέπουμε, αυτό δεν θα περάσει.
0: Γίνεται και τώρα δηλαδή αυτή η προσπάθεια να μην υπάρξει αυτή η καθολική συμμετοχή και διαμαρτυρία των αγροτών.
1: Γίνεται και θα γίνεται κατά τη διάρκεια όλο του χειμώνα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί εμείς από αύριο, μετά τη Θεσσαλονίκη, θα οργανωθούμε, θα έχουμε συγκεντρώσει στα χωριά, θα το τρέξουμε το κομμάτι και μέσα στο χειμώνα θα δείτε ότι θα έχουμε, να πούμε, αγωνιστικές εξελίξεις.
0: Ναι, αλλά αν βγει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και πει ότι εγώ υλοποιώ όσα έχω υποσχεθεί στους αγρότες, αυτό είναι η μόνιμη εποδός του, και ότι θα δώσω και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και είναι αν ακινητοποιούνται σημαίνει ότι
1: εάν δεν δούμε αυτά να γίνουν πράξη και να γίνουν σύντομα, γιατί δεν το αντέχουμε, δεν πρόκειται να σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο γενικότερο πολιτικό, γιατί γραμματέας της Ελλάδος μου είστε εκεί στη Λάρισα.

0: προσδοκάτε από τη σημερινή.
1: Εγώ είμαι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδος και μέλος όχι της Ελλάς. Η Ελλάς τι εννοείται δεν κατάλαβα τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΠΡΑ.
0: Ναι, κάπως έτσι μου έχουν σημειώσει εδώ.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ γραμματέας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδος και μέλος του συντονιστικού οργάνου της...
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν γενικότερα πολιτικά. Με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται. Γιατί έχεις ένα Μητσοτάκη που απέναντί σου υπόσχεται και δεν υλοποιεί. Ποια είναι η ελπίδα λοιπόν του αγρότη να κινηθεί ή ενός πολίτη που βλέπει όλα αυτά με μία, αν θέλετε, απόσταση, με μία αντίδραση με τον τρόπο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Η δύναμη του αγρότη είναι μία και μοναδική. Είναι πρώτον η κινητοποίηση για τη διεκδίκηση της επιβίωσής του και δεύτερον είναι η δύναμη της ψήφου η οποία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να δημιουργήσει εξελίξεις προς την κατεύθυνση που να βελτιώνει τη θέση του.
0: Ο κόσμος τι λέει, συγγνώμη τώρα. Είσαστε εκεί στη Λάρισα. Πέραν των αγροτών υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, υπάλληλοι. Ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται?
1: Το κλίμα ουσιαστικά είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση από ό,τι διαπιστώνουμε. Αλλά αυτό μένει να μετουσιωθεί και στην ψήφο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, το τι θα γίνει το Μάρτιο, τον Απρίλιο, πότε θα γίνουν εκλογές, δεν γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά υπάρχει δυσαρέσκεια μεγάλη.
0: Είναι αυτό που έλεγα και εγώ γυρνώντας από τις διακοπές, κύριε Καραΐσκο, ότι έψαχνα να βρω κάποιον που θα μου πει ότι ψήφιζε ή ψηφίζει Μητσοτάκη και δεν βρήκα. Ποιος τελικά τον ψήφισε? Έτσι,
1: εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιοι ψηφίζουν, να πούμε. Κάποιοι ψηφίζουν και...
0: Βλέπετε να αλλάζει το κλίμα.
1: Θα πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες ότι η ψήφος, να πούμε, είναι ιερό δικαίωμα του καθενός, αλλά πρέπει να το αξιοποιήσει στον καλύτερο βαθμό για τα συμφέροντα τα δικά του. Το εργάτη, το αγρότη και πάει λέγοντας.
0: Βλέπετε ένα κλίμα δηλαδή και ένα κύμα δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού?
1: Εγώ βλέπω ότι ναι, θα υπάρξει μια αλλαγή σκηνικού, να πούμε, και βλέπω και εκτιμώ βάσει των δεδομένων που βλέπω στον κάμπο ότι μάλλον η κατάσταση θα πάει και θα πάνε σε κάποιες κυβερνήσεις, εάν το καταφέρουν, οι συμμαχικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να μπορέσουν κάποια στιγμή οι δημοκρατικές δυνάμεις που λέμε, το προοδευτικό τόξο, να βρεθεί σε ένα κοινό βηματισμό και
1: θα πρέπει τελικά να καταλάβουμε όλοι μας και όλοι οι Έλληνες ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να υπάρχουν συμμαχικές κυβερνήσεις για να λειτουργούν να κρατιούνται ισορροπίες και να λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραΐσκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος, μέλος της 4ης επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος στην Λάρισα, και νομίζω ότι χωρίς υπερβολή είπε τα πράγματα που βιώνει ο ίδιος και η περιοχή του. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα χέρια μας είναι, στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε ό,τι έχει απομείνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Γιατί εάν επαληθευτούν και αυτά που διαβάζουμε από χθες, ότι ετοιμάζεται πάλι ο Μητσοτάκης και πιέζεται λιθαρά.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς επιστρέφει η κανονικότητα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα και πάλι.
2: Καλή σας ημέρα και πάλι. Δύσκολα τα πράγματα. Στον Κηφισό η κίνηση και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν αυξημένη κυκλοφορία. Κυριότερα στην Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες. Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισία στο ύψος του Γεωροκομείου, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Λίγο καλύτερα είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, υπομονή και μέρα είναι, θα περάσει και αύριο τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχουν έρθει εδώ στο κόκκινο. Μου λέει η Εύη, Γιάννη, πού βρήκες το ψωμί με 1,5 ευρώ το κιλό? Εγώ πληρώνω 1,20 το καρβέλι που δεν είναι καν μισό κιλό. Εγώ αναφέρθηκα στο αλεύρι. Εκ παραδρομής ενδεχομένως να ακούσει και ψωμί. Το αλεύρι έως και 1,60 που είδα και μου πέσαν τα μαλλιά δηλαδή. 1,60 το κιλό το αλεύρι όταν το σιτάρι έχει 17 λεπτά το κιλό. Δηλαδή για να πιεις ένα καφέ, βρε αδερφέ, θες 15 κιλά σιτάρι. 15 κιλά σιτάρι, δηλαδή ένα τσουβαλάκι, για να πιεις ένα καφέ. Που τον έχουν ανεβάσει περίπου στα 2,40 με 2,5 τώρα στο χέρι, στο ξέρεις. Αυτή τη συνήθεια που παίρνουμε μια κούπα και κυκλοφοράμε μέρα νύχτα. Λοιπόν, σαν αυτό που λέμε, εκείνος είσαι εσύ. Α, Αναστασία, ξεκαθαρίσει και το ζήτημα. Η Ελένη, έτσι μας λέγατε όλοι το 19 ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι με τον Μητσοτάκη. Για τους Άραβες και τους Ουκρανούς πληρώνουμε τα Patriot και τα οπλικά συστήματα. Αυτοί οι γονείς δεν βγάζουν άχνα. Μάλιστα, Ελένη μου, τα βλέπεις. Ο Γιώργος, καλημέρα σε όλους στο αγαπημένο κόκκινο. Είμαι συνταξιούχος από το 11 και δεν έχω πάρει ποτέ ούτε σέντς παραπάνω εκτός από τότε που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που μπορούσε να δώσει και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί, λέει η Μαρία, το μήνυμα της Μαρίας. Διάβασα Γιώργος. Παιδιά, αλλού πατάω, άλλο όνομα μου βγαίνει. Η Μαρία έστειλε αυτό το μήνυμα. Ο Γιώργος, ο φίλος εδώ, καθυστερημένη καλημέρα από Ραφίνα. Ελπίζω να μην πήρα απουσία. Βεβαίως. Και πήρες απουσία και αύριο μετά του κηδεμόνου σου. Έτσι. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα της αγοράς, γιατί νομίζω ότι η κοροϊδία με τον Θοδωρικάκο και τον Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μιλάμε ότι αν έχει μυαλό αυτός ο κόσμος που μας ακούει, αυτός ο κόσμος που καθημερινά πραγματικά ζει την αγωνία του ταμείου στο σούπερ μάρκετ, όταν βιώνει αυτή την κοροϊδία από Θεοδωρικάκο και Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι του μένει μόνο ένας δρόμος, να αντιδράσει. Τόση κοροϊδία για τις περιβόητες μειώσεις μισθών, τέτοια κοροϊδία που υφιστάμεθα από τον Θεοδωρικάκο και τον Μητσοτάκη, δεν υπάρχει, δεν έχει προηγούμενο. Ειλικρινά δεν έχει προηγούμενο. Βλέπεις τον κόσμο να μονολογεί. Εχθές είδα άνθρωπο να μονολογεί μπροστά στο ψυγείο και να αναθεματίζει για τα ψέματα που του σερβίρουν. Έχω την αίσθηση ότι από τώρα πια και στο εξής, οι όποιες τέτοιες επικοινωνιακές πυρουέτες της κυβέρνησης για ακρίβεια, μείωση κτλ., όχι απλά θα πέφτουν στο κενό, αλλά θα δημιουργούν εντελώς αντίθετες αντιδράσεις. Γιατί βλέπετε, προσπαθεί ο Θοδωρικάκος τώρα, ο πολιτικός αυτός γυρολόγος, να μας πείσει για τις προσπάθειες να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές, την ίδια ώρα που έρχονται και τα αποτελέσματα για τον πληθωρισμό και βλέπουμε 3,7. Και αντί να βάλουν την ουρά στα σκέλια που λέει ο λαός, βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει «Ναι, αλλά είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης». Δεν έχουν ούτε καν ντροπή αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σου λέει «Εντάξει, θα τους κοροϊδέψουμε πάλι και η ζωή συνεχίζεται». Μήπως είμαστε όμως εμείς υπερβολικοί στην κριτική μας? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Γενική Διευθύντρια του ΕΚΠΙΖΟ. Καλημέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ.
0: Πρόεδρος. Λοιπόν, τι γίνεται? Μήπως εμείς είμαστε υπερβολικοί?
1: Ναι, το νέο μέτρο, η μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, όπως αναφέρεται και αναγράφεται στα μπελάκια, στη σήμανση που υπάρχει, περιορισμένα βέβαια, πολύ περιορισμένα και ελάχιστα στα σούπερ μάρκετ, είναι μια ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης για την δήθεν μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και όχι μόνο διαβίωσης. Εμείς είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα αντίστοιχο μέτρο που είχε λειτουργήσει με αυτό του καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο δεν απέδωσε. Το βιώσαμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια κλπ. Κάτι αντίστοιχο είναι αυτό. Ένα μέτρο εθελοντικό, ένα μέτρο προσωρινό για 2 ή 4 μήνες, με προϊόντα τα οποία είναι στο Θεό, οι τιμές τους δηλαδή έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια και είναι απολύτως αδικαιολόγητες αυτές οι αυξήσεις, διότι και το εργαλείο το οποίο έκανε το Υπουργείο, το πόσο κάνει, αναδεικνύει και αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι στην Ελλάδα τα ίδια προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες. Με αγοραστική δύναμη του καταναλωτή στα τάρταρα στην Ελλάδα και με προϊόντα τα οποία είτε είναι πολυεθνικών εταιριών είτε είναι και ελληνικών εταιριών. Άρα εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δεν λειτουργούν οι έλεγχοι, είναι περιορισμένοι οι έλεγχοι που γίνονται και η εσχροκέρδεια καλά κρατεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν υπάρχει, ακούγοντας κανείς και παραδείγματα στα μέσα ενημέρωσης για το τι βιώσαμε με αυτή τη περιβόητη μείωση ορισμένων κωδικών, και σε σχέση με αυτό που είπατε το πόσο κάνει, βλέπουμε ως σαν σου δίνουν την εντύπωση ότι κάποιοι έχουν συνοηθεί να σε κοροϊδέψουν όλοι μαζί. Γιατί, άκουγα εχθές συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν το είδα, το άκουσα. Γάλα ευαπορέ συσκευασία, 5 κουθιά ή 6. Τιμή Ιουλίου, 5,60. Τιμή Αυγούστου, 6,5. Με τη μείωση του κωδικού πάει στο 5,80, δηλαδή ακόμα πιο ακριβό από τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο. Δηλαδή αυτό, αν δεν πρόκειται για συνεννοημένη κοροϊδία, τι άλλο είναι?
1: Ναι, και αυτό που θέλω να προσθέσω σχετικά με αυτό τη μείωση τιμών και την εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να συγκρίνει. Δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή σε μεγάλη γκάμα προϊόντων για να μπορεί να συγκρίνει, ότι υπάρχει και το ποσοστό έκπτωση. Άρα υπάρχει ένα ταμπελάκι στα σούπερ μάρκετ και ψάχνει κανείς να το βρει πάρα πολύ ανάμεσα στα ράφια, όπου δεν μπορεί να διασφαλιστεί η έκπτωση που έχει γίνει, όποια έκπτωση. Τώρα αν έχει πραγματική βάση ή όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει επουδενή ο καταναλωτής.
0: Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε ακριβώς.
1: Ασφαλώς. Βλέπει μια τελική τιμή. Αυτό είναι. Τώρα, τι ποσοστό έκπτωσης. Αν δηλαδή η μείωση είναι 5 ή 6 ή 8 ή 10% ή 12, δεν μπορεί να το ξέρει, δεν το γνωρίζει.
0: Ένα στοιχείο που παραπέμπει σε κοροϊδία. Γιατί ναι, λες έκπτωση πού, από τι.
1: Ακριβώς. Σε ποια αρχική τιμή έχει γίνει η έκπτωση. Και να θυμίσω και τούτο, ότι ενώ είχε υπάρξει ένα πάλι προσωρινό μέτρο για οι αυξήσεις να, ένα πλαφόν να το πούμε, οι αυξήσεις να μην υπερβαίνουν μεσοσταθμικά την προηγούμενη τιμή του, την μεσοσταθμική τιμή του περιθωρίου κέρδους που είχε η επιχείρηση, αυτό καταργήθηκε και τους 2 τελευταίους μήνες δεν ισχύει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα μπορεί να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις οι οποίες να είναι υπερβολικές χωρίς να το γνωρίζουμε οι καταναλωτές. Μάλλον το βλέπουμε στην τσέπη μας και στο καλάθι μας όταν αγοράζουμε τα προϊόντα, με αποτέλεσμα να είναι ανυπεράσπιστος ο καταναλωτής απολύτως σε αυτή την λέλαπα της αγοράς, όπου δεν έχει μπει καμία απολύτως τάξη όλα αυτά τα χρόνια. Λαμβάνονται κάποια μέτρα που είναι, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινά, αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και το τέρας της ακρίβειας δεν έχει αντιμετωπιστεί.
0: Θα έλεγε αυτό κανείς καλόπιστα, κυρία Καλαποθαράκο, ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι εισαγόμενη ακρίβεια, το ίδιο συμβαίνει παντού σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια έχει χτυπήσει και την Ευρώπη, όμως σε καμία περίπτωση σε τέτοιο βαθμό που βιώνουμε στην Ελλάδα. Αυτό βλέπουμε εμείς και αυτό καταγράφουμε από μέλη μας οι καταναλωτές που βρίσκονται στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν με αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα να πληρώνουμε ακριβότερα τα ίδια προϊόντα. Και αυτό αποδεικνύεται και από το πόσο κάνει από το εργαλείο το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να ψωνίζουν ανάλογα. Δηλαδή, καλά και αυτό δεν είναι. Καλό είναι ως εργαλείο το πόσο κάνει, αλλά από εκεί και πέρα ο καταναλωτής δεν μπορεί να τρέχει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, για να αγοράσει 20 προϊόντα, 3 από το ένα, 5 από το άλλο, που η τιμή τους είναι κατά τη φθηνότερη.
0: Ή δεν πρέπει να κάνει καμιά άλλη δουλειά, να είναι συνταξιούχος.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Πρέπει να είναι επαγγελματίας καταναλωτής.
0: Ωραία, εμείς κάνουμε
1: την αγορά.
0: Εμείς, κυρία Καλαποθαράκου, κάνουμε μια κριτική, άλλος έντονα, άλλος έτσι εντελώς συντηρητικά, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι, υπάρχουν λύσεις στις οποίες δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση? Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα?
1: Εντάξει, χρειάζονται δομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το τέρας της ακρίβειας και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ, παράδειγμα.
0: Μα δεν αποδίδει, λέει
1: την οποία
0: η κυβέρνηση.
1: Την έχει... Ναι, δεν το έχει δοκιμάσει. Δεν αποδίδει, διότι δεν θα απορροφηθεί και δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Αυτό όμως αποτυπώνει και δείχνει την αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού να ελέγξει αν πραγματικά θα περάσει στον καταναλωτή αυτή η μείωση του έμεσου φόρου, του ΦΠΑ, που έχουμε το υψηλότερο στην Ευρώπη στα καταναλωτικά, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αύξηση των ελέγχων, η λειτουργία του ανταγωνισμού, η ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Εδώ έχουμε μια καρτελοποιημένη αγορά σε όλους τους τομείς, στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στην ενέργεια, παντού. Άρα δηλαδή χρειάζεται να ληφθούν μέτρα άλλου είδους και άλλου χαρακτήρα και παράλληλα βέβαια να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να υπάρχει τιμαριστική αναπροσαρμογή πέραν των άλλων. Έτσι, διότι ο τιμάριθμος μόνιμος αυξάνεται, είναι σε υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, οι μισθοί και οι συντάξεις δεν ακολουθούν. Υπολείπονται πάρα πολύ. Οι μικρές αυξήσεις και αναπροσαρμογές που γίνονται κατά διαστήματα έχουν εξανεμιστεί πριν μπουν στην τσέπη μας, με την ακρίβεια που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και είναι το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το δέχεται η κυβέρνηση, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Ο παρατηρητής, η κυβέρνηση, λαμβάνει μέτρα. Ποια μέτρα?
0: Παρακαλώ, την αύξηση τώρα του πληθωρισμού. Παίρνει μέτρα? Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν παίρνει μέτρα. Έχουμε 3,7 από εκεί που πανηγύριζαν ότι έπεσε ο πληθωρισμός.
1: Ακριβώς. Και ναι, μεν οι διεθνείς συνθήκες επηρεάζουν, αλλά επηρεάζουν σε ένα βαθμό, όχι σε τόσο βαθμό, ώστε στην Ελλάδα να μην λειτουργεί τίποτα στην πραγματικότητα. Ούτε ανταγωνισμός, ούτε οι έλεγχοι, πολύ περιορισμένα λειτουργούν. Και βέβαια οι τιμές, αντί να μειώνονται, αυξάνονται συνεχώς. Και υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία τα γνωρίζει η κυβέρνηση, αλλά δεν λαμβάνει μέτρα. Διότι επικαλούνται τα σούπερ μάρκετ ότι έχουν χαμηλό κέρδος, πολύ μικρό κέρδος.
0: Ναι, όταν λένε ότι έχουν 2% κέρδος, αλλά βλέπουμε μειώσει 9 και 10 και έως 40%, τι γίνεται τώρα? Κάποιος δουλεύει κάποιον.
1: Ναι, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δεν πάει καλά. Τα διάφορα τρίκ που εφαρμόζουν είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές, τις γονικές συναλλαγές, που το προϊόν έχει αυξάνεται μέσα από τις ίδιες εταιρείες τις δικές τους, με αποτέλεσμα να φτάνει στον καταναλωτή σε πολύ υψηλές
0: τιμές. Ναι, κάνει το σούπερ μάρκετ μια εταιρεία χονδρικής αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Από τον παραγωγό, το μεταπολεί, ναι, το μεταπολεί σε ένα συσκευαστήριο, το συσκευαστήριο σε ένα διανομέα. Ακριβώς. Και ο διανομέας και ουσιαστικά είναι το ίδιο το, ναι, το σούπερ μάρκετ από πίσω. Εντάξει.
1: Ναι, κάτι άλλο είναι ακριβώς να ελεγχθεί όλη η διαδρομή του προϊόντος από την παραγωγή στην κατανάλωση, όχι μόνο για τα αγροτικά αλλά και για τα υπόλοιπα.
0: Μια ίχνη λασιμότητα σοβαρή και αξιόπιστη, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρία Καλαποθαράκου, το τέρας της αγοράς, της ακρίβειας είναι τεράστιο και από ό,τι φαίνεται δεν είναι αχτύπητο, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, ακρίβεια σημαίνει περισσότερη φόρη, άρα περισσότερο χρήμα στα ταμεία, άρα μπορώ να δώσω και 5 κατρεπτάκια. Θέλω να σας πάω όμως ένα ζήτημα που επικαιροποιήθηκε και ενδεχομένως να πάρει και άλλες ακόμα μεγαλύτερη διάσταση τώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ με μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε πρόταση νόμου. Τι γίνεται ακριβώς, επειδή ξέρω ότι έχετε μια σοβαρή ενασχόληση με αυτά, funds, ναι, τράπεζες, ακίνητα.
1: Κοιτάξτε, και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ουδόλως έχει αντιμετωπιστεί. Έχει μεταφερθεί το χρέος στα funds και στους services, με τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Έχουμε κάνει άπειρες παρεμβάσεις και προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία αποστασία ούτε αυτής της κυρίας κατοικίας. Κάτι που πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα που θα ισχύσει από 21 του μήνα μέσω του εξαδικαστικού μηχανισμού, όπου να θυμίσω ότι η προστασία της κυρίας κατοικίας καταργήθηκε το 2019. Το 2020 ψηφίστηκε ο πτωχευτικός νόμος, όπου δεν παρέχει καμία προστασία, παρά μόνο μπορεί να ενταχθεί κανείς στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Και αναφορικά με τα ευάλωτα νοικοκυριά, μπορεί να, όχι να διατηρήσουν το σπίτι τους, μπορεί να αγοράσει το σπίτι τους μια εταιρεία, η οποία εδώ και 5 χρόνια δεν έχει δημιουργηθεί, και να τους το νοικιάσει για 12 χρόνια με ένα μίσθωμα κλπ. Η εταιρεία αυτή δεν υφίσταται ακόμα.
0: Στα χαρτιά δηλαδή ακόμα και αυτό, έτσι.
1: Στα χαρτιά υπάρχει και υπάρχει και μια, ένα εργαλείο στο οποίο εκεί συμβάλλεται ο καταναλωτής μέσω του εξοδικαστικού, ευάλωτος καταναλωτής με πολύ αυστηρά κριτήρια κλπ. Τώρα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα νέο μέτρο μέσω του εξοδικαστικού για να διατηρεί την κυρία κατοικία του ο καταναλωτής, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς προϋποθέσεις κλπ. Θα είναι με πολλούς αστερίσκους βέβαια και θα ρευστοποιείται ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχει. Να το δούμε σαν μέτρο. Στην ουσία οι καταναλωτές είναι ανυπεράσπιστοι και σε αυτό το τομέα. Έχουν χάσει τα σπίτια τους και κάνουν τα σπίτια τους ακόμα και ευάλωτοι καταναλωτές. Βρίσκονται σε απόλυτη, σε πολύ μεγάλη αδυναμία να ανταποκριθούν στις προτάσεις που κάνουν οι services, οι οποίοι αγνοούν την, το επίπεδο διαβίωσης, τη βιωσιμότητα δηλαδή που πρέπει να έχει ένα νοικοκυριό.
0: Μα δεν υποχρεώνονται καν να απαντήσουν οι services. Έτσι, ναι. Και να δούμε μια αν θέλετε, αλληλογραφία προς κάνει τη συνεννόηση, ότι αυτό είναι το δάνειό σου, έτσι μπορεί να το ρυθμίσεις, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Δεν, ούτε... Με παρεμβάσματα έντονες υποχρεώνονται να απαντήσουν, αλλά έχουν κάνει και τις πλατφόρμες, μέσα από τις πλατφόρμες, αλλά και ακόμα και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες που έχουν κάνει, που μπορεί να μπει ο καταναλωτής, δεν απαντούν όπως σωστά λέτε, διότι δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να εφαρμοστούν έστω κάποιες διατάξεις που έχουμε καταφέρει να θεσπιστούν. Ναι.
0: Διάβαζα, κυρία Καλαποθαράκου, ότι σε μια ανάλυση ότι η ευθύνη, η κύρια ευθύνη για αυτό που ζούμε με τα πανάκριβα ενίκια, τα απλησίαστα ενίκια, την αν θέλετε κρίση κατοικίας που βιώνουμε, δεν οφείλεται μόνο στα Airbnb, αλλά σε μεγάλο μέρος οφείλεται ακριβώς σε αυτή την τακτική των φάσεων και των τραπεζών, που πληστηριάζουν ή απαιτούν από τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους ή να ρυθμίσουν τα δάνειά τους στις νέες αντικειμενικές αξίες, δάνεια που έχουν αγοραστεί για κομμάτι ψωμί. Άρα εδώ να μην υπάρχει πια η διάθεση ούτε η δυνατότητα να προσαρμοστεί ο δανειολήπτης και να, που θέλει να σώσει το σπίτι του στα νέα δεδομένα, και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια απροθυμία του κόσμου ακόμα και για τα σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμό να τα πάρουν πολίτες, λόγω ακριβώς αυτού που περιέγραψα νωρίτερα, με αποτέλεσμα να ξαναγυρνούν στις τράπεζες και στα funds αυτά τα κτίρια και να λείπουν από την κατανάλωση, να λείπουν από την διάθεση. Είναι έτσι.
1: Δυστυχώς πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Κάπως έτσι είναι. Βλέπουμε ότι πολλά από τα κίνητα που πληστηριάζονται δεν τα παίρνουν οι ιδιώτες, οι εταιρείες, αλλά τα κρατούν ήδη οι τράπεζες, οι services. Δημιουργείται μια δευτερογενής αγορά κινήτων μέσω αυτών των τακτικών που εφαρμόζουν, που ασφαλώς θα τα εκμεταλλευτούν οι εταιρείες αυτές για να τα πουλήσουν στη συνέχεια με πολύ πιο ακριβά. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν βλέπουμε ότι μπορεί να επιλυθούν αν δεν υπάρξει μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία να είναι ανθρωποκεντρική και όχι τραπεζοκεντρική όπως μέχρι σήμερα είναι. Από τη μία, και από την άλλη δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, λειτουργούν ανεξέλεγκτα όλες αυτές οι εταιρείες, με αποτέλεσμα να βιώνει αυτό που βιώνει, αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, και εμείς έχουμε πλήθος καταγγελιών και παρεμβαίνουμε εφαρμόζοντας και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Μπορούν να μας απευθύνονται οι καταναλωτές, να μεσολαβούμε για να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύση, με πολύ μεγάλη δυσκολία βέβαια, και αν βρούμε λύση σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταναλωτών.
0: Έστω και σε συμβουλευτικό επίπεδο κάτι είναι αυτό, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Άρα δεν είμαστε μίζεροι, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση δυστυχώς Μητσοτάκη. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και την επικοινωνία. Και νομίζω ότι οι καταναλωτικές οργανώσεις θα πρέπει να αγκαλιάσουν τον κόσμο, γιατί μόνο με αγώνα και καθημερινή, αν θέλετε, καθημερινό αγώνα ως καταναλωτές, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα. Τα μηνύματα και σήμερα αρκετά, να προλάβω. Πόσο έχουμε ακόμα, ένα λεπτό, δύο λεπτά μάλιστα. Η Μαρία μου γράφει ότι, καλημέρα, οι μειώσεις είναι αυξήσεις. Ανέβασαν τις τιμές πριν για να τις μειώσουν μετά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη τιμή. Το είπανε και σε συστημικά κανάλια στις ειδήσεις. Πάει η κοροϊδία σύννεφο. Ψάχνω και συνεχίζει. Ψάχνω να νοικιάσω 3 μήνες. Είναι τρέλα. Τρύπες υπόγειες 500 ευρώ. Φταίνε και τα Airbnb. Σε κάθε πολυκατοικία τουλάχιστον 3 κουτιά. Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Μου έχουν στείλει μηνύματα αρκετοί ακροατές και μετά την εκπομπή, ότι ένα Airbnb στην πολυκατοικία είναι ικανό να προκαλέσει μια γενικότερη αναστάτωση. Διότι έρχονται νέοι που έχουν σκοπό να κάνουν διακοπές, να διασκεδάσουν, φασαρία, θόρυβος, φθορές στους κοινόχρηστους χώρους. Θα μπει κάποιο φρένο. Όχι πως δεν φταίει και το Airbnb, αλλά φταίνε και τα services, οι services και τα fans σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Στέφανος, καλημέρα σε όλους. Κύριε Στερδάκη, η κοροϊδία της ΑΕ Μητσοτάκη αναφορικά με τις δίθεν μειώσεις τιμών είναι, όπως υπογραμμίζεται, μια κραυγαλαία εξαπάτηση και πάλι. Όμως αυτό που είναι ακόμη πιο εξοργιστικό από την κυβερνητική απάτη, αναμενόμενη από μια κυβέρνηση απατεώνων, πολιτικών απατεώνων, έτσι, είναι η αηδιαστική προπαγάνδα όλων των μεγάλων καναλιών που κάθε μέρα μας αντιμετωπίζουν ως ηλίθιους που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι από τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Δεν αντέχω πια να ακούω κάθε κανάλι να μας θεωρεί άλογα πρόβατα. Έχεις δίκιο, Στέφανε. Το πρόβλημα είναι που θα το βρούμε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Ο Νίκος, βγαίνει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος και λέει πως θα μειωθούν οι τιμές σε 1500 προϊόντα. Ψέμα. Άλλο κωδικοί, άλλο προϊόντα. Ένα προϊόν μπορεί να έχει 500 κωδικούς, παραδείγματος χάρη τα ζυμερικά. Έχεις δίκιο. Μα να σας πω, αυτή είναι η δουλειά Θεοδωρικάκου. Και ο δημοσκόπος τι έγινε, σου παρουσίασε μια εικόνα. Εντάξει. Αυτό κάνει ο πολιτικός γυρολόγος Θεοδωρικάκος. Έτσι, δηλαδή, αν θες να πεις το Θεοδωρικάκο και δεν θες να πεις το όνομά του, θα πεις ποιος υπουργός ξεκίνησε από την ΚΝΕ, πήγε στο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. συγκροτούμε το blog μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 9. Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όπως σχολιάζει το Πολίτικο, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν όψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμη και η Ουγγαρία. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά των αμερικανικών βομβαρδισμών από την Τρίτη το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με απολογισμό που μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Σοβαρά ερωτηματικά προκαλούν όχι μόνο για τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και για την επάρκεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια για την έλλειψη κρατικής μέρημνας απέναντι στα 3 παιδιά 15, 13 και 9 χρόνων της οικογένειας που διατηρούσε το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πολύ περισσότερο, καθώς ο 43χρονος φαινόμενος πατέρας είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές ήδη από το 2020, όταν είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας, όμως λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος είχε δεχθεί καταγγελίες στο παρελθόν για σοβαρή παραμέληση, χρήση ουσιών και περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ενώ φέρεται να απήγαγε ανενόχλητο στα παιδιά από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του απολογούνται σήμερα, ενώ τα τρία παιδιά θα καταθέσουν παρουσία παιδοψυχολόγων τις επόμενες ημέρες. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της στάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εν όψη της ψηφοφορίας που πραγματοποιείται σήμερα. Για μία οικειοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το κοινοβούλιο κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Άνοιχτη πρόκληση για πρόσκληση για οποιοδήποτε μέλος του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθινε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πρόκειται, έλεγαν συνεργάτες του, για ένα συνθετικό, συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας και πρόσθεταν είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δικής ανάπτυξης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κώστας Τζιορτζιώτης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Αίτηση για να ασκηθεί έφεση καλά κατά του βουλεύματος αποφυλάκησης Τζιορτζιώτη αναμένεται να κατατεθεί σήμερα από τις οικογένειες των θυμάτων. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του με αυτοκίνητο στην Ηγουμενίτσα σε βάρος του ισχυματιστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν αργά τη νύχτα χθες στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επί τόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα δύο πλοία. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονοσκύφ στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 9. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Το μικρόφωνο μας ήταν...
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης διαλέγει μουσικές. Πήρα τους δρόμους του ουρανού, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε, σε ποιήση Τάσου Λιβαδίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2021, και σε ερμηνεία βέβαια Μαρίας Φαραντούρη. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, αριθμός τηλεφώνου μας, περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, είναι η σελίδα μας στο Facebook, και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σε λίγες ημέρες στα εγγένεια της ΔΕΘ. 5 με 13 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η διοργάνωση, είναι 90η διοργάνωση φέτος. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ΔΕΘ Hell Expo. Εν τω μεταξύ, λέγανε, Παναγιώτη, θυμάσαι ότι ο ορίζοντας είναι στα 100 χρόνια λειτουργίας του φορέα, ότι θα είχαμε την αναπλασμένη ΔΕΘ. Εντάξει, πήγαμε λίγο πίσω. Δεν το λες και πολύ. Τώρα πάντως, εν όψη της ανάπλασης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2030, παρουσιάζεται έτσι ως αφετηρία η φετινή διοργάνωση για τη νέα εποχή του εκθεσιακού φορέα. Η Ιαπωνία συμμετέχει με 25 εταιρείες και φορείς. Θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, θεματικές δράσεις. Τα Σαββατοκύριακα 4, 5 και 11, 12 θα λειτουργεί το μετρό όλο το 24ωρο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών και διατίθενται τα εισιτήρια online από 7 ευρώ. Χθες έγινε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αναφέρθηκε ο υπεύθυνος, ο πρόεδρος της ΔΕΘ Hell Expo, κύριος Τσεντεμεΐδης, στο κομμάτι του διαγωνισμού της ανάπλασης της ΔΕΘ. Μιλάμε για ένα έργο, θυμίζω, 204 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει περάσει στη φάση της υλοποίησης. Μίλησε για σημαντικό ενδιαφέρον από υποψήφιους αναδόχους έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Κατατίθενται οι προσφορές. Η επιλογή αναδόχου αναμένεται μέχρι το τέλος του 26 και η κατασκευή είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει εντός του 27 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο η ανάπλαση, είπε ο κύριος Τεντεμεΐδης, προσθέτοντας πως η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες πόλεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τώρα τις ημέρες αυτές και όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, πληθαίνουν οι παρουσίες κυβερνητικών στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα, διατρανώνουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιοχή μας και διαφημίζουν βέβαια και τα πάρα πολλά έργα που έχουν γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν γίνει τέτοια έργα, Παναγιώτη. Το λέει ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι είδα δηλώσεις του στον FM 100. Η Θεσσαλονίκη, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό έργων σε σύγκριση με άλλες ελληνικές πόλεις και μας κάλεσε να αναγνωρίσουμε αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και αυτές που έχουν δρομολογηθεί. Ήταν πολύ χαρακτηριστική έκφρασή του. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει τα περισσότερα έργα από κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας. Ας μην είμαστε αχάριστοι και γκρινιάριδες.

Ο κύριος Γεωργιάδης πραγματοποιεί περιοδίες την εβδομάδα αυτή στη Βόρεια Ελλάδα, έχει επαφές, βρίσκεται και σε μονάδες υγείας, εγκαινιάζει και τέτοιες μονάδες. Ναι, όλα τώρα θα εγκαινιαστούν αυτό το διάστημα. Για παράδειγμα, σήμερα βρίσκεται στην Ξάνθη για τα εγκαίνια μιας νέας μονάδας και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου εκεί ήδη έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας προκειμένου να αναδειχθούν τα ζητήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά την ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο κύριος Γεωργιάδης για το τομέα της υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, τα αναδεικνύουν οι εργαζόμενοι. Βέβαια, το πώς αντιμετωπίζονται και οι ίδιοι, αλλά και τα αιτήματά τους είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω σήμερα, ας πούμε, αν θα φοράει ο κύριος Γεωργιάδης τα ωραία γυαλιά. Πάντως, σχόλιο για το πόσος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που παρευρίσκονται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, είμαι βέβαιη ότι θα κάνει. Το κάνει κάθε φορά και μάλιστα ξέρεις τι κάνει, Παναγιώτη. Λέει, πόσοι άνθρωποι μαζευτήκατε εδώ? 30 για να διαμαρτυρηθείτε? Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι? Γιατί είστε λίγοι? Εμένα ξέρετε πόσοι με ψήφισαν? Έτσι είναι το επίπεδο του διαλόγου.

Και στη Θεσσαλονίκη θα έρθει στο Παπα-Νικολάου στο τέλος της εβδομάδας για να εγκαινιάσει το νέο κτίριο. Ήδη έβλεπα καλέσματα από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και για κινητοποίηση την Παρασκευή, αλλά και έχουν απευθύνει κάλεσμα για μασική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα γίνει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης καταγγέλει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία. 30% περίπου των οργανικών θέσεων στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κενές. Στον Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, καταγράφονται πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις αναισθησιολόγων. Η

οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ προγραμματίζουν διαμαρτυρία την προσεχή Παρασκευή, καταγγέλλοντας ότι εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, παραμένουν όμως σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχών συμβάσεων, η εντατικοποίηση της εργασίας, η χαμηλή μισθή και η έλλειψη μόνιμου προσωπικού υπονομεύουν και τα δικαιώματά τους, αλλά και την αποτελεσματικότητα της προνοσοκομιακής φροντίδας. Αυτό επισημαίνουν, ζητώντας τη μονιμοποίησή τους στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ζητούν ίσα δικαιώματα με το μόνιμο προσωπικό και ενίσχυση του ΕΚΑΒ με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να αναδείξουν τα αιτήματά τους δηλαδή, την Παρασκευή στις 11 έξω από το ΕΜΑΘ θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Σε κινητοποίησεις και η εκπαιδευτική, η 4η ΕΛΜΕ ζητά τη δημιουργία νέων τμήματων και αντιδρά στη συρρήκνωση του 20ου ΓΕΛ Τούμπας, όπου φέτος προβλέπονται μόλις 2 τμήματα στην πρώτη ηλικίου, ενώ μαθητές οδηγούνται σε άλλα σχολεία. Καταγγέλει ότι οι χωροταξικές κατανομές και οι συμπτύξεις γίνονται με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και όχι τις παιδαγωγικές ανάγκες, προκαλώντας αναστάτωση στις οικογένειες και τμήματα με πάνω από 25 μαθητές. Η ΕΛΜΕ συνδέει το ζήτημα και με τη λειτουργία του Διεθνούς Απολυτηρίου στο πρότυπο ΓΕΛ Κλεάνθους, υπογραμμίζοντας πως ενισχύει την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τις μορφωτικές ανισότητες. Ζητά 20 μαθητές λοιπόν ανά τμήμα γενικής παιδείας, 15 στα τμήματα προσανατολισμού, ζητά μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και άμεση δυνατότητα δημιουργίας νέων τμήματων σε γυμνάσια, σε λύκεια και ΕΠΑΛ. Την Παρασκευή λοιπόν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καλεί επίσης σε κινητοποίηση.

μένουμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης και πάμε σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε χιλιάδες οικογένειες στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφέρομαι στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Υπήρξαν προβλήματα στους διαγωνισμούς. Τρεις διαγωνισμούς έβγαλε η περιφέρεια, ήταν άγωνοι και οι τρεις. Μόλις το 8-9% των δρομολογίων στον τρίτο διαγωνισμό εκδήλωσε ενδιαφέρον να αναλάβει το ΚΤΕΛ. Υπάρχει απουσία ενδιαφέροντος από την πλευρά των λεωφορείουχων. Αυτό έχει δημιουργήσει, αυτή η συνθήκη έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα γίνει την προσεχή σχολική χρονιά, αν όλα τα παιδιά δηλαδή θα μπορούν να μετακινηθούν κανονικά από και προς τα σχολεία τους. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία βέβαια και για τους μαθητές, μαθήτριες με αναπηρία. 16.500 μαθητές αφορά συνολικά το ζήτημα, 1.300 μαθητές, μαθήτριες είναι με αναπηρία. Τι θα γίνει λοιπόν στην πράξη από την πρώτη μέρα των μαθημάτων, τι κινήσεις έχουν γίνει προκειμένου να δοθεί μία λύση και κανένα παιδί να μην μείνει εκτός σχολείου και ποιος θα αναλάβει βέβαια την ευθύνη για το αν τελικά όχι απλά καθυστερήσουν να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα καν μετακίνησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν θα είναι πρωτοφανές για την περιοχή μας. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Αλέξη Γουσόπουλο. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στην παρέα μας. Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Επανερχόμαστε.

0: είναι στην παρέα μας ο κύριος Γουσόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Γουσόπουλε, στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώθηκε από την πλευρά

0: του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κύριου Γιουτίκα, ότι τελικά παραμένει η κατάσταση στον αέρα σε σχέση με το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών την επόμενη σχολική χρονιά. Υπάρχει κάποια επιπλέον ενημέρωση προς εσάς? Έχει υπάρξει κάποια επαφή μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μεταξύ της Περιφέρειας? Έχετε εσείς κάποια εικόνα για τις κινήσεις που έχουν γίνει και κατά πόσο μπορούμε να προσδοκούμε ότι τελικά θα βρεθεί λύση στην αρχή της χρονιάς?
1: Ναι, είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για εμάς, γιατί παρόλο που ελπίζαμε ότι ακόμα και με αυτά τα εμπόδια που υπήρχαν ότι θα βρεθεί μια λύση, ειδικά από την πολιτεία, εδώ τώρα ο κίνδυνος είναι παραπέρα από ορατός στο να μην ξεκινήσουν τα σχολεία με μεταφορά, με μετακίνηση των παιδιών που την δικαιούνται. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση για το θέμα. Εμείς από την πλευρά μας ως εκπρόσωποι των γονέων έχουμε αναδείξει το ζήτημα εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα είχαμε προειδοποιήσει και το προηγούμενο διάστημα για αυτό τον κίνδυνο. Δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο εφησυχασμός που είχε καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα όχι απλά δεν έχει βοηθήσει κάτι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά σήμερα δείχνει ότι πρέπει να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο για το κάποιο τρόπο τελικά θα λυθεί.
0: Αυτός ο εφησυχασμός από πού προέκυπτε, κύριε Γουσόπουλε?
1: Κοιτάξτε, προέκυπτε καταρχάς από το ίδιο το κράτος, το οποίο, από την ίδια την πολιτεία, το οποίο έλεγε και μας διαβεβαίωνε ότι θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί μετακίνηση. Από την περιφέρεια, η οποία της έχει εκχωρηθεί αυτό το έργο, που και η ίδια μας διαβεβαίωνε ότι θα βρεθεί κάποια λύση και θα εξασφαλιστεί μετακίνηση. Γενικότερα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που με κάθε τρόπο και από την περσινή χρονιά με σιγουριά μας λέγανε ότι δεν θα υπάρχει περίπτωση να προκύψει τέτοιο πρόβλημα.
0: Εσείς πού εντοπίζετε την πιο προβληματική πτυχή αυτού του θέματος, κύριε Γουσόπουλε? Φταίει το θεσμικό πλαίσιο όπως ισχύει σήμερα? Φταίνει οι χειρισμοί της περιφέρειας, των αρμόδιων υπουργείων? Φταίει το γεγονός ότι οι ιδιώτες λεωφορείουχοι είναι αυτοί που δεν προσέρχονται, διεκδικώντας και αυτοί από την πλευρά τους βέβαια μεγαλύτερο κέρδος? Πού εντοπίζετε εσείς το μεγαλύτερο ζήτημα?
1: Ναι, να σας πω, εμείς αυτό, γι' αυτό το τόνισε και πριν, ότι είχαμε προειδοποιήσει το προηγούμενο διάστημα για αυτό το κίνδυνο, γιατί καταρχάς αυτό το προβληματικό ξεκινάει από το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, το οποίο στην ουσία εξαρτά την μετακίνηση των παιδιών, των μαθητών, από την σύμβαση αυτή που πρέπει να υπογραφεί μεταξύ της περιφέρειας και των λεωφορείουχων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Αυτό είναι το ζήτημα μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή άλλος τρόπος για να εξασφαλιστεί η μετακίνηση. Και το προβάλαμε και το τονίζαμε.
0: Επίσης,
1: ήθελα να προσθέσω ότι επειδή το αναφέρατε και εσείς και είναι και αυτό γεγονός, ότι οι λεωφορείουχοι αυτό που επικαλούνται και δεν τελικά καταθέτουν προσφορά για το συγκεκριμένο έργο, είναι ότι είναι πολύ μικρή η αποζημίωση που δίνεται από το κράτος. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχουν το κέρδος το οποίο υπολογίζουν ότι πρέπει να έχουν από αυτή την διαδικασία. Ζήτημα που μπορεί να είναι δικαίωμά τους, δεν είναι αυτό το θέμα που σήμερα μας απασχολεί σε εμάς, αλλά δείχνει ακριβώς αυτό ότι την αδιαφορία της πολιτείας πρώτα και κύρια, που δεν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει με έγκαιρο τρόπο κιόλας τη μετακίνηση.
0: Αυτό το μοντέλο θεωρείτε, κύριε Γουσόπουλο, ότι έχει εξαντλήσει τα όρια του, αυτό το μοντέλο που εφαρμόζεται? Το λέω αυτό γιατί η μετακίνηση των παιδιών από και προς το σχολείο είναι μια ανάγκη η οποία θα υπάρχει πάντα. Δεν μιλάμε για μια έκτακτη συνθήκη. Οπότε, αν κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι η μοναδική χρονιά που αντιμετωπίζουμε προβλήματα, και άλλες χρονιές υπήρχαν καθυστερήσεις, τις οποίες αναδεικνύαμε επίσης. Εσείς, απέναντι σε αυτό το μοντέλο που λειτουργεί σήμερα, τι θα αντιπροτείνατε?
1: Ναι, να σας πω. Καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι όντως δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται προβλήματα. Απλώς αυτή τη στιγμή είμαστε λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και δεν έχει εξασφαλιστεί για όλο τον πληθυσμό που δικαιούται, που είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει την μετακίνηση. Πάνω από 10% δηλαδή του πληθυσμού, ανάμεσά τους πάνω από 1.200 παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δηλαδή είναι μια υποχρέωση που το κράτος έχει απέναντι στους μαθητές. Απ' την άλλη, αυτό ακριβώς που γίνεται είναι, επαναλαμβάνω, οι λεωφορείουχοι να προτιμούν άλλο έργο, για παράδειγμα το τουριστικό κομμάτι, εις βάρος αυτών των αναγκών. Εμείς αυτό που προτάσουμε και το έχουμε προβάλει εδώ και πολύ καιρό και σήμερα, είναι ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί μια οριστική λύση σε αυτή την σε αυτό το θέμα, που πρώτα και κύρια έχει να κάνει με το ότι πρέπει να δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ένας φορέας δημόσιας μεταφοράς των μαθητών, που θα έχει το απαραίτητο, πώς να το πω, στόλο σημάτων, θα έχει το προσωπικό το εξειδικευμένο, τους συναδούς κτλ., ώστε να μην είμαστε κάθε χρόνο όμοιροι των τουριστικών εταιριών. Ξέρετε, διατίθενται κάποια εκατομμύρια για αυτό το έργο, δεν είναι λίγα. Μπορεί να είναι λίγα γιατί πολλές φορές δεν φτάνουν, αλλά μπορούν αυτά τα εκατομμύρια, αν προσθεθούν και άλλα από διάφορα προγράμματα που ακούμε και εμείς και παρουσιάζονται, που υπάρχουν ευρωπαϊκά κτλ., να καλύψει άμεσα αυτή την ανάγκη.
0: Κλείνοντας, θέλετε να μας μεταφέρετε, κύριε Γουσόπουλε, το κλίμα λίγο μεταξύ των γονέων, των οικογενειών, γιατί μιλάμε για μια συνθήκη που αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στις οικογένειες, αλλάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό και μιλάμε και για περιπτώσεις, το είπα κάπως και στην εισαγωγή μου, και για ιδιαίτερες περιπτώσεις παιδιών, ειδικών σχολείων, που θα περίμενε κανείς μια επιπλέον ευαισθησία. Για όλα τα παιδιά προφανώς πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα της μετακίνησης, αλλά μιλάμε και για 1.300 τέτοιες περιπτώσεις παιδιών, για τις οποίες είναι επιπλέον σημαντικό το κομμάτι της πρόσβασης στην εκπαίδευση.
1: Ακριβώς ξεκινάμε το τελευταίο που είπατε, ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής και ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, δηλαδή είναι ένα δικαίωμα διαπραγμάτευτο, και μάλιστα εμείς το γενικεύουμε ότι αφορά όλες αυτές τις κατηγορίες που είπαμε, που έχει υποχρέωση το κράτος λόγω ειδικών σχολείων, αλλά αφορά και το γενικό πληθυσμό, που πολλές φορές, το μαθητικό εννοώ πληθυσμό, που πολλές φορές το κόστος για όλες αυτές τις μετακινήσεις είναι δυσβάστατο για τις οικογένειες, είναι σημαντικό, δηλαδή καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο, μετακυλείται δηλαδή στις οικογένειες, και πολλές περιπτώσεις και πέρυσι είχαμε, που εγκαίρως κάποια δρομολόγια δεν ξεκίνησαν, τα παιδιά να μην πηγαίνουν ούτε στο σχολείο τους πρώτους μήνες μέχρι να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Οπότε εμάς το ζητούμενο είναι ότι η μεταφορά πρέπει να, πώς να το πω, για την πολιτεία να αποτελεί στοιχείο της ίδιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή αυτό που λέμε των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, και γι' αυτό κιόλας πρέπει να ιεραρχείται πολλές φορές και να καλύπτονται όλες οι... όλο το κόστος το οποίο χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται. Εμείς όπως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι γονείς, αυτό που σας είπα, αυτή τη στιγμή, παρόλο που ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα λυθεί θέμα, πλέον αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που περισσότερο από όλα μας ανησυχεί, πέρα από το αυτό που σας είπα ότι ένα κόστος, έτσι όπως πάμε, θα μετακυλθεί στις πλάτες των οικογενειών, ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλά παιδιά που δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία τους. Αυτό είναι που μας προβληματίζει. Και γι' αυτό κιόλας είμαστε σε μια φάση ενημέρωσης, είμαστε σε μια φάση που γίνονται διάφορες συσκέψεις γονέων, ενώσεων γονέων, συλλόγων γονέων, ώστε να μπορέσουμε και να δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα αντιδράσουμε, πώς τέλος πάντων απέναντι σε αυτό το θέμα θα ζητήσουμε και τη στήριξη και υπόλοιπων συλλόγων, φορέων και τα λοιπά, σωματείων, που να ενώσουμε δηλαδή και μαζί τους τη φωνή τους, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, κρατάω αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γουσόπουλε. Μακάρι την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε να έχει λυθεί το θέμα. Κρατάμε μικρό καλάθι, βέβαια, με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά να ευχηθώ καλή δύναμη και μακάρι να λυθεί άμεσα. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια χαρά.
2: 91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από την ειδησιογραφία της Βόρειας Ελλάδας. Ξέρετε, κόντρα σε αυτή την ιδανική εικόνα που πολλές φορές επιχειρείται να παρουσιαστεί από κυβερνητικά στελέχη, ειδικά τις ημέρες αυτές της ΔΕΘ, για το ποια είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα προκύπτουν από διάφορους τομείς. Λέγαμε στην αρχή για το κομμάτι της υγείας, ασχοληθήκαμε με το κομμάτι της παιδείας, πάμε τώρα στην αγορά. Είχαμε το τέλος της εκπτωτικής περίοδου και σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, η περίοδος αυτή άφησε αρνητικό αποτύπωμα στην αγορά. Το 60% των επιχειρηματιών κατέγραψε πτώση πωλήσεων, το 45% εμφανίζεται δυσαρεστημένο από την επισκεψιμότητα. Βασικές αιτίες που αναφέρονται είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη του κόσμου, η αύξηση του κόστου ζωής. Το 70% δηλώνει ότι επηρεάζεται έντονα από τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών. Το 75% των επιχειρήσεων θα συνεχίσει τις προσφορές και μετά τις εκπτώσεις. Το σύνολο βέβαια των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι προσφορές όλο το χρόνο έχουν απαξιώσει τις επίσημες εκπτωτικές περιόδους. Σε σχέση με τις προβλέψεις για το επόμενο τρίμηνο, αυτές είναι απεσιόδοξες. Το 60% αναμένει επιδείνωση της αγοράς.

πάμε στο κομμάτι των μετακινήσεων. Έχουμε έντονες αντιδράσεις στην Καλαμαριά από την αλλαγή της λεωφοριακής γραμμής 6, που από χθες 1η Σεπτεμβρίου μετατράπηκε σε τοπική γραμμή στο πλαίσιο αυτού του νέου συγκοινωνιακού σχεδιασμού λόγω του μετρό. Τα σχολιάζαμε, Παναγιώτη, και λέγαμε ότι στην πράξη κρίνονται όλα. Κάτοικοι λοιπόν καταγγέλουν ότι καταργείται η απευθεία σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι, φοιτητές, ηλικιωμένοι να υποχρεώνονται σε χρονοβόρες μεταπιβιβάσεις. Ζητούν από τον ΟΣΕΘ και από το Δήμο Καλαμαριάς την άμεση επαναφορά της διαδρομής Καλαμαριά-Βενιζέλου και έχουν ξεκινήσει και ένα ψηφιακό ψήφισμα, το οποίο μέσα στην πρώτη ώρα που ανέβηκε συγκέντρωσε δεκάδες υπογραφές. Τώρα, ο Δήμος Χαλκιδόνος ζητά επίσης από τον ΟΣΕΘ άμεσες λύσεις για σοβαρά προβλήματα στις λεωφοριακές γραμμές 81, 89, 90 και 92, καταγγέλλοντας καθημερινές καθυστερήσεις, αλλαγές στο πρόγραμμα, ακυρώσεις δρομολογίων. Όπως σημειώνει, οι συγκεκριμένες γραμμές είναι κρίσιμες για μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, ηλικιωμένους που μετακινούνται μεταξύ των οικισμών και της Θεσσαλονίκης. Ζητά λοιπόν η Δημοτική Αρχή από τον ΟΣΕΘ να εξηγήσει τους λόγους των προβλημάτων, να λάβει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της κανονικότητας, να βελτιώσει την ενημέρωση των επιβατών και όπου χρειάζεται να ενισχύσει ή να αναπροσαρμόσει τα δρομολόγια. Πάμε τώρα στα ΚΤΕΛ, που έχουν αναλάβει εδώ και χρόνια ένα πολύ σημαντικό μέρος των μετακινήσεων στο κομμάτι των περιφερειακών δρομολογίων. Διαβάζω σήμερα στη Βόρεια ότι η κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων από τα συνολικά 100 που έχουν προμηθευτεί τα ΚΤΕΛ για τις περιαστικές συγκοινωνίες είναι θέμα ημερών, εκτός απρόπτου. Τα πρώτα 10 αντιρρυπαντικές τεχνολογίας οχήματα αναμένεται να βγουν στους δρόμους παραμονές των εγγενείων της ΔΕΘ και άλλα 10 προς το τέλος του μήνα. Θυμίζω ότι πρόκειται για οχήματα που έφτασαν στην πόλη μας τον περασμένο Φεβρουάριο με προοπτική να αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά σε κυκλοφορία από το Μάιο, αλλά για λόγους που συνδέονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκτελονισμού, ταξινόμησης και διάφορα άλλα, παραμένουν καθυλωμένα στο αμαξοστάσιο. Τώρα λέει ότι έχουν γίνει βασικές διαδικασίες, εκκρεμεί η παραμετροποίηση των συστημάτων αυτόματης συλλογής κομίστρου και αμέσως μετά θα τεθούν σε λειτουργία, σε κυκλοφορία. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που αφορά στα λεωφορεία αυτά, πότε θα ξεκινήσουν. Το θέμα το άλλο είναι πώς θα φορτίζονται, γιατί ο σταθμός που ετοιμάζουν τα ΚΤΕΛ δίπλα στο αμαξοστάσιο της Μενεμένης, αυτός και αυτός είναι στο σημείο 0. Επίσης, λόγω γραφειοκρατίας, προβλήματα με το ΔΔΕ διαβάζω, και γι' αυτό το λόγο σε πρώτη φάση θα φορτίζονται, αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει, στο σταθμό του ΑΣΤ στη Σταυρούπολη, γιατί διαθέτει φορτιστές της ίδιας εταιρείας που είναι συμβατή. Τι προκύπτει όμως ως βασικό ερώτημα από όλο αυτό? Όταν έγινε ο διαγωνισμός για να πάρουν τα ΚΤΕΛ και πήραν τα ΚΤΕΛ το συγκεκριμένο έργο, να αναλάβουν δηλαδή την περιαστική συγκοινωνία από τον Μάρτη μέχρι τέλος Δεκέμβρη του 26, στους όρους του διαγωνισμού αυτό που αναφερόταν ήταν ότι κατ' ελάχιστο 40% θα πρέπει ο στόλος να έχει ηλεκτρικά οχήματα, γιατί υπάρχει και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία η οποία πρέπει να τηρείται. Από τη στιγμή που τα ηλεκτρικά οχήματα δεν κυκλοφόρησαν από τα ΚΤΕΛ, παραβιάζοντας την πραγματικότητα τους όρους του διαγωνισμού, δεν αποτελεί ερώτημα σε τι κινήσεις προχώρησε ο ΣΕΘ, το κράτος? Υπάρχει ένας διαγωνισμός, δίνονται χρήματα στα ΚΤΕΛ για να κάνουν ένα συγκεκριμένο έργο. Αν υπάρχει στο διαγωνισμό όρος που αφορά σε ποσοστό οχημάτων ηλεκτρικών που θα έπρεπε να είναι σε κυκλοφορία, και αυτό είναι υποχρεωτικό και δεν έχει γίνει, έχει επιβληθεί? Υπάρχει καταρχάς μια πρόβλεψη για το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Και επίσης,
Από τη στιγμή που όταν με το καλό θα ξεκινήσουν να κυκλοφορούν αυτά τα οχήματα και δεν υπάρχει σταθμός φόρτωση των ΚΤΕΛ και θα χρησιμοποιείται ο σταθμός του ΟΑΣ στη Σταυρούπολη, στη βάση ποιου πλαισίου γίνεται αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει σαφήνεια? Με ποιους όρους ένας ιδιωτικός φορέας που είναι τα ΚΤΕΛ θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΟΑΣΤ για να φορτίζονται τα ηλεκτρικά λεωφορεία? Δεν πρέπει να είναι απολύτως σαφές σε ποιο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί? Θα τις αναζητήσουμε αυτές τις απαντήσεις. Άνω τελεία στην ειδησιογραφία, αν προλάβουμε θα πούμε και τα υπόλοιπα. Με μια μουσική ανάσα θα πάμε στο επόμενό μας θέμα για σήμερα, φίλες και φίλοι.

0: Με τη φωνή του Φοίβου Δουλβοριά και το κομμάτι «Κάθε Σεπτέμβρη» θα πάμε στο επόμενο μας θέμα. Φίλες και φίλοι, με ένα κοινωνικό ζήτημα θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε με τα παιδιά, ειδικά στις περιπτώσεις που βρίσκονται αντιμέτωπα με γεγονότα τα οποία είναι αδύνατο να διαχειριστούν μόνα τους. Μιλάμε για περιπτώσεις με απώλειες, μιλάμε για περιπτώσεις με ενδοοικογενειακή βία, σοβαρά περιστατικά, εγκλήματα που συμβαίνουν σε οικογένειες με παιδιά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η προστασία των παιδιών αφορά, εκτός από τη σωματική τους ασφάλεια βέβαια, και την ψυχική τους ηρεμία. Την ιδιωτικότητά τους, το δικαίωμά τους να βιώσουν αυτό που τους έχει συμβεί χωρίς να βρίσκονται ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Πρόσφατα υπήρξε μια δημόσια έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού με αφορμή τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη, που ανέδειξε ακριβώς αυτήν την ανάγκη, και δεν είναι βέβαια η μοναδική περίπτωση. Και άλλες περιπτώσεις μας έχουν απασχολήσει και έχουν λάβει έτσι μεγάλη δημοσιότητα και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες να σκεφτούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Πώς προστατεύουμε τα παιδιά, αυτό είναι το θέμα, ειδικά όταν βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, είτε αυτές οι καταστάσεις αφορούν τα ίδια είτε το οικογενειακό τους περιβάλλον, και πού σταματά βέβαια το δικαίωμα της ενημέρωσης και ξεκινά το δικαίωμα των παιδιών στην ιδιωτικότητα. Με αυτές τις σκέψεις θα βάλουμε στη συντροφιά μας την κυρία Φανή Κουρουκερέζη, είναι ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Την ευχαριστούμε θερμά που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα.
0: Έκανα έτσι μια μικρή εισαγωγή, κυρία Κουρουκερέζη, και θα ήθελα τη σκέψη σας αρχικά για το εξής. Όταν μιλάμε για περιπτώσεις που παιδιά βιώνουν ιδιαίτερα τραυματικά γεγονότα, τι χρειάζεται περισσότερο να έχουν από τους ενήλικες γύρω τους το πρώτο διάστημα, και πόσο σημαντικό είναι βέβαια να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές προστατευμένο περιβάλλον?
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για παιδιά που έχουν βιώσει κάποια απώλεια γονέα πολύ ξαφνική και μάλιστα και κατόπιν κάποιας εγκληματικής ενέργειας, ενδεχομένως και από τον άλλο γονέα, μιλάμε για πολύ ευάλωτα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά τα οποία ουσιαστικά έχουν βιώσει μια πλήρη ανατροπή στην καθημερινότητά τους, στην οικογένειά τους, στους ρυθμούς τους, στη ζωή τους. Αυτό που χρειάζονται είναι σίγουρα να βρίσκονται με άτομα που είναι στο οικείο τους περιβάλλον, με τα οποία νιώθουν ασφάλεια, όπως είπατε και εσείς, και σωματικά αλλά και ψυχικά. Mm-hmm. Και σίγουρα πολύ προσοχή στην έκθεσή τους και σεβασμό στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμά τους να απενθύσουν αυτόν που έχουν χάσει.
0: Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεται ένα παιδί από τέτοια δημόσια έκθεση, και πώς μπορεί η δημοσιοποίηση λεπτομεριών της κάθε ιστορίας, της εικόνας των παιδιών ή των δικών του προσώπων ή προσωπικών τους στοιχείων, πώς επιβαρύνουν τα παιδιά που βρίσκονται ήδη, όπως μας περιγράψατε, σε μια ευάλωτη κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, ένα παιδί που πενθεί και προσπαθεί σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει αυτό που έχει συμβεί στην οικογένεια και στο ίδιο, σίγουρα δεν μπορεί να διαχειριστεί και το κομμάτι της έκθεσης στα μίντια. Πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να μην δημοσιοποιείται το όνομα, ας πούμε, και τα πλήρη στοιχεία του παιδιού, ωστόσο το να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες από το σπίτι, από το σχολείο, από διαδικασίες τις οποίες έτσι μπαίνει η οικογένεια όπως μια κηδεία. Το να βλέπουμε συνεχώς συγγενείς και το ασφαλές του περιβάλλον να επικοινωνεί με δημοσιογράφους, ακόμα και έτσι χωρίς τη θέληση του περιβάλλοντος να μιλήσει πραγματικά για αυτό που έγινε, γιατί έτσι είναι και δύσκολο, ειδικά τα πρώτα 24 ώρα, όλοι να αντιληφθούν αυτό που έχει συμβεί και να προσπαθήσουν να το διαχειριστούν και να υποστηρίξουν τα παιδιά. Οπότε σίγουρα όλο αυτό θέτει σε παραπάνω κίνδυνο και είναι επιβαρυντικό για τα παιδιά όλων των ηλικιών, ειδικά τα μικρότερα φυσικά.
0: Πολλές φορές σίγουρα θα ακούσετε κι εσείς για το δικαίωμα της κοινωνίας να ενημερώνεται. Και εγώ αναρωτιέμαι, πού βρίσκεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα όντως στο δικαίωμα της κοινωνίας σε ενημέρωση και στο δικαίωμα όμως των παιδιών σε αυτό που μας περιγράψατε, στην ιδιωτικότητα? Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες που ακόμα και αν είναι διαθέσιμες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται?
1: υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πληροφόρηση και στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία ουσιαστικά να δημοσιοποιούνται συνεχώς στοιχεία για την οικογένεια και το κοινό κάπως να μπαίνει, να βλέπει από μια κλειδαρότρυπα τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Σίγουρα αυτές οι υποθέσεις, οι γυναικοκτονίες, οποιοδήποτε έγκλημα είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε, είναι κοινωνικά ζητήματα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Ωστόσο το να κατακλείζονται τα μίντια από πληροφορίες για την οικογένεια, το παρελθόν της οικογένειας, τον τόπο διαμονής, φωτογραφίες πολλές φορές βλέπουμε των θυμάτων, mm-hmm. Έτσι, φωτογραφίες από το χώρο που μένουν τα παιδιά, πληροφορίες για το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά, είναι κάτι το οποίο για τα παιδιά είναι πολύ επιβαρυντικό, πολύ τρομακτικό. Θίγει ουσιαστικά το δικαίωμά τους στο να, και να πενθήσουν και να είναι ιδιωτικό όλο αυτό, mm-hmm. Όλη αυτή η διαδικασία και το δικαίωμά τους είναι ασφάλεια, γιατί δεν γνωρίζουμε ο κόσμος που μπορεί να ακούσει ή να δει αυτές τις ειδήσεις που κατακλείζεται καθημερινά και η τηλεόραση και τα social media από αυτές τις ειδήσεις με υπερβολικές λεπτομέρειες, δεν γνωρίζουμε πώς θα ανταποκριθεί, πώς θα τις χρησιμοποιήσει.
0: Mm-hmm. Ναι, καλά κάνετε και θίγετε το κομμάτι των social media, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τα μέσα, δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και το πώς χειριζόμαστε μία πληροφορία. Υπάρχει απεριόριστη πληροφορία που μπορεί να αναπαραχθεί και από πολίτες μέσα σε λίγα λεπτά στα social media. Εξίσου προβληματικό, καταλαβαίνω και αυτό. Θεωρείτε ότι υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, εκτός από τους δημοσιογράφους, αλλά και των πολιτών για το τι σημαίνει προστασία ενός ανηλίκου σε τέτοιες περιπτώσεις, ή με έναν τρόπο θεωρείτε ότι εξακολουθούμε πολλές φορές να αντιμετωπίζει η κοινωνία το παιδί ως λεπτομέρεια μιας είδησης?
1: Νομίζω ότι γενικότερα αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως λεπτομέρεια. Είναι κατανοητό ως ένα σημείο το γεγονός ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε μια οικογένεια και να παρακολουθούμε απλά μια είδηση κάπως αποστασιοποιημένα. Χρειάζεται όμως πάντα να έχουμε στο νου μας ότι πίσω από μια είδηση, πίσω από ένα τραγικό γεγονός, πίσω από ένα έγκλημα, βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, όπως είμαστε και εγώ και εσείς, και που έχουν δικαίωμα να πάρουν το χρόνο τους, να συνειδητοποιήσουν τι έγινε, να πενθήσουν, να το βιώσουν με τον δικό τους τρόπο και με τους δικούς τους ανθρώπους, χωρίς να βλέπουν συνεχώς είτε στα social media, είτε στην τηλεόραση, είτε στις εφημερίδες, είτε στα ραδιόφωνο, να παράγονται πληροφορίες για την ζωή και την οικογένειά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση στα μέσα και βλέπουν αυτά που συμβαίνουν και αυτά που λέγονται, και πολλές φορές δεν είναι και αληθή. Αλλά ακόμα και αν αληθή να είναι, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει ανάγκη να μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες προκειμένου να ενημερωθούμε για ένα περιστατικό ή ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Mm-hmm. Μετά την πρώτη δημοσιότητα, τι γίνεται, κυρία Κουρουκερέζη? Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι το κάθε παιδί θα έχει ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη και θα προστατευτεί και από αυτή τη δεύτερη έκθεση για την οποία μιλάμε, που μπορεί να έρθει μέσα από αναρτήσεις, μέσα από αναπαραγωγές, μέσα από αναζητήσεις στοιχείων?
1: Αυτό το κομμάτι είναι έτσι πολύ δύσκολο. Εμείς στο Σύλλογο και στο Χαμόγελο του Παιδιού προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά, ακόμα και μετά τα πρώτα 24 ώρα, όπου εισαγωγικά πέφτει όλο το φως της δημοσιότητας πάνω τους. Το ζήτημα είναι και τι γίνεται μετά. Προσπαθούμε να υποστηρίζουμε ολιστικά τις οικογένειες, γιατί το πένθος και η απώλεια και η δυσκολία δεν περνάει μέσα στα πρώτα 24 ώρα που μπορεί, ας πούμε, να απασχολεί μια οικογένεια τα μίντια. Αλλά είναι κάτι έτσι αρκετά δύσκολο το πώς συνεχίζουν τη ζωή τους αυτά τα παιδιά και πώς μπαίνουν πάλι σε μια καθημερινότητα και σε μια ρουτίνα η οποία είναι αναγκαία.
0: Και πώς η πολιτεία τα στηρίζει, θα προσέθετα εγώ. γιατί είμαστε όλοι και όλες συγκλονισμένες και συγκλονισμένοι με περιπτώσεις παιδιών και τις τελευταίες ώρες έχει δει το φως δημοσιότητας η υπόθεση της Κυψέλης. Έβλεπα και τα στοιχεία που δημοσιοποιήσατε κι εσείς του καλοκαιριού με τα παιδιά που ήρθαν αντιμέτωπα με πάρα πολλά και διαφορετικά προβλήματα, με κακοποίηση, με παραμέληση, με ενδοοικογενειακή βία, με αυτοτραυματισμούς, απώλειες, εξαφανίσεις. Τα παιδιά χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους. Το χαμόγελο του παιδιού είναι ένας φορέας τέτοιος. Νομίζω θα έχετε και παρουσία στη ΔΕΘ εν όψη της 90ης διοργάνωσης. Θα υπάρχει και παρουσία του οργανισμού εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, φυσικά. Θα είναι όλες τις μέρες που λειτουργεί η ΔΕΘ, από 5 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου. Θα βρισκόμαστε σε ένα άλλο τελείως κλίμα με δράσεις για τα παιδιά, με workshops. Θα είναι το περίπτερο Β13 στον υπαίθριό του χώρο που μπορεί να μας βρει κανείς, με μπαζάρ σχολικών ειδών. Γενικότερα θα υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα προκειμένου έτσι τα παιδιά να συνδεθούν και μεταξύ τους και με τους γονείς αν και εκείνοι συμμετέχουν στις δράσεις και να...
0: Και να λάβουν βέβαια και όμορφο. Καταλαβαίνω το ευχάριστο κλίμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λάβουν και την πληροφορία και κόσμος που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει ότι υπάρχουν δομές, φορείς που μπορούν να είναι εκεί δίπλα τους σε πολύ δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές για τις οποίες μιλήσαμε και σήμερα.
1: Φυσικά, φυσικά και θα υπάρχει και αντίστοιχη ενημέρωση για τις γραμμές υποστήριξης και βοήθειας από το χαμόγελο και πώς μπορεί ένα άτομο, ένα παιδί να βρει υποστήριξη από εμάς.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Κουρκυρέζη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Χαιρετώ. Γεια σας. Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
2: Καλημέρα. Ξεκίνησε με δροσιά, υποτίθεται, και βροχούλα. Τώρα πάλι ζέστη έχει. Δεν ξέρω πώς θα πάει καιρός, γιατί αύριο λέει βροχή, αλλά θα δούμε, θα δούμε. Πάντως είναι φουλ το πρόγραμμα. Έχουμε πρώτα απ' όλα στο πρώτο στρατόπεδο του Στρεμπενιώτη στην Νεάπολη έναρξη της 27ης Βαλκανικής Πλατείας. Μετά τα Μερκούρια του Δήμου Σικαιών, εκεί στην Νεάπολη έχουμε τη Βαλκανική Πλατεία με συγκροτήματα από Ελλάδα και εξωτερικό. Ποντιακή βραδιά. Με αυτήν γίνεται η έναρξη, με τον Αλέξη Παρχαρίδη. Mm-hmm. Επίσης στην Πλάζα Ρετζούς υπάρχει το δεύτερο Good Side Festival. Αυτό είναι πλαισιωμένο με hip hop, με graffiti, με break dance. Σήμερα και αύριο, ένα διήμερο, έτσι, 2 και 3 του μήνα. Και στο Έργον Αγορά, που είναι λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, έχει δύο ενδιαφέρουσες συναυλίες σήμερα και αύριο. Σήμερα Πορτοκάλωγλου με Άλκης Πρωτοψάλτη και αύριο Πάνω Βλάχο. Τώρα πρέπει να πω ότι συνεχίζει το Τούρκη Υπουργός Πολιτισμού, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βέβαια, κυρία Μενδώνη.
2: Στο... Ορίστε.
0: Βέβαια, λέω, η κυρία Μενδώνη, η αγαπημένη σου, έτσι, θα έλεγε και ο Θωμάς.
2: Έκανε αυτοψία στο Αλκαζάρ που αναμένεται να ανοίξει ο Σανούπο. Και σήμερα θα είναι στη Βέρεια το απόγευμα για να αποδώσει τα έργα αποκατάσταση του δίδυμου Θαμανικού Λουτρού και του Τεμένου Σορτά. Οπότε θα είναι και αύριο, θα πάει Χαλκίδικη και έχει δρόμο κι άλλο.
0: Έτσι, πλούσιο πρόγραμμα. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη το διάστημα αυτό θα βρεθούν όπου μπορεί να φανταστεί κανείς και θα εγκαινιάσουν τα πάντα.
2: Έτσι, γι' αυτό χαλάει και ο καιρός, για λίγο. Αυτό το τρίμηνο τουλάχιστον.
0: Να είσαι καλά, Έλσα, ευχαριστούμε.
2: Χαιρετώ, για χαρά.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στις 12.30 το μεσημέρι σήμερα έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, καθώς δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλιτα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Πρόκειται για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως στο Κοινοβούλιο κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Ανοιχτή πρόκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την προώρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίφθηνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ετήσιος πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι το βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Το υπερπλεώνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά με πολιτικές αποφάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Πρόκειται, έλεγαν στις συνεργάτες του, για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας και πρόσθεταν «Είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης». Εντείνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Γερμανίας, καθώς η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελήσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Απαντώντας, η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, με το να κατηγορεί τη Ρωσία, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όπως σχολιάζει το Πολίτικο πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης η Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φιλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμα και η Ουγγαρία. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την ώρα που οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλισμα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν αργά τη νύχτα χθες στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επί τόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο ένα από τα δύο πλοία. Κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και τις δυτικές κυρώσεις εναντίον ορισμένων μελών τους, υπέγραψαν χθες οι ηγέτες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης μετά από διήμερη σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα της Κυργυζίας, Μπισκέκ. Στη διακήρυξη του Μπισκέκ, που υπογράφτηκε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, τον Ρώσο ομολόγο του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι και τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ, μεταξύ άλλων ηγετών και χωρών, μελών του οργανισμού, επισημαίνεται ότι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι μια συνολική και δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Αθλητικές ειδήσεις. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Πανθεσσαλικό στην πρεμιέρα της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Ο Βόλος επέστρεψε από το 2-0 και πήρε βαθμό απέναντι στην Καλαμάτα, καθώς ο Γκονζάλης διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε ισοπαλία με απίθανη εκτέλεση φάουλ στο 83.
2: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 10. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Μικρόφωνο στη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
3: Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι μαζί μου η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Και στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας, ο Γιώργος Βούλγαρης, Τελεία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Το ξαναλέω, 6985-870-059. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι απαλά και ήπια με αυτή την πραγματικότητα που ξαναζούμε. Δηλαδή, ξέρετε, έτσι θα σας περιγράψω μια κατάσταση που είδαμε με αφορμή την χθεσινή έτσι εντυπωσιακή μεγάλη, θα έλεγα, αυτά τα που κάνει η κυβέρνηση, ανακοίνωση για την μείωση των τιμών σε 1.700-1.800 προϊόντα πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ κλπ. Θα σας πω λοιπόν ένα πράγμα με όλη την καλή διάθεση που έχει συμβεί σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε. Στα τον Ιούνιο περίπου, η κυβέρνηση κάνει ένα ένα άτυπο μορατόριο με παγώματος των τιμών με όλους αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές στην αγορά για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, που ηρίστο εν παρόδο ήταν και ένα δίμηνο περίπου που είχαμε και εκπτώσεις στις τιμές γενικότερα. Και αναγγέλει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμόσει βάλει σε εφαρμογή μια συμφωνία για μειώσεις τιμών στα προϊόντα και σε υπηρεσίες, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης κλπ. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Μόλις ανακοινώνεται λοιπόν από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι έτσι θα πορευτούμε το υπόλοιπο, παραβιάζεται λοιπόν αυτό το άτυπο μορατόριο και σπεύδουν όλοι να αλλάξουν τις τιμές στα προϊόντα τους, σούπερ μαρκετάδες και λοιποί, το δίμηνο ακριβώς που ίσχυε το μορατόριο. Αποτέλεσμα, μέσα σε ένα δίμηνο οι τιμές βασικών προϊόντων αυξήθηκαν από 20 έως και 40%. Αποδεδειγμένα αυτά και καταγεγραμμένα στην πλατφόρμα, το πόσο κάνει, να που χρειάζεται η πλατφόρμα για να μπορείς να δεις και να κάνεις τις συγκρίσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα, χθες, ανακοινώνει τη συμφωνία για μειώσεις μέσω σταθμικές, όπως είπε, στο 9-9,5%, και η μείωση των τιμών έγινε πάνω στις τελευταίες τιμές οι οποίες είχαν να προσαρμοστεί υπέρογκα μέσα στο προηγούμενο δίμηνο. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Να πούμε δε ότι οι νέες τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα αυτή τη στιγμή είναι από 10 έως 25% ακριβότερες από αυτές που προέβλεπαν ότι θα ήτανε όταν ξεκίνησε αυτή η άτυπη συμφωνία παγώματος των τιμών, δηλαδή του Ιουνίου, Ιουλίου-Αυγούστου. Σήμερα οι νέες τιμές. Εδώ, όσο καλή διάθεση και να έχεις, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται. Ή κάποιοι εκμεταλλεύονται με την ανοχή του κράτους τελικά, γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία, τις καταστάσεις για να βγάλουν υπέρογκα κέρδη, υπερκέρδη, ή η κυβέρνηση συνειδητά επιλέγει
να διευκολύνει όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες να πλουτίσουν στη λογική την οποία πορεύεται μέχρι τώρα. Ή σε άλλη εκδοχή, ποια είναι η τελευταία εκδοχή, έχουμε να κάνουμε με ανίκανους και ανεπαρκείς, οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο. Δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή. Πάντως όλο το σκηνικό έτσι όπως αναπτύχθηκε δεν ήταν υπέρ του καταναλωτή, ο οποίος πλήττεται εδώ και 7 χρόνια από αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Συμπτωματικά χθες βγήκε και ο πληθωρισμός, ο εναρμονισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Αυγούστου. Πάλι πήρε την ανηφόρα, 3,7%. Ακούμε δικαιολογίες, πολλές δικαιολογίες. Για όλα ευθύνεται η διεθνής κρίση. Μία η ενέργεια, μία το ορμό.

βάθος πενταετίας, εξαετίας θα δείτε ότι στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών, ο τιμάριθμος είναι διπλάσιος από ό,τι είναι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ακούμε συχνά την κυβέρνηση να μας λέει ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε και διαμορφώνει μια εικόνα η οποία, πας περιπτώσει, μόνο στο μυαλό τους είναι ωρεοποίησης. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Χατζηδάκη, για τον Άδωνη, για όλους αυτούς που μας λένε αυτά που μας λένε. Όλοι έχουμε πείρα, γνώση του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Θα σας πω λοιπόν κάτι το πολύ απλό. Το 19 υπάρχουν προϊόντα τα οποία σωλουνών τη μνήμη είναι καταγεγραμμένα, διότι τα χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, ας πιάσουμε αυτό το περίφημο σουβλάκι που παίρνουμε όλοι, είναι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο είχε, ανέτρεξα στα στοιχεία, ξέρετε πόσο είχε ένα σουβλάκι το 19. 2-2-10. 2 ευρώ ή 2-10 έπαιζε από 2 μέχρι 2-20. Ξέρετε πόσο έχει σήμερα. Από 4,20 μέχρι 4,5, μιλάω για τα τρέχοντα εκεί της γειτονιάς, έτσι δεν μιλάω για τα της Μυκόνου και της Σαντορίνης, μιλάω για αυτά. Ξέρετε πόσο είναι αυτό, απλή αριθμητική? 100% πάνω, είναι διπλάσια τιμή αυτή η κατάσταση που είναι σήμερα. Θέλετε άλλο προϊόν, πάρτε τη φέτα. Όλοι θυμάστε ότι το 19 η φέτα, η παραδοσιακή φέτα που μπαίνει σε όλα τα σπίτια, ήταν από 5 μέχρι 6, 6,20 κλπ. Για πηγαίνετε τώρα να βρείτε κάτι τέτοιο. Ξεκινάει από 10, 11 και φτάνει μέχρι 13, 13,5 κλπ. Και παραπάνω. Μιλάω για τη φέτα. Πάλι είναι 100% πάνω. Μπορώ να σας αραδιάσω σειρά προϊόντων. Τα μακαρόνια, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Το 19 τα έπαιρνες με 25, 30, μέχρι 35 λεπτά το πακετάκι. Σήμερα από 80 έως 1,20. Πάνω από 100%. Αλήθεια. Αλήθεια, για όλα αυτά φταίει η Ουκρανία και το Ορμούζ. Αλήθεια, έχει αυξηθεί 100% ο μισθός του μέσου Έλληνα για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του? Για πέστε μου, το βιώνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά με όλη την καλή διάθεση τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να διαλύσει την κοινωνία, να φτωχοποιήσει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι κάνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σήμερα. Όσο και να την ωραιοποιήσουν, όσο και να εμφανιστούν να τη δείξουν ως κάτι το οποίο αλλάζει και φέρνει σε άλλες ταχύτητες και σε άλλα επίπεδα την ελληνική οικονομία, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη και είναι πράγματα τα οποία τα βιώνει ο μέσος Έλληνας όποιας ιδεολογίας και να είναι. Θέλετε να μιλήσουμε για τα ενοίκια, για την κατοικία? Να τα δούμε και αυτά. Δέστε που ήταν η κατοικία, το ενοίκιο και η δυνατότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο του 19, γιατί επειδή θέλει να παίζει η κυβέρνηση με συγκρίσεις, να τη συγκρίνουμε με τη δικιά της θητεία. Αυτή τη διακυβέρνηση που έχει η ίδια. Ας μην πάμε λίγο ούτε στην εποχή του Τσαλδάρη, ούτε στην εποχή του Τρικούπη, ούτε οπουδήποτε άλλο. Ας πάμε λοιπόν στα δικά της πεπραγμένα, τα οποία μπορούμε να θυμηθούμε. Τα ενοίκια λοιπόν. Πηγαίνετε να βρείτε ένα σπίτι σήμερα, αν το βρείτε, σε τιμή κάτω από 500, ακόμα και κάτι σαπάκια τα βρίσκεις αυτό. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα? Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να αναφέρω και τα οποία δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Τα βλέπετε όλοι, τα βλέπουμε όλοι καθημερινά. Απλά εγώ έχω ένα μικρόφωνο και τα ξαναθυμίζω στον κόσμο.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα.

πραγματικότητα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, μιας και ανέφερα τα σπίτια για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί πώς συνδέονται όλα με αυτόν τον τρόπο. Λέμε, την ίδια ώρα που ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί έχει φτάσει στα ύψη ή γιατί το έχουν βάλει στο Airbnb ή οπουδήποτε, η κυβέρνηση παίρνει νόμους που διευκολύνει τα funds και τις services και τις τράπεζες να μπαζώνουν με πληστηριασμούς χιλιάδες ακίνητα. Έχουν γίνει πάνω από 30.000 πληστηριασμοί μόνο φέτος μέχρι τώρα και μπορεί να φτάσει πάνω από 80.000 από ό,τι λένε προγραμματισμένα προς το τέλος. Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς σπιτιών και πρώτης κατοικίας και όλων, τα πάντα, δεν σώζεται τίποτα πλέον σήμερα. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν καταλήγουν στις πρώτες, γιατί βγαίνουν σε μία τιμή η οποία βασίζεται σε μία λογική αντικειμενικών αξιών. Με βάση τους υφιστάμενους νόμους λειτουργίας της αγοράς, ο επόμενος πληστηριασμός που προγραμματίζεται θα πρέπει να πέσει χαμηλότερα. Δηλαδή θα πάει 20% πιο κάτω, ο τρίτος πιο κάτω κλπ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να το αγοράσει στη χαμηλή τιμή, στην τιμή που το παίρνει το funds, τα αγοράζουν τα ίδια τα funds. Άρα λοιπόν μπαζώνουν ακίνητα, χιλιάδες ακίνητα, ανεβάζουν τις τιμές της αγοράς για να τα ξεφορτωθούν κάποια στιγμή στις χρυσές βίζες και σε όλους αυτούς σε τιμές κερδοσκοπίας. Το παιχνίδι πια έχει ξεφύγει, ας καταλάβετε ότι είναι επικίνδυνοι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Δεν θέλω να σας κάνω την καρδιά περιβόλη, αλλά βλέπω εδώ τα στοιχεία για να, για να δούμε τι μας περιμένει το δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, φθινοπορεινό και χειμερινό, δύσκολη χειμερινή και φθινοπορεινή περίοδο που ακολουθεί. Ήδη η τιμή Brent στις διεθνείς αγορές έχει ξεπεράσει τα $95 το βαρέλι, και για να σας πω λοιπόν ότι από την αρχή του χρόνου έχει αυξηθεί περίπου 41%. Εκεί όμως που είναι το μεγάλο αγκάθι, το οποίο θα το βιώνετε ήδη στον λογαριασμό ρεύματος, τον οποίο παίρνουμε κάθε μήνα, είναι με το φυσικό αέριο. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί, έχει αυξηθεί πάνω από 130% από την αρχή του χρόνου. Είναι στα 73,5-74 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς σκεφτείτε ότι παίρνουμε ως χώρα φυσικό αέριο υγροποιημένο, έτσι κι αλλιώς πανάκριβο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται με όλη αυτή. Και να θυμίσω επίσης και μία άλλη παράμετρο για να καταλάβετε. Θα πάμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ετοιμάζει νέα αύξηση στα επιτόκια, οπότε καταλαβαίνετε σε τι επίπτωση θα έχει στην τιμή του, στην αξία του χρήματος, δηλαδή στα δάνεια και σε όλες αυτές τις δόσεις που πληρώνει ο καθένας. Δεν μπορώ να τα κρύψω, λυπάμαι που το λέω, ξέρω, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι βαριά και μαύρα, και μάλιστα μόλις γυρίσαμε ή τουλάχιστον ό,τι κάναμε από διακοπές και μπαίνουμε σε μια πραγματικότητα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας πω λοιπόν το εξής για το φυσικό αέριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το φυσικό αέριο μας έχει καταγγελθεί εδώ πέρα, και βεβαίως έχει υποθεί, αλλά εδώ από το σταθμό μας μας είχε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Χριστοδουλάκης, ότι το φυσικό αέριο το πουλάμε στη Βουλγαρία το μεσημέρι που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, εμείς όλες αυτές αιωλική ενέργεια, τα πάντα είναι σε ενέργεια ηλιακή και όλα αυτά, το πουλάμε φτηνά, και το βράδυ που δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους το επανεισάγουμε το δικό μας, έτσι, τη δικιά μας ενέργεια, στην ακριβή τιμή από τη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κάτι δυσθεώρατους λογαριασμούς. Γιατί γίνεται αυτό? Υπήρξε σε αυτό το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν μας έχει πει ακόμα η κυβέρνηση τι έχει σκοπό να κάνει και πόσα τελικά θα πάρει, πόσα πήρε, πού πήγαν τα λεφτά, υπήρχε στην αρχή μία σκέψη και ένα σχέδιο να φτιαχτεί μία μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Περιέργως πως το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Απεντάχθηκε αυτό το έργο, γιατί φαίνεται δεν φτάνανε τα λεφτά για τους κολλητούς και τους φίλους, έπρεπε να δοθούν εκεί τα χρήματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε, να μην έχει η χώρα μας αποθηκευτικούς χώρους για να μπορεί να χρησιμοποιεί φθηνή ενέργεια και να δίνεται στους καταναλωτές φθηνή ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για τον ηλεκτρισμό και για την ενέργεια, και για να θυμηθούμε το παλιό που έλεγε ο Μακαρίτης ο Λένιν, ότι σοσιαλισμός σημαίνει εξηλεκτρισμός, το περίφημο σύνθημα. Από το 19 ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί στους λογαριασμούς το κόστος της ενέργειας που πληρώνουν τα νοικοκυριά από το 19 μέχρι σήμερα. 200% παρακαλώ, κρατηθείτε. Ο μέσος λογαριασμός και η τιμή του ρεύματος. Από αυτά τα χρήματα ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι υπόλοιποι όλοι εκεί, το επιτελείο που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, παίρνουν κάτι παχυλές απολαβές 600-700 χιλιάδων το χρόνο, με κάτι μπόνους τεράστια κλπ. Και
Εμείς πληρώνουμε αυτά. Αυτά λοιπόν, έτσι θα επανέλθουμε, θα έχουμε στη συνέχεια, θα τα δούμε, δυστυχώς κάπου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ετοιμάζονται λοιπόν τώρα, ήδη αρχίζει από σήμερα, να πάνε στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όλοι να θα υπάρξει η παρέλαση των αρχηγών των κομμάτων, αρχής γενομένης σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, που θα μιλήσει για το δικό του το πρόγραμμα του κόμματός του, γύρω από την νέα οικονομική ανάπτυξη όπως την αντιλαμβάνεται και τα μέτρα τα οποία κατά τη γνώμη του κόμματός του θα πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Έχουμε τον Πρωθυπουργό το Σαββατοκύριακο και πάει λέγοντας, θα ακούσουμε διάφορα εκεί πέρα. Το πρόβλημα θα λυθεί, δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω ότι δεν πρόκειται να λυθεί. Καθρεφτάκια θα ακούσουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει σημασία αυτή τη στιγμή τι θα πει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει. Πάντως αυτό που ξέρω και τουλάχιστον διαρρέεται από τα ρεπορτάζ εκεί και από τα επιτελεία του Μαξίμου είναι ότι έχοντας πιεστεί αφόρητα, είχαν προγραμματίσει ένα πακέτο γύρω στο 1,7-1,8 δις μεταχρονολογημένο και ξέρετε τώρα λίγο από εδώ λίγο από εκεί, επειδή κατάλαβαν ότι κάτι είναι ασφυκτικότερες οι πιέσεις της κοινωνίας, πληροφορούμαστε ότι έχει ζητήσει νέες παρεμβάσεις να βρει το οικονομικό επιτελείο και νέα μέτρα για να τονωθούν αναξιοπαθούσες ομάδες της κοινωνίας. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε πολύ άλλο σε αυτό τώρα προς το παρόν. Θα έχουμε άλλωστε και συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ πιο κοντά και άμεσα στην αγορά για να μας πούνε τι γίνεται. Να πω λοιπόν ότι σήμερα στις 12.30 έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή ή μη, να ξέρουμε, της Έλληνας Ακρίτας στη θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με πρωτοστάτη εν πάση περιπτώσει τον Άδων Γεωργιάδη που καθορίζει την ατζέντα στην κατεύθυνση που εν πάση περιπτώσει θέλει να τηρήσει η κυβέρνηση, για να μην βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, βάζει τους λαγούς μπροστά, ή τουλάχιστον οι λαγοί έχουν οριστεί, η θέση τους είναι αυτή για να παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Αναμένεται λοιπόν η νέα κοινοβουλευτική ομάδα να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, γιατί δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, γι' αυτό παρόν είναι σαν αρνητική ψήφος, ώστε να μην υπάρξει η απαραίτητη πλειοψηφία που και να εμποδιστεί η εκλογή της Έλενας Ακρίτα στην θέση αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το έχουμε πει, το έχει επισημάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου στις τοποθετήσεις της, ότι αυτό είναι αντιθεσμική από όπου και να την πιάσεις αυτή τη μεθόδευση. Και βεβαίως είναι μια αντίληψη απόλυτα κομματικού κράτους, γιατί εγώ δεν μένω στο αν οι αναρτήσεις της κυρίας Ακρίτας ενόχλησαν τον Άδωνη Γεωργιάδη ή γιατί ας πούμε είχε μια διαμάχη με την σύζυγο του Πρωθυπουργού που κατήγγειλε κάποια πράγματα και όλα αυτά. Εγώ δεν μένω σε αυτά. Στην πολιτική αυτά τα πράγματα είναι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει κάποιος άνθρωπος, γιατί για κάποιο λόγο πρέπει να γίνεσαι δυσάρεστος, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι τακτική την οποία έχει ακολουθήσει σε όλες τις συμπεριφορές με κορυφαία η Νέα Δημοκρατία, με κορυφαία
την εκλογή του κομματικού προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ακριβώς τα ίδια έκανε. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι το να μην υπάρχει νέος αντιπρόεδρος από την αντιπολίτευση, η σύνθεση της σύσκεψης των προέδρων που γίνεται τακτικά και παίρνει αποφάσεις αλλοιώνεται. Διότι, όπως ξέρετε, έχετε ακούσει για αυτή την περίφημη, το περίφημο άρθρο με την, για αποφάσεις, ας πούμε, για τις ανεξάρτητες αρχές, για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, που πρέπει να γίνονται με βάση τα 3/5. Αλλοιώνει λοιπόν το χαρακτήρα, όπου έχει ένα επιπλέον εργαλείο η κυβέρνηση στο να ελέγξει ακόμα περαιτέρω βασικούς θεσμούς λειτουργίας του κράτους και του συντάγματος. Είναι μία αντίληψη αυτή την οποία την εφαρμόζει σε όλες τις εκδοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή, ό,τι και να μας πούνε, ότι ξέρετε κάτι, το κάναμε γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που γράφει η κυρία, έχει οξύ λόγο η κυρία Ακρίτα και όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μας δεν μας αρέσει ο τρόπος που κυβερνά, ο αντισυνταγματικός τρόπος σε όλα τα επίπεδα που ελέγχει τη δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ανεχόμαστε το γεγονός ότι έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Καλός ή κακός, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Είναι ότι όταν μετέχει σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να λειτουργήσεις με αυτά τα χαρακτηριστικά. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα? Τον έβγαλε ο ελληνικός λαός. Να πω ψέματα? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ψέματα, γιατί το βίο και την πολιτεία που ανακάλυψε ο ελληνικός λαός σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ την είχα ανακαλύψει και το πλήρωσα πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός. Από άλλο βήμα τότε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να σεβαστούν το Σύνταγμα και τη λειτουργία της δημοκρατίας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει η Δούρου, ο Καψόχας, η Τσουραμάνη, η Ακρίτα, οποιοδήποτε. Αυτή είναι η λειτουργία.

0: Λοιπόν, υπάρχει μία έτσι επιθετική προσέγγιση την οποία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια θέματα τα οποία φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτό και στην ελληνική κοινή γνώμη και μία ας πούμε προσπάθεια που ηγείται ο αρμόδιος ο Νίκος Παπάς για να για την αποπληρωμή του χρέους. Ο Νίκος Παπάς επιμένει ότι αυτή η επιχείρηση, να το πω έτσι, της κυβέρνησης ζημιώνει και την ελληνική οικονομία, αλλά ζημιώνει στην πραγματικότητα και το μέσο Έλληνα, γιατί διατίθενται χρήματα τα οποία είναι, να το πω έτσι, καβατζωμένα από την άποψη ότι έχουν ρημάξει τον ελληνικό, έτσι να θυμηθούμε όλοι τα ματωμένα πλεονάσματα άλλων εποχών, τώρα είναι, δεν είναι ματωμένα τα πλεονάσματα αυτά, τα υπέρογκα, τα τερατώδη πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα θα έλεγα, και με συμφωνημένο χρέος πάμε και αποπληρώνουμε φθηνό χρέος για να πάρουμε ακριβό χρέος το οποίο δανειζόμαστε, δηλαδή τα ίδια λεφτά που δίνουμε για να σβήσουμε χρέη με 1,5-1,7% επιτόκιο, 13 δις από ό,τι υπολογίζω, παίρνουμε, δανειζόμαστε για τις καινούργιες ανάγκες που υπάρχουν στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας με 4-4,5%, τώρα θα αυξηθούν και περισσότερο τώρα τα επιτόκια, θα έχουμε κι άλλα, για να πάρουμε άλλα 13 δις τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτό είναι κατανόητο, ασύλληπτο. Δεν στερείται και λογικής, ούτε καν οικονομικής λογικής. Δηλαδή πραγματικά, σκεφτείτε ένα νοικοκυριό δηλαδή, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κάποια δυνατότητα να μειώσει να πληρώσει κάποια χρέη τα οποία είναι πάμφθηνα, για να πάρει μετά από ένα μήνα και δύο μήνες κάτι για να καλύψει τις ανάγκες του, καινούριο δάνειο για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα ούτε σε ένα απλό νοικοκυριό αυτή η λογική. Όμως για την κυβέρνηση υπάρχει. Και ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι εμείς δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας και να αφήσουμε την κυβέρνηση και τη χώρα ακάλυπτη. Τι λέτε βρε παιδιά, δεν τη χρεοκοπήσατε τη χώρα, δεν την αφήσατε, δεν την παραδώσατε έρμεο στα χέρια των δανειστών και των αυτό. Σήμερα δεν παραδίδετε τη χώρα στα φαντς και στους κερδοσκόπους και σε όλους αυτούς. Αυτό που κάνετε, δεν παίρνετε όλες τις... έχετε πάρει του κόσμου τους εξοπλισμούς ας πούμε σε εκατομμύρια τα οποία δεν ξέρουμε πώς κινούνται και προς τα που κατευθύνονται και τα παρουσιάζει, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχετε καταλάβει ότι είναι ακριβώς υποθήκευση του μέλλοντος της χώρας? Αυτό σας κόφτει? Πραγματικά μου είναι ανεξήγητο και είναι ανεξήγητο σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος ο Παπάς έχει προβάλει, έχει ανοιχτή πρόσκληση σε οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Θα τα δούμε και στη ΔΕΘ αυτά, θα ακουστούν, αλλά ας περιμένουμε.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. ανώδυνη μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση πιθανής κακοήθειας του δέρματος αποτελεί δερματοσκόπηση. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Εμίλιο Λάλα, καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Κύριε Λάλα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Τι είναι η δερματοσκόπηση και πώς πραγματοποιείται η εξέταση?
3: Η δερματοσκόπηση είναι η βασική διαγνωστική μέθοδος με την οποία προσεγγίζουμε, διαγνώσκουμε δηλαδή τον καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα και τους υπολείπους τύπους καρκίνου του δέρματος με έναν απλό, με μια απλή κλινική εξέταση με τη χρήση αυτού του ειδικού εργαλείου που μας επιτρέπει την έγκυρη αναγνώρισή του.
2: Υπάρχει διαφορά σε σχέση με τη χαρτογράφηση σπήλων, έτσι δεν είναι, κύριε Λάλα?
3: Σωστά, υπάρχει κάποια διαφορά. Η χαρτογράφηση χρησιμοποιεί εξ ορισμού τη δερματοσκόπηση, αλλά σε ψηφιακή μορφή και σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. Οπότε ναι, υπάρχει κάποια διαφορά, αν και βασίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας.
2: Άρα δηλαδή σε ένα ιατρείο δερματολογικό, ένας ασθενής, αν μπορούμε να πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, μπορεί να εξεταστεί με δερματοσκόπηση για να δει τους πύλους και αν υπάρχει κάτι ύποπτο? Είναι εύκολο να γίνει
3: πρέπει.
2: Αυτό?
3: Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί και πρέπει να εξεταστεί με δερματοσκόπηση. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση τη σήμερα ημέρα χωρίς τη χρήση του δερματοσκοπίου. Είναι απολύτως απαραίτητο εργαλείο. Η απλή δερματοσκοπική εξέταση. Τώρα, η χαρτογράφηση είναι μια λίγο πιο σύνθετη διαδικασία που χρειάζεται σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και όχι αναγκαστικά στο σύνολο του πληθυσμού.
2: Και πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση αυτή, κύριε Λάλα?
3: Κοιτάξτε, όπως όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις προσφέρουν τη δυνατότητα που προσφέρουν και από εκεί και μετά απαιτούν και την ικανότητα, αν θέλετε, τη σωστή εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που αξιολογεί την εξέταση. Δεν γίνεται δηλαδή με αυτόματο τρόπο, αν και πρέπει να πω ότι σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται ήδη στην πράξη, στην τερματολογική διάγνωση, υπάρχει κατά μία έννοια και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά η κύρια δουλειά γίνεται από τον διαγνωστή δερματολόγο, ο οποίος αξιολογεί αυτό που βλέπει.
2: Οπότε είναι ένα μηχάνημα, έτσι δεν είναι, και ένας δερματολόγος ο οποίος βλέπει μέσα από το μηχάνημα και κρίνει κατά πόσον αυτός ο σπήλος είναι ύποπτος ή όχι.
3: Πολύ σωστά.
2: Είναι δηλαδή σαν μεγενθητικός φακός.
3: Εντάξει, είναι με μια πολύ απλοποιημένη μορφή, θα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι είναι σαν μεγεθυντικό φακό. Είναι αρκετά παραπάνω από ένα μεγεθυντικό φακό, βέβαια. Και ναι, η αξιολόγηση γίνεται από τον γιατρό και με τον αστερίσκο που είπα πριν, δηλαδή ότι υπάρχει πλέον και η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, κύριε Λάλα, η δερματοσκόπηση και ποια τα πλεονεκτήματα της εξέτασης?
3: Ναι, το κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το μελάνωμα και τους άλλους καρκίνους δέρματος σε ένα στάδιο στο οποίο δεν είναι ακόμα ουσιαστικά επικίνδυνη για την γενική υγεία και για τη ζωή του ανθρώπου, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι τεράστια σημασία, διότι το μελάνωμα από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ απειλητικό για τη γενική υγεία, γιατί έχει την τάση να κάνει μεταστάσεις. Άρα είναι τεράστια η σημασία του να το βρούμε πριν από αυτό το στάδιο. Και αυτό είναι το κυρίαρχο, το κύριο, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της δερματοσκόπησης. Δευτερεύον, όχι ασήμαντο, αλλά δευτερεύον πλεονέκτημα είναι ότι αποφεύγουμε τις αχρίαστες χειρουργικές πράξεις, δηλαδή τις αχρίαστες αφαιρέσεις καλοήθων βλαβών, όπως η σπήλη και διάφοροι άλλοι καλοήθεις όγκοι που έχουμε στο δέρμα μας.
2: Και από τη στιγμή που η δερματοσκόπηση δείξει ότι ο σπήλος έχει ύποπτα χαρακτηριστικά, ποιο είναι το πρωτόκολλο στη συνέχεια, κύριε Λάλα, τι θα πρέπει να γίνει?
3: Κατά κανόνα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, χρειάζεται στη συνέχεια να γίνει μια απλή, συντηρητική, μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου αυτού σε στενά όρια και θα ακολουθήσει μετά η ιστολογική εξέταση, η οποία θα θέσει την τελική διάγνωση. Αυτό είναι ο κανόνας. Τώρα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι σενάρια τώρα λίγο εξειδικευμένα.
2: Και σε τι ποσοστό η δερματοσκόπηση, κύριε Λάλα, κάνει τη διάγνωση με επιτυχία?
3: Κοιτάξτε, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία, τα ποσοστά μπορεί να προσεγγίζουν το 100%, να φτάνουν στο 97-98% διαγνωστικής ακρίβειας σε μέσο όρο, λέω. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει, όπως είπα, την κατάλληλη εκπαίδευση του αξιολογητή, δηλαδή του γιατρού που θα κάνει την αξιολόγηση. Με απλά λόγια, δηλαδή, μας βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά στην καλύτερη διάγνωση σε σύγκριση με την εποχή που δεν υπήρχε η δερματοσκόπηση.
2: Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος αμφιβάλλει, έχει μια υποψία για ένα σπήλο που έχει αλλάξει μορφή, κατευθείαν ο δερματολόγος να του κάνει μια δερματοσκόπηση, αφού αν αυτό είναι εφικτό και υπάρχει σε κάθε δερματολογικό ιατρείο. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Απολύτως, και θα έλεγα και, ναι, ναι, και με έμφαση και όλο αυτό που λέτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σχεδόν απαραίτητο.
2: Κύριε Λάλα, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
6: Η ώρα είναι 11.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στις 12.30 τώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλητα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Πρόκειται για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο κατά εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την κυρία Ακρίτα, ενώ την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν και οι ανεξάρτητοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ανοιχτή πρόκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίθυνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην Art News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνοπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους τουλάχιστον 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούντε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγουμένως, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε επιπλέον ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία κατηγόρησε το Βερολίνο για παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη, όπως ισχυρίστηκε η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά τις προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν ώψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΕΦΤΕ, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Φινλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, ακόμη και η Ουγγαρία. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο φερόμενο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την ώρα που οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλισμα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη βύθιση του φορτηγού πλοίου του Μπέρκ Ιμάμογλου, αφού είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ότι έχασαν την επαφή με το πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός του μετά τη σύγκρουσή του στη διάρκεια της νύχτας με το επίσης φορτηγό πλοίο Άλσου στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότιο-δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν γύρω στις 3 ώρα Ελλάδας σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Ηλιβρίας, πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κολομβιανός Γκουστάβ Πουέρτα, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική έθριος καιρός, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 11. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε πάλι με Μικρούτσικο και με Χάρης Αλεξίου. Λοιπόν, με την Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα στην επικοινωνία και το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα. Έβλεπα μία δήλωση, έτσι μας το επισήμανε και ένας ακροατής μας. Έβλεπα μία δήλωση, ο γνωστός υπερδραστήριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, εντάξει, το ξέρουμε, πια το έχουμε δεχτεί, ότι για τα πάντα έχει άποψη εκτός από τα δικά του, πια όλα είναι. Τι μας είπε λοιπόν εκτός όλων των άλλων, θα περάσει στα ψηλά βέβαια αυτό. Χαρακτήρισε ταλαντούχο τον κύριο Κασιδιάρη, ταλαντούχο πολιτικό, τον κύριο Κασιδιάρη, παρακαλώ, έτσι, της Χρυσής Αυγής. Και ότι εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές και να δώσει, υπάρχει ένας κόσμος που αναγκαστικά το ακούει. Ταλαντούχος λοιπόν ο Κασιδιάρης για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, από αυτούς? Τι φτιάχνουν, δεν μπορεί να καταλάβει. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και άνοιξε ή πάει να ανοίξει, για να πω για την ακρίβεια, πάει να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών. Δεν θα κλείσει αυτή, έτσι, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Πώς αυτή τη φορά, με έναν ανώτατο αξιωματικό της ΕΥΠ, εν ενεργή αξιωματικό, ο οποίος έκανε μήνυση στους τέσσερις καταδικαστέντες ήδη, τον Ντίλιαν, αυτή την ομάδα τέλος πάντων της τετράδας, για το Predator, ο οποίος τι μας είπε, ότι παρακολουθούνταν ως διοικητής τότε το τηλέφωνό του, της γυναίκας του, με το οποίο έκανε δουλειές, ας πούμε, και μιλούσε για διάφορα πράγματα από το Predator κλπ. Και έκανε μήνυση για να εξεταστεί. Εν ενεργεία, προσέξτε τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, είναι εν ενεργεία και σήμερα. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με το ονοματάκι του και το επωνυματάκι του. Συνήθως αυτά δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα λένε, γιατί αυτοί που δουλεύουν στις μυστικές υπηρεσίες δεν είναι... είναι σύνηθες να μην αποκαλύπτεται. Ο ίδιος βγήκε με το όνομά του και είπε ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω μήνυση σε αυτούς τους συγκεκριμένους. Εδώ τώρα γεννάται το ερώτημα. Πάλι θα κοφεύσει η ελληνική δικαιοσύνη? Εδώ έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το δείτε και στην μετά, ότι Γιάννα Παπαδάκου το θέμα, γιατί έχει μεγαλύτερη, έτσι, θα έχει ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα να δούμε το εξής. Έχουμε ήδη χθες, είχαμε την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την απθώωση βεβαίως τριών από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας για την παράνομη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Ήπιες ήταν οι ποινές, δηλαδή μην τρελαθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα αυτό δεν, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και γενικότερα με αυτή την κατάσταση των επιδοτήσεων και το πώς και τι υπάρχει πλέον σε αυτό το χώρο που είναι σε αναβρασμό, έχουμε μαζί μας τον Απόστολο Νεμουτιάνο, τον κτηνοτρόφο, ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει βιώσει, να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση, γιατί ετοιμάζονται και κινητοποιήσεις εν ώψη ΔΕΘ. Κύριε Νεμουτιάνε, είστε καλά?
1: Καλά, κύριε Καψόχα, εσείς?
0: Γεια σας. Για πέστε μας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό το... επιβλήθηκαν κάποιες ποινές. Το θέμα αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την που βιώνετε, ας πούμε, εσείς ως κτηνοτρόφοι, την ακαταστασία που υπάρχει, τη μη λήψη των επιδοτήσεών σας, των νόμιμων. Μιλάω για σας και για τους κανονικούς ανθρώπους που δεν πήραν αυτά που έπρεπε και τα πήραν άλλοι. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Έχουν λυθεί τα ζητήματά σας?
1: Τι δεν έχουν λυθεί? Εμείς δεν πληρωθήκαμε. Κανένας κτηνοτρόφος από τα οικολογικά σχήματα δεν πληρώθηκε. Δεν μπορώ να ξέρω ποσοστό, θες 60, θες 70% είναι απλήρωτη. Τώρα ακούμε κάποιες ποινές, χάδι, τα λεφτά τα χάσαμε, τα λεφτά δεν επιστρεφόνται σε εμάς. Σε ποιον να έχουμε εμπιστοσύνη? Τώρα τα ΚΙΔ δεν κάνουν δηλώσεις, οι δηλώσεις δεν έχουν προχωρήσει του ΟΣΔΕ ούτε στο 5%. Μας είπανε θα πάρουμε εμείς οι πραγματικοί παραπάνω και αντιθέτως χάσαμε και χρήματα. Ποιος να έχει εμπιστοσύνη και ποια επιχειρηματολογία άλλη να βρούμε?
0: Γιατί άκουγα και τον αρμόδιο υπουργό χθες, τον κύριο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έλεγε ότι δώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο και μέχρι το επόμενο διάστημα θα δώσουμε άλλο 1,5 και θα τακτοποιηθούν τα πάντα.
1: Να μας πούνε σε ποιους τα δώσανε. Γιατί το μεγάλο ποσοστό των οικολογικών σημάτων των κτηνοτρόφων είναι άπληρο. Δεν έχουμε πληρωθεί. Πήρανε κάποιοι παραπάνω, μα βάζω και διχάζω. Κάποιοι πήραν παραπάνω από πέρυσι και εμείς δεν πληρωθήκαμε καν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Τώρα τις δηλώσεις άλλα εκεί δεν κάνουν. Ο κόσμος δεν πάει, φοβάται, δεν ξέρει με τι μπούσουλα και ένα σχέδιο που πρέπει να δηλώσει. Βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο στα μέσα, 1,5 δις, 6,600 εκατομμύρια, 2 δις. Ο κόσμος είναι, οι ζωοτροφές ανεβαίνουν στα ύψη, εκμεταλλευόνται τον πόλεμο, τα λοιπάσματα, τα πετρέλαια. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση, δεν ξέρει πώς οι ζωονόσεις υπάρχουν, δεν εξαλειφθήκανε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμα?
1: Όχι βέβαια. Εμείς στο Δήμο μας πριν ένα μήνα περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχαμε κι άλλο κρούσμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξολοθρεύουν ζώα, συνεχίζουν.
1: Ναι, όποιο κοπάδι βρίσκουν με τον ιό της ευλογιάς, ξερίζωση.
0: Και εκεί αποζημιώνουν, τι κάνουν, έχουν δοθεί αποζημιώσεις για όλες αυτές τις...
1: Σε κάποιους από τους πρώτους έχουν δοθεί, κάποιοι άλλοι περιμένουν, δεν έχουν πάρει ακόμα. Καταρχήν όλοι οι άλλοι εμείς ακόμα που έχουμε τα ζώα μας έχουν γίνει μέτρα συσταυλισμού, έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Οι ζωοτροφές τώρα το τριφύλι έχει φτάσει στα ύψη.

0: μην πω είμαι σχεδόν σίγουρος.
1: Θα αντιμετωπίσετε, έχετε από ό,τι έχω δει, ετοιμάζετε παρουσία στη Διεθνή Έκθεση στην Ομή.
0: Ναι, ετοιμάζουμε μια παρουσία στη ΔΕΘ.
1: Από όλη την Ελλάδα έχει, η Πανελλαδική έχει αποφασίσει.
0: Ναι, η Πανελλαδική των μπλόκων. Λίγο πολύ θα είναι από όλη την Ελλάδα εκπρόσωποι.
1: Μάλιστα. Τι μένει γενέστε μέσα από αυτά, δηλαδή το να καθόμαστε τώρα και να κλαίμε πάνω από στα αποκαίδια όλης της κατάστασης δεν έχει και νόημα. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε και για τα οποία εσείς δεν ευθύνεστε. Πολλοί δεν ευθύνονται, κανονικοί κτηνοτρόφοι, αγρότες, κανονικοί δηλαδή, τι να πω.
0: Εμείς κάνουμε το εξής, η ελληνική πολιτεία. Κλαίμε πάνω από την καρδάρα με το χυμένο γάλα. Λύσεις δεν μας δίνει κανένας. Δεν είδα εγώ το ΠΚΠ να κάνει καμιά μετεξέλιξη, κανένα ξεχρονισμό με την ΑΔΕ. Πληρώνονται πάλι οι ίδιοι, με τη βασική που την έχουν βαφτίσει εισόδημα αγροτικό και με ένα κιλό γάλα, και με ένα κιλό γάλα είσαι παραγωγός και παίρνεις την επιδότηση. Νομιμοποιήσανε τα λαμόγια. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που δικάστηκαν και πόσα λεφτά πήρανε ή αν φέρουν τα λεφτά πίσω σε εμάς που λείπουνε. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Και τουλάχιστον αυτοί που ήταν τα προβεβλημένα πρόσωπα τα οποία νέμονταν όλες τις επιδοτήσεις, αυτά που ακούσαμε, χασάπιδες, φραπέδες κλπ. Δεν είδα κάποια δικαστική παρέμβαση.
0: Όχι, δεν βλέπω ούτε και εμείς. Κάποιες δικαστικές αποφάσεις που μαθαίνουμε με τα μέσα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πόσα φάγανε. Με συγχωρείτε για τη φράση. Πόσα φάγανε, από εμάς τα φάγανε. Και όταν λείπουν τα λεφτά από το κτηνοτρόφο, λείπουν όλοι από όλη την τοπική οικονομία στην επαρχία. Από τον προμηθευτή, από το σούπερ μάρκετ, από όλη την αλυσίδα. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που χρωστάνε, στους εμπόρους, στους προμηθευτές. Τώρα αυτή τη στιγμή βάζουμε στόκ μέσα για να βγει ο χειμώνας, όπως το λέμε. Αν δεν έχεις χρήματα και πέσεις σε επιταγές και χρέη, θα έχεις μια αύξηση 10 με 20% του κόστους. Όταν δεν έχεις μετρητό για να πληρώσεις. Ξυπακούεται αυτό, δεν λέω κάτι εξωφρενικό, λέω αυτό που γίνεται στην αγορά.
1: Έχω μια απορία πραγματικά. Έχουν έρθει από ό,τι είδα, έχουν ξαμολυθεί τα κυβερνητικά στελέχη στην επαρχία. Προφανώς θα έχουν έρθει και σε επαφή και με εσάς. Μιλήσανε. Τι ακριβώς σας λένε, τι είναι αυτό που λένε δηλαδή σε ανθρώπους όπως εσείς που βιώνετε μια πραγματικότητα αυτή που βιώνετε και που την ξέρετε.
0: Κοιτάξτε κύριε Καψόχα, έχει ένα παραμυθάκι που το λένε, δεν νομίζω ότι θα περάσει. Όλοι κλέβανε και πάντα κλέβανε. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε το 80 και το 90. Εγώ ήμουν 5 χρονών. Εάν αυτό περνάει, τι άλλο να πω. Δεν έχουν κάτι να πούνε και τα αποτελέσματα τα είδαμε με το ΑΔΕ.
1: Ναι, τώρα σας υπόσχονται ότι θα τα λύσουν τα προβλήματα. Τι ακριβώς λένε, δηλαδή είμαι...
0: σε μια συνάντηση που είχαμε, εγώ δεν ήμουν, ήσαν τα άλλοι συνάδελφοι εκπροσώπηση, τους είπε ο κύριος Κινάς, τι μου συζητάτε εμένα, εγώ παρέλαβα να μην το πω πως το είπε, ένα ξεχαρωμένο σύστημα.
1: Άρα δεν υπάρχει, δηλαδή, και δεν σας έδωσε μια... προπτική πότε θα το χαρβαλώσει αυτό το ξεχαρβάλωτο.
0: Ευχολόγια είναι αυτά. Αυτά είναι ευχολόγια. Δεν είδαμε αποτέλεσμα. Να γίνει ένας σοβαρός έλεγχος, να ξέρουμε πού πάνε τα προϊόντα μας, ποιος δικαιούται επιδότηση. Είναι ένα πράγμα, πώς να σας το πω. Κάθε αγρότης, εγώ μιλάω για την ηλικία μου και την περιοχή μου που μπορώ να ξέρω την ανθρωπογεωγραφία.
1: Επιθυμίστε την περιοχή σας για κάποιους ακροατές.
0: Αχαΐα είμαι, Αχαΐα, ναι, δημορήμαθο.
1: Ακριβώς γιατί... Ναι.
0: Λοιπόν, κάθε άνθρωπος, κάθε αγρονέο παιδί που έκατσε στο χωριό ήξερε ότι παίρνει κάποια χρήματα και σε αυτό επένδυσε. Ότι δικαιούται, υπόγραψε σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ελληνικό δημόσιο, ότι δικαιούται κάποιες επιδοτήσεις. Για να συντηρήσει το κοπάδι και τη ζωή του. Επειδή τα φάγανε κάποιοι, εμείς πρέπει να χάσουμε αυτά τα χρήματα. Μπορεί κάποιοι να είχαν κάνει άλλο επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Σωστά.
0: Και τώρα είμαστε επί ξύλου κρεμάμενο που λέγανε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα λεφτά να πάρουμε και τι να προγραμματίσουμε. Και πώς θα προγραμματίσουμε τη βιωσιμότητα της μονάδας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά, κάθε μέρα το πετρέλαιο ανεβαίνει.

0: Πρώτα μας είπαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα μας λένε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να κάνει γεωπολιτική και να μαντεύει πότε θα γίνει πόλεμο και ποια προϊόντα θα επηρεάζονται. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν υπάρχει σαφή απάντηση. Δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον, επιτρέψτε μου που κειμενική είναι η άποψή μου, δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, ένα σχέδιο που να φύγει αυτή η γάγκρινα που λέγεται ΟΠΚΕΠΕ. Δεν είδα να τιμωρείται κανένας από τον ΟΠΚΕΠΕ. Είδαμε κάποιους να μιλήσει, να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, να γυρνάνε με Φεράρι και Πόρσε, τι θυμάμαι τι ήταν.
1: Ναι, ναι, αυτά όλα.
0: Λοιπόν, και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, εμείς καθόμαστε, η μπιπ της παρέας είμαστε που δουλεύουμε στα χωράφια και στους στάβλους.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι.
0: Εδώ δικάστηκε ο κύριος Μελάς. Πρωτόδικα, δεν ξέρω, δεν είμαι και καλός νομικός.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβαλε στο λύκο και φυλάγε τα πρόβατα. Ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ. Πρωτοδίκως, άμα δεν κάνω λάθος, και το δικάστηκε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν κάνετε λάθος.
0: Έχει το δικαίωμα της... Πώς το... βοηθήστε με στο...
1: Να έφεση.
0: Να κάνει έφεση.
1: Έφεση, ναι.
0: Αλλά αυτός ο άνθρωπος πρωτόδικα που ήταν πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ δικάστηκε.
1: Και αυτοί οι καταδικαστέντες τώρα οι χθεσινοί θα κάνουν έφεση. Άκουσα τους δικηγόρους τους χθες να λένε ότι... Αν και εντάξει, όλα αυτά που πήρανε τις ποινές ήταν χάδια πραγματικά, με αναστολή και τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα τι... Αν έκαναν ή δεν έκαναν, πόσα πήρανε και πού τα πήρανε, αν θα τους τα πάρουν πίσω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς γίνεται.
0: Νομίζω δεν έχει καταλάβει εσύ από εμάς τους κτηνοτρόφους σχεδόν κανένας.
1: Τι να πούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σας εύχομαι, κύριε.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: ...91 και 4...

0: Ο Γιάννης λέει εύστοχα και έχει δίκιο. Η ΑΔΕ λέει το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια από τον ΠΚΠ το βρήκε ή ψάχνει ακόμα το χαρτζιλίκι, μόνο το χαρτζιλίκι από το Άιρις των νέων. Ναι, είναι αυτά ή τα φιλοδορήματα που παίρνουν όσοι δουλεύουν στις καφετέριες και στα... Αυτά ψάχνει. Ναι, έτσι είναι αλήθεια. Τι να σου πω, Γιάννη μου. Δυστυχώς δεν ξέρω. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κατάσταση. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, κύριε Γαψιό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε πάρα καλά. Για δώστε μας λίγο, για δώστε μας μία εικόνα. Καταρχήν τη γενική και μετά να δούμε... Τη γενική εννοώ της οικονομίας με αυτά τα σχέδια της, μείωση των τιμών, τον πληθωρισμό, όλα αυτά και μετά να δούμε λίγο και την κατάσταση που, του τι αναμένετε εσείς από τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι κάποιο χαρά τα πράγματα για την αγορά και κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι δύσκολα. Δύσκολα για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών είναι στον πάτο. Ξέρουμε πολύ καλό ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία ως την αγοραστική δύναμη της Ευρώπης των 27. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί από ό,τι λένε και οι έρευνες, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως 40% επάνω λόγω ενοικίων, λόγω ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφορικών κλπ. Άρα το είδαμε αυτό και μέσα στην εκτοτική περίοδο που διανύσαμε.
0: Ναι, αλήθεια, πώς πήγε αυτό? Δεν πήγε καλά από ό,τι ξέρω.
1: Ήταν σε συνέχεια όλης της χρονιάς και η εκτοτική περίοδος, παρότι υπήρχαν πολύ καλές τιμές στην αγορά, η σχέση ποιότητας και τιμής ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα έλεγα, σε πολύ καλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δεν υπήρχε χρήμα εκ μέρους των νοικοκυριών, δεν υπήρχε και καταναλωτική δυναμική. Και φαίνεται ότι το, από ό,τι μας απάντησαν και στην έρευνα της ΕΣΕ, πάνω από 60% των συναδέλφων είχαν αρνητικό πρόσημο σε σχέση με πέρσι. Και μόνο το 10% μας είπε ότι είχε θετικό πρόσημο, ενώ το υπόλοιπο ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση από πλευράς αγοράς, κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αν δεν πάρθουν μέτρα που ευελπιστούμε ότι κάποια θα ακούσουμε εν όψη δε και από τον Πρωθυπουργό, μήπως και κάπως διορθωθεί η κατάσταση, αν και εγώ κρατώ μικρό καλάθι.
0: Κάτι ακούγεται για το τεκμαρτό, υπάρχει τέτοια που σας αφορά βεβαίως το τεκμαρτό εισόδημα?
1: Πράγματι το τεκμαρτό είναι ένας νόμος που θέσπισε αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μετά από αυτή την ψηφιοποιημένη επανάσταση και στο κομμάτι της αγοράς και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας μετά, το My Data, τα POS, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό πλαστικό χρήμα, εμείς το εμπόριο, χρησιμοποιεί ο καταναλωτής πια το 85% πλαστικό χρήμα. Mm-hmm. Κοβεί την κάρτα του για να ψωνίσει. Ή το κινητό του τηλέφωνο. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υφίσταται το άλοθη της τεκμαρτής φορολόγησης. Άρα υπάρχουν συνάδελφοι που δυστυχώς φορολογούνται για έσοδα τα οποία δεν έχουν βάλει στη τσέπη τους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η αδικία, και βεβαίως και οι νόμοι, οι μνημονιακοί της προκαταβολής φόρου, κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση γιατί το είχε υποσχεθεί από το 2019, αυτό έπρεπε να είχε ήδη καταργηθεί, όπως και το τέλος επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Και όχι τμηματικά, κύριε Γαψόβα, γιατί ακούγεται για τμηματική κατάργηση.
0: Αυτό κάτι
1: και θα πάμε
0: τέτοιο,
1: σε βάθος, και θα πάμε σε βάθος 2030. Δεν νομίζω ότι λύνεται έτσι το πρόβλημα. Νομίζω είναι θριαλίδα αυτή που θα επιληθεί και θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, έτσι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα.
0: Να ρωτήσω έτσι ένα, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θόρυβος ή τουλάχιστον η κυβέρνηση υπερπρόβαλε ότι μοίρασε με πολύ μεγάλη λογική και σύνεση και προς όλες τις κατευθύνσεις αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, εσείς ως χώρος έχετε την αίσθηση ότι μπήκατε σε αυτό το, επειδή ξέρω πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχετε, τα κεφάλαια τα οποία σας χρειάζονται για να προχωρήσετε και να αναπτύξετε, υπάρχει αυτό το πράγμα ή είναι και αυτό κάτι από τα γνωστά?
1: Υπήρχε η ευκαιρία, κύριε Γαψόχα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να πάμε σε αυτό που λέμε τουλάχιστον παραγωγικό μοντέλο στεγνών.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάτι το οποίο όπως πολλά άλλα τρένα περάσαν, πέρασε και αυτό. Τα χρήματα οδηγήθηκαν στο 2% των πολύ μεγάλων ομίλων. Εμείς, για να μιλάμε και με νούμερα, από ό,τι θυμάμαι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 7 με 10 πολύ μικρές επιχειρήσεις που πήραν κάποια χρήματα, κάποιο δάνειο μάλλον, έτσι, ούτε καν επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγήθηκαν τα χρήματα εκεί που έπρεπε να οδηγηθούν. Δηλαδή στην πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης, αλλά οδηγήθηκαν εκεί που υπήρχαν οι άρεστοι, οι φίλοι, οι ζωικοί, τέλος πάντων. Αλλά ήταν μεγάλη ευκαιρία, γιατί εκτός από Ταμείο Ανάκαμψης λέγεται και Ταμείο Ανθεκτικότητας.
0: Ανθεκτικότητας, ναι.
1: Έτσι, ναι. Άρα έπρεπε να κατευθυνθούν ούτως ώστε να στηριχτούν και να αντέξουν οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι που έχει ήδη διαμορφωθεί και μετά τις κρίσεις των πολέμων, αλλά και γενικά μετά την πανδημία, τη δεκαετή κρίση.
0: Η λογική ότι, που τουλάχιστον έχει εκφραστεί και υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση από το σχέδιο Πισαρίδη, που δεν ήθελε μία σειρά, ας πούμε, επιχειρήσεων και επαγγελμάτων μεμονωμένα και αυτόνομα, αλλά συγχωνεύσεις και λοιπά, θεωρείτε ότι έχει τεθεί σε απόλυτη εφαρμογή και έχει υλοποιηθεί? Ή οι συγχωνεύσεις οι οποίες χρειαζόταν για να σβήσουν αυτά τα μικρομάγαζα, να το πω έτσι τώρα, όπως το ήθελε ο κύριος Πισαρίδης και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, υλοποιείται?
1: Η πολιτική που αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση φαίνεται ότι σε ένα βαθμό υλοποιείται. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί είπαμε πριν για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι έχει οδηγηθεί προς μία κατεύθυνση, προς ολίγους αρεστούς και φίλους και ομίλους και μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, άρα υλοποιείται. Με το ΕΣΠΑ πάλι τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί για τις μικρές επιχειρήσεις η γραφειοκρατία και η αδιαφάνεια είναι ένας αποτρεπτικός λόγος για να εισέλθουν μέσα στο ΕΣΠΑ. Φανταστείτε, μόνο μόλις το 9,5% από ό,τι λέει η έρευνα της ΕΣΕ τελεσφορεί κάποιο έργο χρηματοδοτικό του ΕΣΠΑ. Παρά την απορροφητικότητα, γιατί μετράνε την απορροφητικότητα που είναι 90%, αλλά δεν μετράνε ποιοι τελειώσανε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Απ' την άλλη έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δυστυχώς είναι κλειστό για το 90% των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ. Οπότε η ρευστότητα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Άρα εκ των πραγμάτων περιμένει ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας μέσα από την κατανάλωση, η οποία όπως είπαμε και πριν δεν είναι και στα καλύτερά της, να ρευστοποιήσει ούτως ώστε να μπορέσει να συντηρήσει την επιχείρησή του.
0: Γι' αυτό και... Ναι, ναι. Συνεχίστε, όχι.
1: Γι' αυτό και κοιτάζει προς την κατεύθυνση όχι της προστασίας εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά της ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό ζητάμε. Ισότιμη μεταχείριση.
0: Ξέρετε, θα πω κάτι το οποίο μου επισημαίνει ένας... θα μεταφέρω μάλλον κάτι που μου επισημαίνει ένας ακροατής, ότι η Ταμείο Ανάκαμψης και Χρηματοδότησης και ΕΣΠΑ υπήρχε για την κατασκευή καζίνου στο ελληνικό, γιατί πράγματι εντάχθηκε ας πούμε και πήρε χρήματα, αλλά για τους επιχειρηματίες και τους αυτούς και για την επιχειρηματικότητα δεν υπήρχε κάποια από αυτή την μικρή επιχειρηματικότητα. Και να συμπληρώσω λοιπόν εγώ σε αυτό ότι κάποτε εγώ τουλάχιστον κάνοντας ρεπορτάζ πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο τον οικονομικό, άκουγα κεντρικό σύνθημα πολλών κυβερνήσεων ήτανε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εκπροσωπούσε κάποτε ας πούμε και στήριξε την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι πρόσφατα. Αυτό άλλαξε το δόγμα. Υπάρχει πια αυτή η κατάσταση σε αυτό?
1: Με τις πολιτικές κινήσεις που βλέπουμε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο έτσι, αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά σκέφτονται όπως σκέφτεται και η έκθεση Πισαρίδη, το είπαμε πριν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό το αν δεν αντιστραφεί και αν δεν δοθούν και κίνητρα συγχωνεύσεων που έλεγε η έκθεση Πισαρίδη. Γιατί καλό είναι να λες συγχώνευση και συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων. Πώς όμως αυτό θα γίνει, αυτό δεν μας το λένε. Τι είναι τρόπο, με τι χρηματοδότηση, ας μας τα πούν όλα αυτά για να ξεκινήσει μια συζήτηση και διαδικασία και συγχωνεύσεων. Γιατί λένε ότι είμαστε κατά των συγχωνεύσεων. Δεν είμαστε όμως υπέρ αυτών όπως τα διαμορφώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβερνητική πολιτική.
0: Τι άλλο περιμένετε, θα έλεγα, καλό για σας από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
1: Αυτά που διαραίουν είναι αυτά που είπαμε πριν, την τεκμαρτή φορολόγηση που είναι σημαντικό.
0: Και, για, την και για την προκαταβολή.
1: Ναι. Αλλά έχουμε μη μισθολογικό κόστος. Έχει ήδη θεσμοθετηθεί για 0,50% μείωση από 1η-1η-27. Περιμένουμε αυτό τουλάχιστον να είναι 1%, ίσως όμως πρέπει να είναι και παραπάνω, γιατί σε μέσο επίπεδο είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Άρα και εκεί θα πρέπει να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να δώσουν αυτό που πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Αύξηση στο κατώτατο μισθό. Εμείς λέμε σε όλους τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αν δεν υπάρχει ελάφρυνση από τη μία πλευρά, δεν μπορείς να δώσεις και αυξημένους μισθούς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση των μισθών, γενικά η αύξηση των μισθών και στο δημόσιο, και η 13η σύνταξη και όλα αυτά θα τονώσουν την αγορά. Αρκεί να υπάρχει μια πολιτική, οικονομική, συγκροτημένη, ουσιαστική και αποτελεσματική.
0: Ξέρετε, πηγαίνοντας σε διάφορες κεντρικές περιοχές, ας πούμε, μεγάλων συνοικιών ή προαστίων, ας πούμε, ή πόλεων της Αθήνας, βλέπω πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε το ισοζύγιο Δεν είχε αλλάξει τίποτα. Αυτή το φαινόμενο βεβαίως όχι σε αυτή την έκταση. Το είχαμε ζήσει την περίοδο των μνημονίων της χώρας και της χρεοκοπίας. Τώρα σε κεντρικούς, για παράδειγμα στο Μαρούσι, σε κεντρικό δρόμο να πω ένα για να μην... πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά.
1: Και εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και έρχεται, στο κέντρο βέβαια.
1: Στην Πατησίου να κάνετε μια βόλτα. Όλοι οι Πατησίου είναι γενικαστήρια απ' έξω. Όλοι οι Πατησίου, μέχρι το Πολυτεχνείο. Στα δύο. Η Πανεπιστημίου. Βλέπουμε κλειστά μαγαζιά αυτά. Θα ψηθούν τα ενοικιαστήρια έξω από τα μαγαζιά. Θα τα βλέπουμε πιο συχνά από εδώ και πέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το μήνυμα πολιτικής. Είμαστε και σε προεκλογική χρονιά. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει καταλάβει ότι δεν έχει δώσει κάτι προς μικρομεσαίους. Φαίνεται ότι προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει κάτι. Αλλά δεν ξέρω αν με αυτά που θα δώσει θα λύσει έστω και κατά ένα ποσοστό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αυτό... Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, να δούμε τι ακριβώς που θα οδηγήσουν. Πάντως ένα πράγμα που το λέω με καλή διάθεση απέναντί σας και δεν σας αφορά προσωπικά είναι ότι όλες, επειδή υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας γενικότερα, αλλά βλέποντας τις αντιδράσεις των παραγωγικών κλάδων και μονάδων της οικονομίας, ο δικός σας χώρος, θα το πω έτσι, επιβράβευσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το 19 και το 23, θεωρώντας ότι κάτι φέρνει καινούριο, λες και δεν ήξερε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς, είναι πάλι στην ίδια λογική, βιώνει μια άλλη πραγματικότητα.
1: Νομίζω ότι ναι, τα νούμερα κάπως έτσι είναι. Το 19 ήταν πάνω από 50% η στήριξη μέρους των μικρομεσαίων προς τη σημερινή κυβέρνηση. Αν δούμε όμως μετά το 23 μειώθηκε, όχι αυξήθηκε κατά της, και μετά όμως τις ευρωεκλογές είδαμε ότι έκανε βουτιά. Πήγε στο 28%. Άρα είναι ένα μήνυμα προς τη σημερινή κυβέρνηση ότι απριόρι δεν υπάρχει υποστήριξη. Όταν ο άλλος προσπαθεί καθημερινά να επιβιώσει, σίγουρα ψάχνει να βρει και την καλύτερη πολιτική λύση, κύριε Καψόφ.
0: Μάλιστα, κύριε Κουκυμτζή, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο, ας πούμε και αυτό.
1: Καλά.
0: Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, να πω ότι σε σχέση με όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία είπαμε για την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντίθεση λοιπόν, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο του στα Τρίκαλα, που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Να θυμίσουμε ότι ήταν μια εταιρεία την οποία ενέταξε η κυβέρνηση στα Ταμεία Ανάκαμψης και πήρε ισχυρές και γενναίες επιδοτήσεις. Και επίσης να θυμίσουμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών υπουργός, έβγαινε λίγες μέρες πριν και επενούσε το μεγαλείο της επιχειρηματικότητας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε προβλέψει για τα βασικά πράγματα, ήταν σε ναρκοπαίδιο το εργοστάσιο του για τους εργαζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα προσωπικό, απλά για να βλέπουμε τη διαφορά των μεγεθών. Και επίσης να σημειώσω ότι σε αντίθεση με το τι γίνεται με τους καθημερινούς ανθρώπους της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, όπως μας έλεγαν κάποτε, το καζίνο των ιδιωτών που θα γίνει στο Ελληνικό έχει ενταχθεί με περίπου 400 κάτι εκατομμύρια στην χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν πολλά άλλα έργα δεν έχουν καν περάσει ούτε απ' έξω. Αυτά μας λέει η κυβέρνηση, αυτά τα ωραία σας λέμε και εμείς όταν τα ανακαλύπτουμε και τα αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε για σήμερα. Μαζί σας ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, ο Σωτήρης Καψόχας, ο Χάρης Δάλλας που μας έβγαλε τις γραμμές και ο Κώστας Πιαντές που μας οργάνωσε την παραγωγή. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννα Παπαδάκου. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η εκλογή του 5ου Αντιπροέδρου δεν μπορεί να εξαρτάται από πιστοποιητικά μητσοτακικών φρονημάτων. Το κόμμα που δικαιούται να προτείνει αντιπρόεδρο στη Βουλή έχει την αυτονόητη δημοκρατική αρμοδιότητα να επιλέγει το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει, είπε στην παρέμβασή του στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να υλοποιήσει την προαναγγελθήσα αντιθεσμική μεθόδευση και να ψηφίσει παρόν, δεν προβλέπεται αρνητική ψήφος, εμποδίζοντας έτσι την εκλογή της Έλενας Ακρίτα και σπάζοντας μια κοινοβουλευτική παράδοση που τηρείται σχεδόν απαρέγκλητα στα 50 μεταπολιτευτικά χρόνια. Η πλειοψηφία έχει ηθική, δεοντολογική και συνταγματική υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα της μειοψηφίας, συμπλήρωσε ο Χρήστος Γιαννούλης και ζήτησε έστω και την τελευταία στιγμή η Βουλή να διασφαλίσει τον ουσιαστικό διάλογο και να αποδείξει ότι λειτουργεί με κανόνες, θεσμικό σεβασμό και δημοκρατική ευαισθησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να στηρίξουν την κυρία Κρήτα, ενώ την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσουν και οι ανεξάρτητοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ανοιχτή πρόσκληση προς οποιοδήποτε μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο και την πρόωρη αποπληρωμή του διακρατικού χρέους, απίθυνε ο Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ News. Ο Νίκος Παπάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πάνωπλος και από την άποψη των στελεχών και από την άποψη του προγράμματος με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους περί τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους, ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προηγουμένως, η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από το ντρόν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Ιστορικών της Γερμανίας, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και το ρωσικό σπίτι επιστημών και πολιτισμού στο Βερολίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, απαντώντας χθες το βράδυ, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το πολιτικό πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται ενώπιση των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι και πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον 43χρονο φερόμενο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό, που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με παρέμβαση του, εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα 3 κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τις ευθύνες. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τι ακριβώς κάνει? Η Εισαγγελία Ανηλίκων τι κάνει? Η αστυνομία? Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει τα παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα μαντρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει που να τα πάει, και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδεχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη, σημειώνει η Έλενα Κρήτα. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου, σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κεντρικό αίτημα είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, κλείνει σημαντικά η ψαλίδα μεταξύ του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού και του κεντροαριστερού αντιπολιτευόμενου μπλοκ στη Σουηδία. Ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός στη Σουηδία έχει σχεδόν φτάσει στο ίδιο ποσοστό δημοτικότητας με το κεντροαριστερό αντιπολιτευόμενο μπλοκ εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 13ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Προμηνύεται έτσι μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, με το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο σχηματισμούς να μην αναδειχθεί νικητής. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στις 5 στον χρονικά πρώτο προημιτελικό του Ευρωβόλεϊ 2026. Στις 8 ακολουθεί το παιχνίδι Ιταλία-Σουηδία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική αίθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις στις 12. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πριν να πω τίτλους συνεργάτες, πάω αμέσως στη Βουλή. Έχουμε την κυρία Έλενα Κρήτα, την βουλεύτρια, έτσι όπως έχει επικρατήσει. Δεν ξέρω, Έλενα, εσύ τι πιστεύεις, τι πώς πρέπει να λέγεται αυτό. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι με τα...
1: Είναι πιο σωστό ελληνικά, δηλαδή... Αντάκους αποδέχονται το βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλεύτρια επικρατείας. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία, Έλενα. Θα μου επιτρέψεις τον ενικό, γιατί είμαστε χρόνια συνάδελφοι κλπ. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, το ξέρουμε το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας έχει προαναγγείλει την άρνησή της στην εκλογή. Και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο καταρχήν, έτσι. Ποια μάλλον έχει ενοχλήσει και, και έχει αρνητική πρόταση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Για να πούμε τα πράγματα απλά και εξάστερα. Στην Ελλάδα κουμάζει η οικογένεια. Η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν βρισκόμουν σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μρέβα Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέων είναι ιδιώτης, δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Όλα τα άλλα, η τοξικότητα και ότι ασκώ σφοδική και όλα αυτά, είναι προφάσεις εναμαρτίες και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προεδρού, να το αναβάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα τους πρότεινα δηλαδή να γυρίσει ο Γκρίνμπερκ επιγόντως πίσω, γιατί τα έχουν κάνει θάλασσα.
0: Ναι. Καταρχήν, να σε παρακαλέσω να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Αλλά θέλω
1: δεν
0: να
1: μπορώ, γιατί είναι το καλύτερο μπορώ να κάνω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, με τα μέσα που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι μίλησε για αντιθεσμική συμπεριφορά, καθεστωτική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, και θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το τι συμβαίνει, ποια είναι η παράδοση στη Βουλή την οποία σπάει η Νέα Δημοκρατία χάρη της οικογένειας, όπως μας λες και εσύ, και από ό,τι φαίνεται το έχουν καταγγείλει όλοι οι βουλευτές, σχεδόν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που σε στηρίζουν, να το πούμε αυτό, έτσι. Η αντιπολίτευση στηρίζει τη δική σου εκλογή. Λοιπόν, άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου προχτές, ήταν απόλυτη και ξεκάθαρη. Λοιπόν,
1: μέχρι και η ελληνική λύση.
0: Η ελληνική λύση, ναι, να τα πούμε όλα, βεβαίως.
1: Όλη η αντιπολίτευση. Παρασάγκας απέχει.
0: Έτσι. Όλη η αντιπολίτευση στυλιτεύει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται ως τώρα, τι γινόταν ως τώρα, γιατί έπρεπε η ψήφος της Νέας Δημοκρατίας να είναι θετική. Να μας πεις λίγο για την παράδοση που υπάρχει εκεί στη Βουλή.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα σήμερα. Δεν είναι ότι συσπηρώνονται στο όνομά μου, είναι ότι συσπηρώνονται στην προάσπιση του δικαιώματος κάθε κόμμα να μπορεί και να θέλει να προτείνει το δικό του υποψήφιο για αντιπρόεδρο. Mm-hmm. Το που συμβαίνει σήμερα είχε ξανασυμβεί πριν 50 χρόνια, το 1977, με τον ακροδεξιό φιλοβασιλικό Στέφανο Στεφανόπουλο, ο οποίος με κάποιους τρόπους, όχι τόσο άκουμψους αν μπορείς να φανταστείς, αποκλείστηκε από το Προεδρείο της Βουλής. Από εκεί και πέρα το 87 που άλλαξε, έγινε ο νέος κανονισμός της Βουλής και μετά δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δύο πράγματα. Αυτά που ποτέ δεν ψηφίζουμε είναι τα κόμματα τύπου Χρυσαυγή και Χρυσή Αυγή και Σπαθιάτες. Και η Πουρδάκη δεν έχει καμία σχέση με τη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Η πρόεδρος πλεύσης είχε ανακοινώσει τότε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι ψηφίσουμε τους αντιπρόεδρους και τις πρόεδρους της Βουλής, αν θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι.
0: Επομένως, ψηφίζονται οι προτάσεις των κομμάτων και πες μας ξανά, γιατί έκανε μια διακοπή, γιατί δεν ψηφίζεις εσύ, γιατί δεν ψηφίζεται η πρόταση της ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο λόγος που εγώ δεν ψηφίζομαι είναι πάρα πολύ απλός. Γιατί η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ήδη η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και η οικογένεια Μητσοτάκη κάνουν κουμάντο σε όλα τα επίπεδα, σε αυτό, είτε αφορά την αποφυλάκηση, την νόμιμη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, είτε αφορά τη δική μου περίπτωση, είτε αφορά ό,τι θέλουν και ό,τι γουστάρουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει, και αν πραγματικά, γιατί πρώτη φορά συσπυρώνεται η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην νίκης,
0: και είναι θετικό,
1: πρέπει να σταματήσει. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο εάν αυτό γινόταν και σε πολύ πιο σημαντικά θέματα, όπως η περίπτωση της αντιπροεδρίας. Ότι όπως γράφει και η Αυγή σήμερα αλλά και άλλα μέσα, ο κύριος Γεραπετρίτης ως έγκριτος κατά τα άλλα συνταγματολόγος έχει αδειάσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεντροσιάσει με προηγούμενο άρθρο του που βρήκε ο βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Δουδονής του ΠΑΣΟΚ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι εδώ πρέπει να σεβόμαστε τα κόμματα της μειοψηφίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Από αύριο αρχίζουμε δουλειά για όλα τα άλλα. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή πολιτική, και μάλιστα εν όψη ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη, να την περάσουμε ντουκού, για να το πω κομψά. Και εμείς θα να φιλετέλουμε την πολιτική του σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, το άλλο που ήθελα να πω, η αντιδικία που έχεις τώρα με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, για πες μας με έναν τίτλο, τι αφορά αυτή η αντιδικία. Ιδιωτική διαφορά είναι, δεν έχει θεσμικό ρόλο η κυρία Μαρέβα.
1: Είναι μια ιδιωτική διαφορά, μου έχει κάνει μια μήνυση για κάτι που είχα γράψει, που μέσα σε αυτό το κάτι που είχα γράψει υπήρχαν και τα 38 ακένικα του πρωθυπουργικού ζεύγους. Αυτό είναι ένα θέμα που...
0: Είχε ενοχλήσει δυστυχώς, συνολικά την οικογένεια, Ελένα, δεν ήταν...
1: Είχε ενοχλήσει όλους. Όλους. Είναι αυτό που λένε, με έχουν βάλει στο μάτι, αλλά εγώ δεν μασάω, Γιάννα. Δεν καταλαβαίνω από αυτά. Δεν έχω ανάγκη τίποτα από αυτά. Ούτε θεσούλες με ενδιαφέρουν, ούτε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Απολύτως. Λοιπόν, θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι την τελευταία ημέρα που είμαι σε αυτή τη θέση.
0: Κρατάμε το θετικό ότι συσπυρώθηκε η αντιπολίτευση από όλη αυτή την εξωθεσμική και κάθε 50 χρόνια συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά, η κοινοβουλευτική, από την πλευρά της πλειοψηφίας και όλα του πλειοψηφούντος κόμματος, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σ' αφήνω, Έλενα, για να μπει στη Βουλή, γιατί ξέρω ότι σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία και έχω δεσμευτεί να σε αποδεσμεύσω. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγο απότομα σας βάλαμε στην επικαιρότητα, αλλά αρχίζει σε λίγο η ψηφοφορία της Βουλής και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, τώρα είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777. Για τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber, το 69-85-87-0059. Στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής είναι ο Κώστας ο Πιαντές πάντα, ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές μας που έχουμε, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε, θα αρχίσουμε με το θέμα της θεσινής ημέρας. Ξέρετε, καμιά φορά αλλιώς βγαίνεις από το στούντιο και αλλιώς μπαίνεις στην επομένη. Λοιπόν, η μεγάλη εξέλιξη της ημέρας χτες ήταν η υπόθεση των υποκλοπών. Ένα εν ενεργείας τέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, το λέω και το όνομά του γιατί υπογράφει ευθαρσώς τη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έκανε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των 4 καταδικασμένων για την υπόθεση των υποκλοπών, Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου, Χάμου, που είναι η σύζυγος Ντίλιαν, εκεί βάζει στο μικροσκόπιο του σκανδάλου των υποκλοπών και το θέμα της κατασκοπίας. Λοιπόν, έχουμε νομίζω τον κατεξοχήν αρμόδιο να μας εξηγήσει αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο δικηγόρος που έκανε την μηνυτήρια αναφορά. Είναι ο κύριος Απόστολος Πόντας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πόντα. Σας ακούμε, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Σας
0: ωραία,
1: ακούω.
0: Ωραία.
1: Εσείς με ακούτε?
0: Και εμείς σας ακούμε καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω γιατί κάνατε τώρα το timing που κάνατε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, ενώ ο πελάτης σας έχει ενημερωθεί ότι ήταν θύμα παρακολούθησης του Predator, έτσι, από εδώ και χρόνια. Πρέπει να είναι πάνω από ένα χρόνο οπωσδήποτε.

0: σε κινήσεις οι οποίες είναι αντανακλαστικές και δεν προλαβαίνουν ποτέ τις αρχές, δηλαδή δεν θέλουν να είναι προφύστεροι. Αν, να σας θυμίσω που είστε έγκριτοι πάρα πολύ και γνωρίζετε και την υπόθεση αυτή καλά, όταν η υπόθεση ξεκίνησε, ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες, με μηνυτήριες αναφορές, όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση.
1: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά μόνο και πιο κοντά στο μικρόφωνο, για να ακούγεστε καλά.
0: Ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator, για την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Και συνάμα με την απόφαση αυτή καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποκρόσεως ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Φάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Φάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία, γιατί με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Φάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν σαν να υπήρχε το μήνυμα προς αυτόν ότι ο μόνος τρόπος για να διερευνηθεί στην ουσία της η πεπραγμένη κατασκοπία που μπορεί να εδραιωθεί λόγω της ιδιότητας είναι από τον ίδιο.
1: Ποια είναι η ιδιότητα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω για να τα πούμε απλά στον κόσμο. Ποια είναι η ιδιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι αναπληρωτής διοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα.
0: Υποδιοικητής της ΕΥΠ.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρω καλά τα αξιώματα της ΕΥΠ για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, υποδιοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα είναι, αλλά τι χαρτοφυλάκια είχε που κατά τη γνώμη σας εδραιώνουν το έγκλημα της κατασκοπίας?
0: Πολύ πολύ ορθή η ερώτησή σας. Πρωτίστως, οποιοδήποτε στέλεχος της ΕΥΠ και ειδικά του πολιτικού προσωπικού, γιατί οι άνθρωποι της ΕΥΠ του πολιτικού προσωπικού είναι ο πυρήνας της υπηρεσίας, όχι ότι οι υπόλοιποι έχουν μικρότερη αξία, αλλά είναι μετακλητοί από θέσεις που αφορούν την ασφάλεια, δηλαδή την αστυνομία ή την εθνική ασφάλεια ή το στρατό. Άρα το πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ, όπως ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος που ήταν υποδιοικητής της ΕΥΠ στην Πάτρα, το χαρτοφυλάκιό του εξ αντικειμένου είναι πολύ κρίσιμο στη διαχείριση της πληροφορίας. Πέρα όμως από αυτό, είχε διαχειριστεί στο παρελθόν και ως διευθυντής στο κλιμάκιο της αντικατασκοπίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στο βασικό του χαρτοφυλάκιο την κοινωνική άμυνα σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται λίστες ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται άμεσα ή έμεσα με την υπηρεσία και αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε διάτρηση της ασφάλειας των δικών του επικοινωνιών συνιστά εξ θεμελίων κατασκοπία κατά της χώρας και απειλή της εθνικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ως όφιλε, λόγω του υπηρεσιακού του καθήκοντος, και αφού είχαν προηγηθεί όλες οι τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή η απόφαση του δικαστηρίου και η τελεσίδικη διάταξη του Αρείου Πάγου, πήγε χθες, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά 2 σκελών. Στο πρώτο σκέλος, με τη μηνυτήρια του αναφορά εγκαλεί τους 4 ήδη καταδικαστέντες για τα αδικήματα της παραβίασης ασφάλειας των πληροφοριών και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, γιατί βάσει της αποφάσεως δρούσαν από κοινού με κοινό σκοπό και σχέδιο, το οποίο ανάγεται σε κακουργηματική πλέον παραβίαση της ασφάλειας των συνομιλιών, και επίσης ζητά να διερευνηθεί από τις αρχές ποιοι άλλοι του συνέδραμαν, είτε ως ηθική αυτοκίνηση,
1: ναι,
0: είτε
1: με προλάβατε, τώρα ακούστε. Ναι.
0: Αυτή είναι η έννοια της μηνυτήριας αναφοράς.
1: Ναι. Κύριε Πόντα, με προλάβατε, γιατί προσέξτε τώρα, θέλουν να μας πείσουν και οι τρεις, λυπάμαι, ανώτατη εισαγγελική λειτουργία του Αρείου Πάγου, ότι 4 ιδιώτες κάθισαν χωρίς άλλη καθοδήγηση, ας πούμε, και παρακολούθησαν και τον πελάτη σας, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και αναρωτιέμαι, η εκτίμηση του πελάτη σας, γιατί ξέρει παραπάνω, είναι στην ΕΥΠ που να πάρει ευχή, έχουμε στα χέρια, στα

0: Κέρια τη ΕΕΠ έχουμε να αποθέσει την ασφάλεια της χώρας, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι πρωτίστως η αρμοδιότητα της ΕΕΠ. Να διαφυλάσει την ασφάλεια της χώρας. Ποια είναι η εκτίμηση του κυρίου? Ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτή την ιστορία? Γιατί αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Και γι' αυτό κάνατε και μηνυτήρια αναφορά. Για να ερευνηθούν και οι άλλοι, αυτοί που κρύβονται πίσω από τους τέσσερις, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Αν υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, συναυτούργοι, το προϊόν αυτό, το προϊόν των υποκλοπών μέσω του Predator, πού βρίσκεται, πού φυλάσσεται, σε ποιους έχει διανεμηθεί, με ποιους έχει μοιραστεί, ποιοι είναι συγνωστοί αυτού του υλικού, πώς το έχουν καταχωρήσει, πώς το φυλάσσουν, πώς το διανέμουν. Και ξέρετε, εγώ επειδή θέλω να είμαι καλοπροαίρετος και να είμαι αμετάκλητα προσιλωμένος στην εμπιστοσύνη απέναντι και στις δικαστικές και στις θεσμικές αρχές. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που με ρωτήσατε, αλλά εγώ θα ήθελα να το εκτάξω και λίγο πιο πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι μετά τη χθεσινή διαδικασία βοηθάμε, δηλαδή ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ενισχύει το αίσθημα δικαιοσύνης που έχουν οι ανώτατοι δικαστές, ο δικαστικός κλάδος, ο Άριος Πάγος, οι εισαγγελείς, και επειδή υπήρχαν ίσως, που εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις και ερμηνείες νομικές, νομικά κενά ή αναπηρίες, ώστε να μπορούν να κινηθούν σε σχέση με τις προηγούμενες υποθέσεις, να πλέον ο δρόμος είναι ανοιχτός, βοηθάμε και τις δικαστικές αρχές, ανοίγει μια νέα υπόθεση, που είναι βέβαιη η κατασκοπία ως περαιωμένη, ώστε να ευνοηθούν και να βοηθηθούν και οι δικαστικές αρχές, χωρίς να παραβιάζουν κανέναν τύπο δικονομικό, να διερευνήσουν το θέμα εις βάθος και να φτάσουν στην δική τους αποφάση.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Με τον κύριο Απόστολο Πόντα μιλάμε και ξεκολουθούμε να μιλάμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέει. Είναι ο δικηγόρος που έκανε τη μηνυτήρια αναφορά για λογαριασμό του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ, που δίνει νέα όθηση στην έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, όπως μας εξήγησε, είχε πολύ κρίσιμα χαρτοφυλάκια και μόνο η ιδιότητά του θεμελιώνει το ενδείξεις, βέβαια, πρέπει να διερευνηθεί όλο αυτό για την τέλεση του εγκλήματος της κατασκοπίας. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πόντα, εάν κατά τη γνώμη σας, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που καταθέσατε στην εισαγγελία πρωτοδικών, τώρα αυτό το την καταθέσατε, έτσι, εσείς, εάν ουσιαστικά είναι μονόδρομος να διερευνηθεί από εισαγγελέα είτε πρωτοδικών, είτε θα πάει στον Αριοπάγο, το καταλαβαίνω, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, αν είναι μονόδρομος να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα της κατασκοπίας, τι λέτε?
1: Θέλοντας να σας συμπληρώσω, όχι να σας διορθώσω, στην περίπτωση μας αυτή έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο, ή μάλλον πρωτόγνωρο για αυτήν την υπόθεση, ότι δεν μιλάμε για ενδείξεις κατασκοπίας, είναι αποδείξεις πλέον. Γιατί τα τέσσερα αυτά πρόσωπα είναι
0: καταδικασμένα. Ναι, αλλά επειδή έχουμε τρεις αρχιοθετήσεις, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι. Αρχιοθετήσεις που αφορούσαν την άλλη υπόθεση, ξέρετε. Αντιλαμβάνομαι ότι και για τους ακροατές αυτό είναι πολύ τυπικό το θέμα και δεν το καταλαβαίνει ακριβώς, γιατί είναι νομικό. Ο Άριος Πάγος απεφάνθηκε και είπε ότι σε σχέση με την έναρξη των υποθέσεων, ό,τι νέο στοιχείο μπορούσε να έχει εισφέρει οποιοδήποτε έπρεπε να το κάνει προδικαστικά, δικαστικά και μέχρι τα αναγνωστέα. Ναι. Και ότι αν δεν μπορούμε να θεωρήσουμε νέα στοιχεία αυτά που ήρθαν μετά, γιατί παραβιάζουν την αρτιότητα της διαδικασίας. Τώρα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ανοίγει μια νέα υπόθεση από την αρχή.
0: Ανοίγει νέα υπόθεση.
1: Είναι κρίσιμος ο χρόνος, ο οποίος μπορεί να εισφέρει στα στοιχεία.
0: Ναι, είναι μονόδρομος τώρα να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα. Αυτό ενδιαφέρει.
1: Ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες αμφιβολίες από όσες υπάρχουν μέχρι σήμερα για τη θεσμική θωράκιση και προάσπιση της χώρας από τους επιτετραμένους αυτής, αν η υπόθεση αυτή αρχιοθετηθεί ή γίνει μια απόπειρα περιορισμού της ή συγκάλυψής της, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι πράξεις δικαιώνουν ή όχι τις προθέσεις. Και οι προθέσεις, αν δεν ακολουθούνται από πράξεις διαφάνειας, σε καμία περίπτωση, όσο ισχυρή επικοινωνία και αν έχει κάποιος ή όσο και αν επενδύει σε αυτή, ουσιαστικά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Η χώρα μετά, θεωρώ, όχι μόνο για μένα ή για εσάς ή για τον οποιονδήποτε, γιατί αυτά δεν είναι θέματα κομματικής αναγωγής ιδεολογικής ταυτότητας, είναι θέματα εθνικής ολιστικής αντιμετώπισης.
0: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Τι κομματική αναγωγή, κύριε Πόντα, εδώ.
1: Δεν το λέω για εσάς και για μας. Ναι. Ξέρετε ότι πολλές φορές η άμυνα του συστήματος απέναντι σε αυτά μπορεί να είναι πολύ πρόχειρη και να λέει ότι αυτά τα λέει ο κύριος Πόντα, που είχε ο κύριος Χ.
0: Ακούστε, εδώ είχαν κάνει κόσκινο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχουμε τρελαθεί. Πέντε στελέχη παρακολουθούνταν. Τα δύο είναι εν ενεργεία και ο ένας κάνει μηνυτήρια αναφορά. Καταλήγοντας, έχετε εισφέρει νέα στοιχεία σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά? Δεν ξέρουμε όλο το περιεχόμενό της. Λογικό, δεν μας το έχετε δώσει.
1: Ξέρετε, ναι. Και μόνο η ίδια η μηνυτήρια αναφορά και η ιδιότητα, επειδή αποτελεί
0: και μόνο ιδιότητα, λέτε,
1: του προσώπου, είναι το νέο στοιχείο. Ξέρετε, μιλάμε για ένα νέο στοιχείο που είναι έμβιο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιο ισχυρό από το paper fact που λέμε, από ένα στοιχείο χαρτιού. Εγώ θέλω να πω, κλείνοντας, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, δημιουργικά ωφέλιμοι, ότι όλο αυτό που έχει γίνει, που είναι κάτι πρωτόγνωρο, ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο. Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι η τρίτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και έχει γίνει άλλες δύο φορές.
0: Καλά βάζετε το θέμα. Είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα των υποκλοπών. Πολύ σωστά το
1: βάζετε. Ευρωπαϊκό και συμμαχικό και απειλεί και τη συμμαχική ασφάλεια, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαχειρίζεται και πληροφορίες ή ανταλλάσσει πληροφορίες και με τους συμμάχους μας και με τους κρίσιμους συμμάχους μας. Κανείς δεν θέλει να είναι διάτρητη η θηρίδα διαφύλαξης των πληροφοριών. Εγώ λοιπόν, επειδή όπως σας είπα θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε δημιουργικά ωφέλιμοι, θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα είναι ένα D-Day καινούριο που θα δώσει την αφορμή της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, του φιλτραρίσματός τους από ελεύθερες ρίζες που τις υπονομεύουν και που αλλοιώνουν το στόχο και την κατεύθυνσή τους και που στη νέα εποχή που περνάμε και σε επίπεδο συμμαχιών και σε επίπεδο ασφάλειας και σε επίπεδο γεωστρατηγικού προσανατολισμού, θα είμαστε πλέον σε θέση, στην όρημη ύστερη μεταπολίτευση, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες δεν θα είναι ούτε κομματικά παραμάγαζα, ούτε οικογενειακά απότοκα, ούτε κοντοτιέρι ολιγαρχών και συστημάτων, αλλά θα εκπληρώνουν ακρεφνώς το ρόλο τους και τον προορισμό τους και τον καθήκον τους, που είναι η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και της εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό όλοι πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δυστυχώς η Ελλάδα εξαιτίας παρελθόντος πολιτικού έχει ταυτίσει τις υπηρεσίες με ανομήματα και πράξεις οι οποίες ετέθησαν στην υπηρεσία συγκεκριμένων ιδεολογικών κατευθύνσεων και έχει ένα παρελθόν που κάποτε οι υπηρεσίες πληροφοριών αντί να είναι βαθύ κράτος ήταν παρακράτος. Πλέον αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση η οποία, ξέρετε, είναι στα όρια που προλαβαίνουμε να το κάνουμε, γιατί όσο και αν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την άμυνα της χώρας με οποιαδήποτε μέσα τεχνικά, μηχανικά,
0: όταν είναι διάτρητη
1: δίπλωμα, αν είναι διάτρητη η ΕΥΠ, θα έχουμε ένα
0: σίγουρα
1: αντιδράσεις που θα πολεμούν ξυπόλοιτοι.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αντιδράσεις είχε ο πελάτης σας μετά τη χθεσινή του κίνηση? Είχε κάπου την υπηρεσία του τίποτα? Είχε οχλήσεις?
1: Αυτά είναι θέματα υπηρεσιακά. Μπορεί και, ξέρετε, ένα πράγμα που δεν θα ήθελα ποτέ να φανταστώ, ναι, είναι ότι όχι μόνο να υπάρξει περιορισμός ή απόπειρα συγκάλυψης κτλ., αλλά ο άνθρωπος αυτός που αυτή τη στιγμή βγαίνει μπροστά για να προστατεύσει τους συναδέλφους.
0: Να βρεθεί και στο στόχο.
1: Να βρεθεί και ω εξουσιαστήριο.
0: Αλλά πρώτη φορά το βλέπετε. Ενταλάτε και εσείς είστε έμπειρος.
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό γίνεται πρώτη φορά από εν ενεργεία τέτοιου είδους.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Δημοσιολειτουργό.
1: Ναι, αν έχει, τότε πιστέψτε με, αν ο κύριος.
0: Είχε ενημερώσει την υπηρεσία του για αυτή την κίνηση?
1: Έκανε αυτό που έπρεπε βάσει του πρωτοκόλλου ενημέρωσης και των τρόπων που έπρεπε να λειτουργήσει.
0: Τέλει.
1: Αν τελικά καταλήξουμε, ο οποιοσδήποτε κύριος Μπίτζιος ή ο κύριος Ντίλιαν ή δεν ξέρω ποιος, είναι πιο επιδραστικός, πιο ισχυρός, πιο φυλασσόμενος, πιο ασφαλής
0: από το στέλεχος της ΕΥΠ.
1: Υπάλληλο της ΕΥΠ, ναι. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα άλλα όσα λένε είναι εκ περισσού, έτσι.
0: Ξέρω
1: ότι
0: και
1: τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Κύριε Πόντα, ναι, ξέρω και που ζω.
1: Συνεχίζω να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ρομαντικοί.
1: Και λειτουργικά, όχι ρομαντικοί. Ο ρομαντικός είναι αυτός που ονειρεύεται κάτι το οποίο είναι ουτοπικό και δεν μπορεί να γίνει. Αν σε αυτά τα θέματα αποτύχουμε, μην αθώσουμε κανέναν, θα αποτύχουμε επειδή αποτύχαμε, γιατί θέλαμε να αποτύχουμε. Άρα δεν είναι θέμα ρομαντισμού, είναι θέμα πρόθεση.
0: Ένα άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσετε είναι, ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν στόχος μόνο του Predator ή ήταν και αυτού του συστήματος παρακολούθησης από την ΕΥΠ? Γιατί υπήρχαν και... Ποια είναι η ενημέρωσή του?
1: Παραγωγής της κατασκοπίας είναι για το Predator. Τα υπόλοιπα δεν γεννούν τη βεβαιότητα.
0: Ναι, άλλο λέω. Έχει ενημέρωση ότι ήταν και...
1: Όχι, δεν έχει. Όχι.
0: Δεν ήταν στόχος. Όχι. Αυτό, όχι. Γιατί αυτό πια θα ξεπερνούσε τη φαντασία. Γι' αυτό
1: όχι. Όχι, σε ορισμένα σημεία, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι και πώς να το πω, δεν είναι κοντινοί σε αυτές τις σκέψεις. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό που θα σας πω, το να ήταν από την υπηρεσία είναι πιο λογικό για μένα. Λόγω της διαχείρισης και της διασφάλισης της δικιάς σου άμυνας.
0: Ναι,
1: εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι το εξωφρενικό του πράγματος είναι ότι αυτό το ανώτερος υπάλληλος της ΕΥΠ παρακολουθούνταν βεβαιωμένα με απόφαση του δικαστηρίου από ιδιώτες. Από εσάς και από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Από τρίτους. Καταλάβατε τι λέμε τώρα.
0: Από τρίτους. Και να δούμε και ποιοι κρύβονται από πίσω και σωστά. Λοιπόν, κύριε Πόντα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
1: Ναι, χάρηκα πολύ για τη συνομιλία.
0: Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι, ξέρετε, είναι λίγο τεχνικά θέματα αυτά και
0: τεχνικά,
1: λίγο δύσκολα ορισμένες φορές.
0: Τα πατώ όλα. Γι' αυτό σας άφησα και μιλήσατε, τα πατώ όλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στους ακροατές σας.

0: Λοιπόν, αυτά για τις υποκλοπές. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, τον δικηγόρο του Γιάννη του Παπαδόπουλου, ένα στέλεχος της ΕΥΠ Ενεργεία που μπήκε μπροστά και έκανε τη μηνυτήρια αναφορά. Επειδή με ρωτάτε ποια είναι η διαφορά της μηνυτήριας αναφοράς από τη μήνυση, κοιτάξτε, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα των δικαστικών αρχών, ενώ η μήνυση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχει κατατεθεί. Η μηνυτήρια αναφορά βέβαια έχει κατατεθεί τώρα εναντίον των τεσσάρων καταδικασμένων, Ντίλιαν και λοιπόν, που λέει και η φίλη μου η Ράνια η Τσίμα, την άκουγα χτες, καλή αρχή για τα σταγιανά εκεί στο Mega News, έτσι, να τα πούμε και αυτά, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Να είναι πολυφωνικά. Λοιπόν, την άκουγα λοιπόν που έλεγε Ντίλιαν και τα αδέρφια του, α πούμε, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, η μηνυτήρια αναφορά διευρύνει την έρευνα. Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς, είναι τομεάρχης για την εργασία της ελληνικής αριστερής παράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τεμπονέρα. Σας βρίσκουμε στη Θεσσαλονίκη, υποθέτω, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας βεβαίως.
0: Γιατί το βράδυ στις 8 είναι η παρουσίαση του προγράμματος από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, και όλα τα στελέχη καταλαβαίνω ότι έχετε ανέβει επάνω. Θα πούμε και γι' αυτό, θα σας ζητήσω 4 τίτλους γιατί πάντα είστε σαφείς και σύντομος. Θέλω να μου κάνετε πρώτα όμως ένα σχόλιο για τις υποκλοπές και για τη χθεσινή εξέλιξη με τον κύριο Παπαδόπουλο, αυτό το στέλεχος της ΕΥΠ, και αν είστε αισιόδοξος ότι επιτέλους θα διερευνηθεί και το έγκλημα της κατασκοπίας, είστε νομικός, έμπειρος, για πείτε μου τι εκτιμάτε.
1: Αναρωτιέμαι τι άλλο θα πρέπει να γίνει προκειμένου να κινήσει η διαδικασία και από πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και να έρθουν και τα εμπόδια τα οποία συστηματικά έχει θέσει η κυβέρνηση, προκειμένου ακριβώς να χυθεί άπλετο φως σε μια πολύ σκοτεινή υπόθεση, η οποία από ό,τι φαίνεται τελικά δεν αφορά, όπως λεγόταν, 4 ιδιώτες, αλλά αφορά κρατικά μυστικά, αφορά ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Το συγκεκριμένο στέλεχος, άλλωστε, είναι σαφές ότι αφορά ζητήματα και χειριζόταν υποθέσεις που έχουν να κάνουν με περιστατικά αντικατασκοπίας. Άρα δίνεται μια τελείως διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, η οποία βεβαίως είχε τονιστεί και θα περιμέναμε και από τη δικαιοσύνη να έχει ήδη ανοίξει το φάκελο.
0: Εδώ είναι και ο Άριος Πάγος εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, έτσι, και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
1: Ακριβώς, και να βεβαίως η κυβέρνηση να μην βάζει μπλόκο ούτε στα πλαίσια των κυριοβουλευτικών διαδικασιών που είχαν προταθεί ακριβώς για να γίνει η διερεύνηση των προσώπων. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντηθούν. Αυτή η σκοτεινή υπόθεση δεν θα μείνει, όσο και αν το επιχειρεί η κυβέρνηση, στο σκοτάδι. Θα φροντίσει μια μελλοντική κυβέρνηση, είμαι σίγουρος, μια προοδευτική κυβέρνηση, να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην απόψινή παρουσία. Καταρχήν κάνατε μια επιλογή, η Ελλάς εννοώ και ο κ. Τσίπρας, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, της Ελλάς, νωρίτερα από την παρουσίαση των άλλων κομμάτων και κυρίως νωρίτερα από την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και των παροχών εκεί, πράγμα το οποίο ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, ότι δεν έπρεπε να πάει επάνω κλπ. Ποια είναι η απάντηση τώρα σε αυτό, γιατί επιλέγετε πριν να παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα?
1: Όταν κάποιοι επιλέγουν να δώσουν τη μάχη της ημερομηνίας, εμείς δίνουμε τη μάχη του περιεχομένου. Αλλά και επί της ουσίας είναι γνωστό ότι εμείς δεν είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα ώστε να δεσμευόμαστε από τις διαδικασίες αυτές. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς είμαστε έτοιμοι, επειδή ακριβώς έχουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο κοιτάζει στο 2030 και έχει άμεσες λύσεις για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα στηρίζεται στο τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο πλούτο, μοιράζουμε δικαιότερα τον πλούτο, αλλά βεβαίως και δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα οι πολίτες. Ακριβώς για αυτό καλούμε και τους πολίτες να μας ακούσουν, αλλά βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν, να το σχολιάσουν, να το αμφισβητήσουν και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Άρα νομίζω ότι όσοι δίνουν τη μάχη της ημερομηνίας, μάλλον μένουν σε πράγματα τα οποία απέχουν.
0: Καλύτερα να μην μιλάμε για τις διαδικασίες, μιλάμε για την ουσία, καλά το λέτε. Λοιπόν, έχετε ένα τρίπτυχο. Παράγουμε περισσότερο. Αρχίζω από το πρώτο. Πώς? Ενισχύεται δηλαδή τον πρωτογενή τομέα. Μην μας τα πείτε όλα, θα τα ακούσουμε και το βράδυ. Αλλά τι εννοείτε, παράγουμε περισσότερο. Τι εννοείτε μας.
1: Θα σας δώσω ορισμένες μόνο πληροφορίες. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε το βράδυ από τον Αλέξη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά έτσι είναι.
1: Βασικός μοχλός ανάπτυξης αποτελεί συγκρότηση ενός εθνικού ταμείου σύγκλησης. Το ονομάζουμε Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, διότι σε μια σειρά από δείκτες κοινωνικούς και οικονομικούς η χώρα φαίνεται να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί μοχλεύουμε κεφάλαια και βέβαια εθνικούς πόρους, αλλά βεβαίως και κεφάλαια ιδιωτικά, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός νέου, θα έλεγε κανείς, Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να ξαναδημιουργήσουμε την ευκαιρία την οποία έχασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με σαφείς δεσμεύσεις και στοχεύσεις όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μισθωτή εργασία, αλλά βεβαίως και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να δώσουμε 2 επιπλέον δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, επιπλέον έσοδα, τα οποία θα μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν και την ανάπτυξη, αλλά βεβαίως και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους.
0: Όταν λέτε μοιράζουμε δικαιότερα, κύριε...
1: Μοιράζουμε δικαιότερα σημαίνει ότι δεν επιβάλλουμε νέους φόρους, αλλά στα έσοδα τα οποία ήδη υπάρχουν, αυτά τα κατανέμουμε στα πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης κατά δίκαιο τρόπο. Ναι, πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, διότι ακριβώς δεν μπορεί τα μερίσματα αυτή τη στιγμή να φορολογούνται με υποπολαπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα εισοδήματα τα οποία έχουν οι μισθωτοί. Και βεβαίως έχουμε και το ζούμε καλύτερα, τη ζωή με αξιοπρέπεια όπως λέμε, όπου εκεί τα παραγωγικά στρώματα της κοινωνίας, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι άνεργοι, η νεολαία θα δει τη δυνατότητα και θα τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσει να ενισχύσει το εισόδημά της, ακριβώς για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό θα γίνει με στήριξη της εργασίας, με συλλογικές συμβάσεις, με τήρηση της νομιμότητας, με ελεκτικούς μηχανισμούς. Θα γίνει παράλληλα όμως και με στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, προκειμένου κανείς να μην μείνει πίσω και να μην έχουμε, αν θέλετε, συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού.
0: Ναι,
1: αυτό το πλαίσιο όλο που σας περιγράφω, σε συνδυασμό βεβαίως με ένα σαφές μέτωπο απέναντι στη διαφορά και στη διαπλοκή, η οποία κοστίζει και κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, πέρα από το ηθικό και άδικο σκέλος στον Έλληνα πολίτη, όλο θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο δεν μπαίνει στην λογική της λίστας των μέτρων και της παροχολογίας ή της πλειοδοσίας όσον αφορά τις παροχές, κινείται σε μια λογική ενός διαφορετικού οράματος για τη χώρα με ορίζοντα το 2030.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα, επειδή άκουσα και 2 δις κάθε χρόνο, έτσι, για έσοδα μιλήσατε, πού θα τα βρείτε τα χρήματα τώρα αυτά για να τα μοιράσετε και δικαιότερα? Γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι λάτρης, δεν είμαι οπαδός τώρα να απαντάμε κάθε φορά στην κυβέρνηση πού θα βρείτε τα χρήματα, γιατί εσείς έχετε απαντήσει, δεν θα κλέβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα τώρα, αν ακούσουν οι διάφοροι τα 2 δις το χρόνο, εντάξει, θα αναρωτηθούν τα χρήματα που θα τα βρείτε. Θα απολογίσετε για τις τράπεζες, θα επαναφέρετε αυτό τον αναβαλλόμενο φόρο, ας πούμε, ο οποίος θα μπορούσε να έχει κάποια έσοδα, τι λέτε?
1: Θα τα βρούμε εκεί που τα βρίσκει ήδη η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι θα τηρήσουμε τις δημοσιονομικούς κανόνες. Δεν θα υπάρχει καμία εξαγγελία μέτρου χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και η πηγή χρηματοδότησης. Η κοστολόγηση θα είναι και συνολική, αλλά βεβαίως θα είναι και ένα μέτρο το οποίο θα πάρουμε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αποκατασταθεί η όποια αξιοπιστία έχει τρωθεί ακριβώς με τον διαγωνισμό παροχολογίας πολλές φορές έχει γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά πράγματα. Θα σας παραπέμψω όμως και στις δηλώσεις το βράδυ για να κρατήσουμε και τη μεγάλη έκπληξη.
0: Θα υπάρξει έκπληξη, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Θα υπάρξει έκπληξη?
1: Θα υπάρχει μια έκπληξη η οποία θα αφορά κατά βάση την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο πλέον δεν κινείται σε μια λογική αποκλειστικά και μόνο διανομής ή αναδιανομής, κινείται σε μια λογική ακριβώς παραγωγής από αριστερή σκοπιά. Μιλάει επιτέλους η αριστερά ως οφείλει, όχι μονάχα για το πώς μπορεί να διανύμει τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πώς μπορεί να παράξει πλούτο με κοινωνικό πρόσημο και δίκαια καταμεριζόμενο στην κοινωνική πλειοψηφία.
0: Ναι. Τώρα το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα το υπερασπιστείτε, πόσο θα το υπερασπιστεί ο κύριος Τσίπρας? Το λέω γιατί ρωτάνε εδώ ακροατές, έτσι, δεν σας το λέω μόνο. Και είναι και εύλογο ερώτημα αυτό. Εννοώ το οικονομικό, αυτά που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, έτσι, 15 με 19. Θα το υπερασπιστείτε απόψε? Ποια είναι η...
1: Σε όλους τους τόνους είναι σαφές και το έχει καταγράψει κατά ακριβή τρόπο, θεωρώ, η ιστορία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα με άδεια ταμεία και παρέδωσε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας με τα όποια προβλήματα, αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η μεγάλη αναδιάθρωση του χρέους, με τις θυσίες βεβαίως του ελληνικού λαού, που μας έχει επαναφέρει σε ρυθμούς όπου πλέον η χώρα αποκτά μεγαλύτερη περιθώρια ανεξαρτησίας. Όμως η κυβέρνηση αυτή δυστυχώς μας έχει πάει αρκετά πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες σε πάρα πολλές μετρήσεις απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με όπως ζούσαν το 2019. Προφανώς κρατάμε τη θετική εμπειρία του παρελθόντος για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, χωρίς όμως να μην έχουμε πάρει και τα χρήσιμα μαθήματα που γίναν παθήματα με βάση την εμπειρία της διακυβέρνησης 2015-2019. Άρα με τη γνώση του παρελθόντος και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι η οπτική η οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι. Επειδή η διαδικασία καμιά φορά έχει και τη σημασία της, το πρόγραμμα του παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, θα περιστοιχίζεται από τους τομεάρχες, ποια θα είναι η αρχιτεκτονική, ας πούμε, ας το πω έτσι, της απόψινης παρουσίασης. Αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Δεν θα ήθελα να σας χαλάσω την έκπληξη όλα αυτά.
0: Θέλετε να μας κάνετε έκπληξη, έτσι, για το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα παρακολουθήσουμε και νομίζω ότι θα υποστείτε και την κριτική και έτσι πρέπει. Αυτό είναι η δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι η δημοκρατία.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε, επιτέλους πράγματι επανέρχεται ο δημόσιος διάλογος, όχι σε ανούσια συνθήματα ή ατάκες, αλλά πραγματικά στην ουσία της πολιτικής, θα προς τον προγραμματικό λόγο, και εμείς δεν θα διστάσουμε σε αυτό ακριβώς το πεδίο να αναμετρηθούμε και με την κυβέρνηση βεβαίως και με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεμπονέρα, να σας αφήσω εδώ, να συνεχίσετε εκεί, είμαι βέβαιη ότι έχετε πολλά να κάνετε εκεί επάνω, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και είπαμε, θα φιλοξενήσουμε φυσικά και την κριτική αλλά και την παρουσίαση του προγράμματος. Έτσι κι αλλιώς εδώ το κόκκινο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Δεν ήταν και λίγα, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με την ψηφοφορία εκεί για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Δυστυχώς έχει ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία μια συμπεριφορά η οποία είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν συνηθίζεται στο Κοινοβούλιο. Μας το εξήγησε η κυρία Κρήτα. Έτσι, θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα που αρχίσαμε. Μας μίλησε εδώ στην εκπομπή μας η Έλενα Κρήτα λίγο πριν μπει, συνάδελφος, εγώ τη θεωρώ έτσι χρόνια συνάδελφο. Λοιπόν, μια συμπεριφορά λοιπόν που δεν συνηθίζεται από την πλειοψηφία. Συνήθως οι προτάσεις των κομμάτων για τα πρόσωπα που πλαισιώνουν το Προεδρείο εκτός από τον Πρόεδρο γίνονται δεκτές. Γιατί ο κανονισμός της Βουλής, και γι' αυτό και δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, προσέξτε, υπάρχει μόνο το παρόν, έχει σημασία. Γι' αυτό ήθελε ο κανονισμός της Βουλής να μην υπάρχει αρνητική ψήφος, γιατί ήθελε να υπάρξει η μίνιμουμ συνένεση έστω στην επιλογή των προσώπων, στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Αυτό το έσπασε η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, για μια ιδιωτική διαφορά, όπως μας εξήγησε η κυρία Ακρίτα, προτάσσοντας μια καθοστατική αντίληψη και επιπλέον παίρνοντας θέση σε μια ιδιωτική διαφορά. Προσέξτε τώρα, μια πλειοψηφία βουλευτών παίρνει θέση ουσιαστικά σε μια διαφορά ιδιωτική μεταξύ της συζύγου του Πρωθυπουργού και της κυρίας Ακρίτα για κάτι που είχε γράψει η κυρία Ακρίτα όσο ήταν δημοσιογράφος. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν ασχολείται με την πολιτική τότε. Και τις έχει κάνει αγωγή, δεν ξέρω μήνες τι τις έχει κάνει, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Και αυτή η ιστορία τώρα γίνεται οδηγός για τη στάση ενός κόμματος, το οποίο είναι και κυβέρνηση, του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή μια ιστορία η οποία δεν δείχνει θεσμική συμπεριφορά και ουσιαστικά ανατρέπει μια παράδοση στη Βουλή, η οποία ανατρέπεται, προσέξτε, όπως μας είπε η Έλληνα Ιακρίτα, μετά από 50 χρόνια. Αυτό είχε γίνει με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, διότι ήταν βασιλικός και είχε επιλεγεί να μην είναι στο Προεδρείο της Βουλής λόγω της τοποθέτησής του, έτσι. Πριν από 50 χρόνια τώρα, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Θα μάθουμε σε λίγο και το τι έχει γίνει και με αυτή την ψηφοφορία εκεί, η οποία βέβαια, εντάξει, το καλό βέβαια είναι ότι έχει συσπηρωθεί η αντιπολίτευση όλοι υπέρ της κυρίας Ακρίτα. Άκουσα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε ευθέως ότι πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν θα σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να μας εκπλήσει ποτέ δυσάρεστα. Και επίσης, εντάξει, το δεύτερο θέμα το οποίο κυριαρχεί τώρα είναι βεβαίως το θέμα των υποκλοπών. Ακούσατε τον κύριο Πόντα, να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούσαν στο Θεό, πιστεύετε, τον άνθρωπο ο οποίος ήδη είναι αναπληρωτής διοικητής, υποδιοικητής, έτσι, της ΕΕΠ στην Πάτρα, έχει δηλαδή στην ευθύνη όλη τη Δυτική Ελλάδα, είχε τα χαρτοφυλάκια της αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ευαίσθητες πληροφορίες, είχε τα χαρτοφυλάκια, προσέξτε, και για το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι κομβικό σημείο, αλλά είχε και τα χαρτοφυλάκια, ουσιαστικά είχε τις επαφές με τους ανθρώπους που συνεργάζονταν με την ΕΕΠ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα, είναι εθνική τραγωδία όλο αυτό. Το να παρακολουθείς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στα χέρια του και τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εθνική ασφάλεια, έτσι. Αυτοί που συνεργάζονται με την ΕΕΠ δεν είναι αυτοί μόνο που παρακολουθούν τους πολίτες, έτσι, γιατί η ΕΕΠ είναι και λίγο σκοφαντημένη σαν υπηρεσία. Η ΕΕΠ πρέπει να είναι η υπηρεσία η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα, το εθνικό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος είχε στα χέρια του τα πρόσωπα, τα ονόματα των προσώπων, τα οποία συνεργάζονταν με την ΕΕΠ και βοηθούσαν την ΕΕΠ σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά τα στοιχεία τώρα, προσέξτε, δεν ξέρουμε πού είναι. Σωστά το έθεσε ο κύριος Πόντας. Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι ότι αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία είναι δεδομένα εθνικά. Εντάξει, η δικαιοσύνη ας σταθεί τώρα στο ύψος της. Με αυτό θα τελειώσω. Στο ύψος των ευθυνών της, ας πούμε, και ας διερευνήσει και το έγκλημα της κατασκοπίας. Αν δεν το διερευνήσει τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση βαθιάς, τι να πω, διείσδυσης, βαθιάς διείσδυσης σε ένα καθεστώς συγκάλυψης, έτσι. Σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω όμως, είπαμε, ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, θέλω να πιστεύω ότι είναι μονόδρομος μετά τη μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Παπαδόπουλου να διερευνηθεί και το έγκλημα της κατασκοπίας σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Να είστε καλά.
2: Και 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αποδίδει η Έλενα Ακρίτα την προσπάθεια αποκλεισμού της από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, που μεθοδεύει η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια. «Με έχουν βάλει στο μάτι, αλλά εγώ δεν μασάω, γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι θεσούλες», είπε η Έλενα Ακρίτα προλίγου στο κόκκινο, μιλώντας τη Γιάννα Παπαδάκου, και πρόσθεσε: «Έχουν καταφέρει ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, την εκλογή του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής, να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό ζήτημα, συσπυρώνοντας σχεδόν όλη την αντιπολίτευση. Η προοδευτική αντιπολίτευση, ακόμα και η ελληνική λύση, στηλίζουν την υποψηφιότητά μου», σημειώνει η Έλενα Ακρίτα, υπογραμμίζοντας ότι τα κόμματα στο πρόσωπό της προασπίζονται το δικαίωμα κάθε κόμματος να εκλέγεται στο Προεδρείο της Βουλής ο υποψήφιος της επιλογής του και όχι να περνάει από face control. Το κόμμα που δικαιούται να προτείνει αντιπρόεδρο έχει την αυτονόητη δημοκρατική αρμοδιότητα να επιλέγει το πρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει, είπε στην παρέμβασή του στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία που διεξάγεται στη Βουλή για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους, ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Σύμφωνα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η απόπειρα επίθεση στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με υπεραιτέρω ενέργειες, δεδομένης της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας και στην Ουκρανία. Προηγουμένως η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από το ντρόουν με εκρηκτικά, το οποίο εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολουθεί το καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών είναι πως η χώρα ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν χθες το βράδυ κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Όπως ισχυρίστηκε, η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκληθεί από τη μείωση της δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με το πολιτικό πάντως, η κλιμάκωση της έντασης σημειώνεται εν όψη των περιφερειακών εκλογών της Κυριακής στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, όπου η φιλορωσική εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ακόμα ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι και πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Με παρέμβασή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας τις ευθύνες. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τι ακριβώς κάνει? Η Εισαγγελία Αθηνών Ανηλίκων με τι ασχολείται? Η αστυνομία? Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει τα παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα μαντρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει πού να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδεχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη, σημείωσε η Έλενα Ακρίτα. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Κεντρικό αίτημα είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Τούμπερκ Ιμάμογλου, αφού είχε προηγηθεί ανακοίνωση ότι έχασαν την επαφή με το πλοίο και τα 10 μέλη του πληρώματός τους μετά τη σύγκρουσή του στη διάρκεια της νύχτας με άλλο φορτηγό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά, νότιο-δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Ήδη εκφράζονται φόβοι για 10 νεκρούς. Τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν γύρω στις 3 μετά τα μεσάνυχτα σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων νότια της Ηλιβρίας, πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πολιτικούς στόχους στις νότιες ακτές του Ιράν και έπληξαν πολιτικό αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σειρά αμερικανικών βομβαρδισμών από την Τρίτη το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία. Ο Στέφανος Ντούσκος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδαζίτς, η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονοσκήφ στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βορειοανατολική 3 με 4 και τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Από το βράδυ πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ειδήσει στη 1, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεγάλο μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Παύλο το Μαρινάκη μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από ΕΕ και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Να στείλουμε τους Patriot που λες στην Ουκρανία. Αφού τσόχνουμε η Σαουδική Αραβία. Τώρα μακριά δεν είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ. Τα προεώτρια της 3ης Σεπτέμβρη. Της 3ης του Σεπτέμβρη. Οι ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Αύριο θα γίνει αυτό στο Ηράκλειο. Γνωστό, το Πασόκ ιδρύθηκε στο Ηράκλειο. Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης αποσιωπητικά εξατμίστηκαν πριν τα ράφια. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Το είπαμε αυτά, όπως το έχει πει και ο καμαράτης του Τσούμπας, χειρότερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ ήταν αυτή του Τσίπρα. Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο, νέο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί πας στα ιδιωτικά, δεν χρειάζεται να υπάρχει νέο σύστημα κτλ. Και ένταξη του International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία. Είπαμε 100 παιδιά ενδιαφέρθηκαν, δεν πήγε καλά αυτό. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κίνηση ΜΑΤ από Σπύρο στην ιστερία Σαμαρά Walk Καυγάς. Που είπε ο Σαμαράς αυτό ότι στον ΕΟΠΗ μας ζητά να πούμε αν είμαστε άντριδες, γυναίκηδες ή απροσδιόριστοι. Και του είπε ο Σπύρος, ναι ρε εσύ Αντώνη ας πούμε, και με σένα πρωθυπουργό πάλι το ίδιο ήταν, γιατί το ξέρει αυτό ο Σπύρος, γιατί πάλι ήταν τότε υπουργός υγείας. Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Σόπα. Εύστοχο. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ενέργεια. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Παιδιά, πόσο κρατάει ο χειμώνας στην Ελλάδα. Θα τελειώσει. Μετά δεν θα είναι. Θα είναι ωραία πράγματα. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Έχουν πακέτο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τώρα, όπως άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο κόκκινο, έγινε λέει τον προηγούμενο μήνα. Τέλος πάντων. Και δήλωσε και ο Κολάμπια ότι θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Δηλαδή και της Ελλάδος. Τα νέα. Ο αρχηγός της MIT, της MIT, της Τουρκικιάς, μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΕΠ, ο Καλίν. Η ΕΕΠ, η τουρκικιά είναι η MIT, που η MIT είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Εντάξει, ο αρχηγός εκεί, ο Καλίν, ήρθε μυστικά στην Αθήνα. Δεν ήρθε βέβαια για κατασκοπίες. Λέει, συζήτησε από ό,τι κατάλαβα με τους ανθρώπους εκεί των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό, ας πούμε, που έχουμε, λέει, γύρω στα 500 μέλη της τουρκικής μαφίας να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα μας. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δεύτερη σύνταξη. Επαγγελματικά ταμεία. Τι είναι και τι προσφέρει η λειτουργία τους ως αποταμιευτικό και επενδυτικό λογαριασμό. Αυτά είναι. Λοιπόν, που μου έχετε από 300 ευρώ σε 5 λογαριασμούς και έχετε και ένα λογαριασμό που έχετε μέσα 50 χιλιάρικα. Τα ψάξα αυτά και τα βρήκα έξω σκέρτους. Τι τα κρατάς τα λεφτά στην τράπεζα. Πάνε, κάνε μια ασφάλιση εκεί, επαγγελματικό ταμείο, βάλε εκεί τα λεφτά να πάρεις δεύτερη σύνταξη. Έτσι, το λέω αυτό για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Δυστοπικός εφιάλτης, η ζωή για τους Έλληνες στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας. Βλέπω εδώ, ατζέντα Σαμαρά 100%. Άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που γράφει. Κύκλος γίνομαι και κλείνω. Μανώλη, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι έγινες κύκλος. Εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθάριστο φύλο. Ακαθόριστο φύλο. Walk agenda. Αυτό τώρα μπήκε η ατζέντα των επόμενων εκλογών. Και εθνικός κήρυκας.
στα 480.000 δολάρια ετησίως η τιμή νέου φαρμάκου για τον καρκίνο του παγκρέατος. Βγαίνουν νέα φάρμακα. Το θέμα είναι πόσο κοστίζουν και από ό,τι διαβάζω στις ΗΠΑ όλα τα αντικαρκινικά έχουν αυξηθεί πάνω από 150-200.000 δολάρια τα τελευταία χρόνια. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, το καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γιοπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της ΟΝΕΔ από ιδρύσεως μετά τον Ανδρέα Παπαμίκο, αυτόν που ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει με τα χεράκια του στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Παυλή μας γιατί σήκωσε τείχος προστασίας του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας και απέκρουσε αυτή την τοξικότητα της μαδούρας της Ακρίτα που την βγάζουν και στο κόκκινο που θέλει τώρα λέει να γίνει αντιπρόεδρος της Βουλής ενώ εμείς τώρα πήγαμε σήμερα, ψηφίσαμε παρόν και δεν θα βγει, έτσι. Της Ακρίτα που πριν από 10 χρόνια πήγαινε και έστεινε κρεμάλες στο Σύνταγμα και λάδωνε και τα όπλα για το εκτελεστικό απόσπασμα στο Γουδί. Και βρήκε τώρα πριν από λίγο στη Βουλή αυτός ο αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης, πνιγμένος μέσα στην τοξικότητά του και τι πήγε και είπε. Ότι λέει δεν σέβεται η Νέα Δημοκρατία τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τον κανονισμό της Βουλής. Μιλάνε για τα δικαιώματα, λέει, της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας και είπε ο Γιαννούλης, λέει, δημοκρατία δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει. Σημαίνει ότι ακριβώς η πλειοψηφία οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Τι να πω, δεν ξέρω, ο Γιαννούλης σχολείο πήγε στην Κατερίνη. Τώρα τους μαθαίνανε τέτοια πράγματα στα σχολεία της Κατερίνης. Αν είναι δυνατόν, που το λέει αυτό το πράγμα. Προφανώς και η πλειοψηφία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι να πω, τέτοια τοξικότητα, τέτοιο τοξικό βούρκο λαϊκισμού, πώς να τον αντέξεις. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε εκλογές έτσι σε καμιά πολυκατοικία, αν ζουν μαζί κανένα τίποτα εκεί διαχειριστής και τα... Μια και είπα πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε, προτείνω, τον Κωστή το Χατζηδάκη, τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο ελληνικής κυβέρνησης από την εποχή του Καποδίστρια, μετά φυσικά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μετά από άλλους 9-10-11, τον καλύτερο αντιπρόεδρο γενικός, μετά φυσικά τον Κώστα Καραπαπά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Κωστής, παραμονές δεθ, προχώρησε σε μια πάρα πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Θα σας πω, πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω γιατί, πιστεύουν ότι ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος είναι ο Άγιος Βασίλης. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάποια βάση, γιατί βγήκε προχθές σε ένα κανάλι ο Κωστής και σε μια έτσι, πώς το λέμε, εκβαθέων εξομολόγηση, αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Είναι σκληρό αυτό το πράγμα, αλλά είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα είναι πάρα πολύ σκληρή και καλό είναι που σε αυτή τη χώρα εδώ έχουμε πολιτικούς που λένε την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι. Έτσι. Και είπε ο Κωστής, δεν θα υποσχεθούμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Όχι στον Νετανιάχου, στον Νετανιάχου δώσαμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να δώσουμε. Αλλά γενικά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε και Άγιος Βασίλης να δίνουμε πράγματα, ας πούμε, που δεν έχουμε. Πώς είναι ο Άγιος Βασίλης εκεί που κάθε Χριστούγεννα βρίσκει δώρα για όλους. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ας πούμε, λέει ο Χωσούς Χατζηδάκης, ας πούμε, λέει, εμείς, λέει, πορευόμαστε με οδηγό τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη σοβαρότητα, λέει. Αν εμφανιστούμε, λέει, ως πολιτικός Άγιος Βασίλης, οι ψηφοφόροι μας, λέει, δεν θα μας πιστέψουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ας πούμε τώρα, αυτό με τις μειώσεις στις τιμές στα ράφια στο σούπερ μάρκετ, τι να πω, ούτε ο Τάκης Θεοδωρικάκος δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια, ο Κωστής είναι 61 χρονών, έτσι. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67 να πάρει την εθνική σύνταξη του Κατρούγκαλου. Ως υπερήλικας και ανεπάγγελτος. Κύριε Δρακόπουλε στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και καμία Αλεξάνδρεια, ο Κάζιο, Κορτές, πώς τη λένε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή το Χατζηδάκη, λίγο να μας πει. Αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει χρηματοπιστωτικών προϊόντων άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, όπως παράλληλα και αυτά τα 27 ακίνητα που έχει, πού τα βρήκε? Ο Άγιος Βασίλης του τα έφερε.
Αυτό λοιπόν, Ποκολάμπια, δεύτερη τετράδα.

2-11-32-32. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν, αν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, αλλά τα μηνύματα είναι δωρεάν. Μια προσφορά της αντιπροεδρίας του κυβερνήσεως, του εξοχοτάτου, ας πούμε, αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Ρωμανόλη.

easy. Let the light of the light. Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αντιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανίου έχει τάξει στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θωράκισε πλήρως όλη την ελληνική επικράτεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας είναι ο μόνος celebrity που αντιπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο Τσίπρας είναι celebrity, δεν είναι δυνατόν. Εδώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πρώτα απ' όλα είναι celebrity και τον συμπαθεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Και δευτερευόντως, θωράκισε για πρώτη φορά από την ύπαρξη του έθνους μας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ο Κολάμπια έτσι, όχι ο Κωστόπουλος, ο Πέτρος, μην μπερδεύεστε. Κλειδώσαμε το Αιγαίο. Δεν περνάει τίποτα. Και με μια συμπληρωματική σύμβαση σε αυτή των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασφάλεια του Αχιλλέα, λέει οι Ισραηλινοί με 100-150 εκατομμύρια ευρώ θα μας δώσουν, λέει, και κάτι drones με αντικουνουπικά αουτάν από το καλό που έβαζες και δεν σε πλησίαζε άνθρωπος, έτσι. Και θα τα ρίχνουν, λέει, στα κουνούπια εκεί ως του Δυτικού Νείλου που μας έστειλε στην Ελλάδα η Χεσμπολάχ του Λιβάνου. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές και όπως διαβάζω από αυτό που μας στείλαν στο Μαξίμου, λέει, αυτά τα υπερσύγχρονα ψηφιακά ραντάρ έχουν εμβέλεια που επεκτείνεται βαθιά στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, φτάνοντας έξω από την Άγκυρα. Και λέει με μια παράλληλη σύμβαση, λέει, 26 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα δηλαδή, θα πάρουμε, λέει, και ένα σύστημα αντιδρόν, δροντόμ. Λοιπόν, μιλάμε, ελέγχουμε μέχρι και τα προάστια της Άγκυρας. Χαρταετό θα σηκώνουν στο Αφιόν Καραχισάρ και εμείς θα πατάμε ένα κουμπί στην Ελευσίνα και θα τους τον ρίχνουμε το χαρταετό με πύραυλο Patriot, αν δεν τους πάμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ενώ είμαστε έτοιμοι, το τονίζω αυτό, είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε αυτή τη γραμμή από το χάρτη και να γίνει Βυζάντιο ξανά, γιατί αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Λοιπόν, έρχονται οι μαδούροι και τι λένε? Λέει πως τον Αύγουστο ανέβηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή σε τέτοιες στιγμές εθνικής ανατάξεως και αναστάσεως, τι να πω, ας πούμε, που είμαστε έτοιμοι, δηλαδή ελέγχουμε μέχρι, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται έξω από την Άγκυρα και αν έχει μποτιλιάρισμα, Χρυσοχοίδης θα στείλει εκεί τον κόμπο να τα αδερφνήσει, γιατί στην Άγκυρα έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι και ασχολούνται με τον πληθωρισμό. Και έπεσε σε αυτή την παγίδα, όπως ήταν σήμερα και στο ριζοσπάστη, και ο καμαράτ Κουτσούμπα. Συγγνώμη, σύντροφε, ας πούμε τώρα, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον πληθωρισμό, έτσι που τα, ξέρετε, και τα μαγειρεύουν αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι και τα λοιπά, τα κάνατε πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστ, ότι δήθεν, λέει, τον Αύγουστο, λέει, ανεβήκαν οι τιμές, έτσι, ανέβηκε ο πληθωρισμός, γιατί αυτά η συμφωνία κυριών που έκανε ο Τάκης του Θεοδωρικάκος, που ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και γραμματέα στην ΚΝΕ, αν είναι δυνατόν. Ντροπή, έτσι, δηλαδή αντί να συζητάμε για το θόλο του Αχιλλέα, έτσι. Λοιπόν, να

συζητάμε τι για ποιο πράγμα, για τον υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή, συγγνώμη να πω και κάτι άλλο τεχνικά μιλώντας. Αν είχαμε χαμηλό πληθωρισμό, τι θα συνέβαινε δηλαδή. Θα ερχόταν οι Τούρκοι και θα τους λέγαμε παιδιά, έχουμε χαμηλό πληθωρισμό. Και αυτοί θα λέγανε εντάξει, ας κάνουμε ειρήνη. Όχι, έχουμε υψηλό πληθωρισμό, βγάζουμε κάποια λεφτά από το ΦΠΑ. Οπότε βρήκαμε και τα λεφτά, 500-600 εκατομμύρια ευρώ, για να δώσουμε την προκαταβολή στον Νετανιάχου. Καταλάβατε. Γιατί τα λεφτά, κυρίες και κύριοι, εκεί στην Κουμουνδούρου, δεν βγαίνουν από τα δέντρα. Όχι, από τους έμεσους φόρους βγαίνουν, καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: μορφώθην μπροστά σ' υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά σ'
1: Επανήλθαμε, ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλες τις κακές ειδήσεις που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για καμιά καλή. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή αν θέλετε ξανά, και με το πολλοκληρώνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα, μέρος τρίτο. Τώρα, ας υποθέσουμε πως ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική. Έτσι, σε μια χώρα, με βάση αυτά που είπαμε και χθες και προχθές, όπου η κυβέρνηση δεν κάνει, ξέρω εγώ, το λακέ των college, ώστε αυτά να παριστάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε μια χώρα που, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση νοιάζεται για τον κόσμο της εργασίας και φροντίζει, ας πούμε, θεσμικά για τη θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κάτι το οποίο το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η υλικοσυμμαχία, κάτι, δηλαδή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που και ο ΟΣΑ λέει ότι είναι το μόνο μέσο για τη βελτίωση του κόσμου, της ζωής του κόσμου της εργασίας, του κόσμου δηλαδή που ζει από τη δουλειά του. Τώρα, by the way, η Ελλάδα μετά τον 1264 το 82, σημαντική θεσμική θωράκιση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχε και από την οικουμενική κυβέρνηση του 1989 με τον Ζολώτα. Μετά βέβαια το 90 ο Μητσοτάκης ο κανονικός πήγε να τα ξυλώσει όλα, αλλά δεν πρόκανε. Οπότε βλέπουμε ότι η θωράκιση δεν είναι ένα θέμα ότι θα έρθει ο κομμουνισμός, έτσι μπορεί να υπάρξει θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και με άλλες κυβερνήσεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική. Και παραδίπλα μας ή τέλος πάντων πιο μακριά μας είναι μια χώρα πολύ ιδιωτική. Αλλά δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα για αυτή, έτσι. Κάπου διαβάσαμε ότι υπάρχει αυτή η χώρα, η πάρα πολύ ιδιωτική. Αλλά δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή. Αν μας ρωτούσαν, πώς μας ρωτάνε, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις, κάποια πράγματα για αυτή τη χώρα, χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, πού θα πήγαινε το μυαλό μας? Ότι σε αυτή τη χώρα τα πράγματα πάνε καλά ή ότι σε αυτή τη χώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά? Ας πούμε, αν μας ρωτούσαν, σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει δικαιοσύνη για όλους? Εντάξει, αυτό είναι ερώτηση παγίδα, δηλαδή πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους. Αλλά στην περίπτωσή μας, έτσι, πού θα πήγαινε το μυαλό μας για αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα? Προφανώς ότι έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Γιατί σε χώρες που είναι πάρα πολύ ιδιωτικές, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Θα ήταν δηλαδή σε αυτή τη χώρα το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χώρες που δεν είναι τόσο ιδιωτικές όσο αυτή, ας πούμε, η χώρα για την οποία συζητάμε. Αν ρωτούσαμε, ας πούμε, για αυτή τη χώρα, τι θα συνέβαινε αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο, ξέρω, κυβερνητικό, επιχειρηματικό, κομματικό, θα πήγαινε η υπόθεση σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα μέχρι εκεί που θα εντοπιζόταν ο πυρήνας του προβλήματος, η πηγή του, το κέντρο του, η υπεύθυνη? Ή ότι σε αυτή τη χώρα θα υπήρχε, ας πούμε, ένας μηχανισμός, ξέρω εγώ, κυβερνητικός, δικαστικός, παραπολιτικός, παρακρατικός, που θα συγκάλυπτε τα πάντα? Τι θα απαντούσαμε εμείς, έτσι, που υποτίθεται ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική? Τι θα απαντούσαμε? Νομίζω πως οι περισσότεροι θα απαντούσαμε πως σε αυτή τη χώρα, αν έσκαγε ένα σκάνδαλο, θα υπήρχε συγκάλυψη. Τώρα, αν μας έλεγαν πως αυτή τη χώρα, την άλλη, έτσι, την πολύ ιδιωτική, ο κόσμος και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι, που οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον κάθε χώρας, έτσι, πιστεύουν πως ζουν στην πιο άδικη χώρα της Ευρώπης, τι θα λέγαμε εμείς? Ότι είναι κάτι υπερβολικό αυτό? Γιατί, ας πούμε, να συμβαίνει? Ή θα λέγαμε ότι είναι κάτι λογικό? Έτσι. Προσέξτε λίγο, τεχνικά μιλώντας, πως όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, δεν μιλάμε μόνο για τα δικαστήρια, για τους εισαγγελείς, για τις δίκες, για τις καταδίκες, για τις αθωώσεις, για τα σκάνδαλα, για το πολιτικό χρήμα, για τις μίζες, για αυτά που ασχολείται, ας πούμε, η Ευρωπαία Εισαγγελέας κτλ. Όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, το ανοίγουμε, έτσι. Μιλάμε και για αυτό που λέμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι. Και εδώ να πούμε ότι θα ήταν παράλογο σε μια χώρα που υπάρχει πρόβλημα με τη μία πλευρά, ας πούμε αυτό, τα δικαστήρια, ας πούμε, να μην υπάρχει πρόβλημα με την άλλη πλευρά, με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι αφήστε απ' έξω τα πολιτικά, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη. Και υπάρχει παντού αστυνομία, όπως τα έλεγε και το σύνθημα του Μάη του 1968. Αυτό βέβαια είναι από άλλη ιστορία, μπορεί λίγο να ταιριάζει και στη δική μας ιστορία, καθώς σύμφωνα με το βιβλίο, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα είναι και μια πολύ αυταρχική χώρα. Και είναι λογικό αυτό. Πάμε τώρα λίγο πίσω στις ερωτήσεις, έτσι. Ζούμε, όπως είπαμε αρχικά, υποθετικά, έτσι, σε μια χώρα που δεν είναι πολύ ιδιωτική, λοιπόν. Και μας λένε μια ιστορία για αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία, σε αυτή την άλλη χώρα, την πολύ ιδιωτική, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με κάτι ελευθεροεπαγγελματίες, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, πράκτορες από το Ισραήλ, παρακολουθούσαν με παράνομα λογισμικά τους πάντες. Πολιτικούς της κυβέρνησης, πολιτικούς της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, στελέχη του στρατεύματος, ακόμα και διοικητικά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ακούγεται παράλογο, έτσι, ακούγεται παράλογο. Αλλά σε μια χώρα πολύ ιδιωτική μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι, ας πούμε, αν αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα, αυτό που είπαμε πιο πάνω, αν αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο, τι γίνεται σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα, από την κυβέρνηση, από τους δικαστές που ερευνούν την υπόθεση? Τους βγάζουν όλους λάδι. Αυτό τώρα είναι περισσότερο για σενάριο serial, αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω, στο Netflix, ας πούμε, στο GPO, όπως τα λένε, και τα λοιπά, έτσι, στο HBO. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πέρα από την τηλεόραση, γιατί στην τηλεόραση συμβαίνουν. Λογικά δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μια κυβέρνηση να συνεργάζεται με κάτι, ξέρω εγώ, συνταξιούχους, ελευθεροεπαγγελματίες, πράκτορες από το Ισραήλ, να παρακολουθούν τους πάντες, την υπόθεση να την ελέγχει 4 φορές ο Άριος Πάγος και 4 φορές ο Άριος Πάγος να λέει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα, ας πούμε, σύμπτωσης και τέτοια πράγματα, έτσι. Αλλά σε μια πολύ ιδιωτική χώρα μπορούν να συμβούν και αυτά τα πράγματα. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, σε μυθοπλασία. Σε κάποιο άλλο σημείο αυτής της ιστορίας διαβάζουμε ότι σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα η κυβέρνηση κάπως μπλέχτηκε, κάπως ανέχτηκε, κάπως οργάνωσε, έτσι, κάτι τέτοιο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο, κυρίως στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, που δηλώνανε ζώα, γελάδες, ας πούμε, ξέρω, κατσίκια, πρόβατα, ή τέτοια πράγματα, που δεν τα είχαν. Δεν τα είχαν αυτά τα ζώα. Αλλά επειδή τα δηλώναν αυτά τα ζώα, που δεν υπήρχαν, πήρανε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Λοιπόν, βρέθηκαν κάποιοι υπουργοί που είχαν εμπλοκεί σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και ίσως και γιατί πέρασε κάτω από τη μύτη τους. Και σε αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα το θέμα το εξέτασε η Βουλή και οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, του κόμματος δηλαδή πάνω στο οποίο, μέσα στο οποίο, δίπλα από το οποίο οργανώθηκαν αυτά τα δίκτυα, οι βουλευτές αθώωσαν αυτούς τους υπουργούς. Είπαν, εντάξει, δεν έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν. Και αυτό, εντάξει, θα μπορούσε τώρα σε μια λίγο βουκολική σειρά εκεί, μαγελάδες, πρόβατα κτλ. Να συμβεί στην τηλεόραση. Συμβαίνουν όμως αυτά τα πράγματα και στην πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται, σε μια πολύ ιδιωτική χώρα συμβαίνουν. Και εδώ, επειδή εμπλέκεται μέσα και η Βουλή, βλέπουμε ότι πέρα των άλλων προβλημάτων, σε μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα υπάρχει και πρόβλημα που λέμε με την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Τώρα, θέλω λίγο να σκεφτείτε την ποιότητα της δημοκρατίας που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή στο Κατάρ ή στο Μπαχρέιν ή στο Ομάν. Και λέω, θέλω να σκεφτείτε, γιατί τα χαρακτηριστικά παραδείγματα by the book, που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, πολύ ιδιωτικών χωρών αφορούν ή αφορούσαν μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, τέτοιες χώρες. Δηλαδή, όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, στο μυαλό μας κανονικά πρέπει να έρχεται το Ομάν, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ. Έτσι. Όταν λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, δεν πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας η Ελλάδα. Αν καταλάβατε, για την Ελλάδα μιλούσαμε τόση ώρα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ρεπορτάζ Τζιαμτζίκα. Μια άλλη ζωή και εποχή στην τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα. Πολλοί δημοσιογράφοι ανδρώθηκαν, που λέμε. Εντάξει, ήταν άντρες από πριν, αλλά κυρίως ήταν άντρες που κάνουν αυτό το ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών. Δεν ήταν μόνο ο Νίκος Τζιαμτζίκας. Ήταν ο πιο γνωστός. Ο οποίος νομίζω συνέχεια ασχολήθηκε και με τη μουσική. Νομίζω πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί. Αλλά ήταν ο σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας Νίκο Τζιαμτζίκα, που έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος. Αν θυμάστε, στο πολύ λαϊκό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alter, έτσι, το οποίο δεν υπάρχει πια. Εκείνη τη ζωή και εκείνη την εποχή, πολλά χρόνια πριν τη χρεοκοπία, έτσι, το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών ήταν πάρα πολύ της μόδας. Πηγαίναν δηλαδή δημοσιογράφοι στις λαϊκές αγορές και δείχναν αυτό, ότι τα πάντα ήταν πάρα πολύ ακριβά για το λαϊκό πορτοφόλι, ειδικά μετά την περίοδο που περάσαμε από τη δραχμή στο ευρώ, και πόσο έκανε πριν ένα ματσάκι μαγνταϊνό και πόσο έκανε μετά, τέτοια πράγματα, και πώς αυτή η διαδρομή από το χωράφι προς τον πάγκο της λαϊκής τα έκανε όλα ακριβότερα. Οι συνάδελφοι που κάνανε αυτά τα ρεπορτάζ πολύ συχνά δεχόταν ελεκτικές επιθέσεις από αγανακτισμένους, έτσι, λαϊκατζίδες. Και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν ήταν καθόλου αστείες, έτσι, οι λαϊκατζίδες τους πετούσαν και καφάσια. Δηλαδή, εκεί ο άλλος ήταν με το μικρόφωνο, έκανε ανταπόκριση από τη λαϊκή αγορά, τα πάντα είναι πάρα πολύ ακριβά κτλ. Και ξαφνικά προσγειωνόταν ένα καφάσι στο κεφάλι. Λοιπόν, ή γενικότερα τους πετούσαν πράγματα. Και φωνάζανε οι λαϊκατζίδες, καλά, γιατί δεν πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν. Μετά στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν μπήκαμε σιγά σιγά έτσι σε αυτή την εποχή της μεγάλης φτώχειας και απελπισίας, μετά το 2011 κατά βάση, αν θυμάστε, το ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές άλλαξε κάπως δομή. Το θέμα τότε με το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών είχε να κάνει περισσότερο με ανθρώπους, κυρίως άνεργους, συνταξιούχους των λίγων εκατοντάδων ευρώ. Επίσης, μια νέα κατηγορία που εμφανίστηκε τότε, οι φουνταρισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν χάσει τα πάντα, δεν είχαν καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ειδικά την περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά, που ενδιαφέρεται τώρα για το τι φύλο είσαι στον ΕΟΠΗ, που πηγαίναν αυτοί οι άνθρωποι αργά το μεσημέρι στις λαϊκές αγορές για να πάρουν κάποια πράγματα τέταρτης, πέμπτης διαλογής, που λέγαμε, σε συμβολικές τιμές, ή ακόμα λίγο πιο αργά, για να ψάξουν να βρουν τι είχε πεταχτεί στα σκουπίδια και αν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από τα σκουπίδια για να φάνε. Αυτό ήταν τότε, αν θυμάστε, το ρεπορτάζ των Λαϊκών Αγορών. Εδώ τώρα να το θυμηθούμε λίγο αυτό, έτσι, πως εκείνη, ειδικά την περίοδο 2012-2014, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, όταν δηλαδή πάρα πολύ κόσμος βούτυξε με το κεφάλι, ας πούμε, στη φτώχεια και στην απελπισία. Η κυβέρνηση Σαμαρά τώρα με τη Walk Agenda και τα λοιπά, ο Σαμαράς με τη Walk Agenda, έτσι, δεν είχε πάρει απολύτως κανένα μέτρο. Απολύτως, όπως τα έλεγε και ο τότε συγκυβερνήτης και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, για την ανάσχεση της κοινωνικής κρίσης. Απολύτως κανένα. Μέτρα πήραν μετά αυτοί οι άθλοι, οι μαδούροι, μετά το 2015, και μέτρα που είχαν και αποτέλεσμα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά, ανάσκηση της φτώχειας και της απελπισίας, δεν είναι σοβαρά θέματα δημοσιογραφικά. Δεν είναι σοβαρά θέματα. Είναι μιζεραμπλισμός. Ας πούμε, το θέμα είναι, ξέρω εγώ, η χρηματοπιστωτική αξία, ξέρω εγώ, της ΔΕΗ, η οποία ενδιαφέρει πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Τώρα, στα σοβαρά τώρα, έτσι. Το θέμα, δημοσιογραφικά μιλώντας, το οποίο ενδιαφέρει πραγματικά τα περισσότερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, εκτός φυσικά από το νοικοκυριό, ξέρω εγώ, του κυρίου Μπάκου, του κυρίου Καϊμενάκη, του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μητυλινέου κτλ., είναι αυτό με την ακρίβεια. Είναι αυτό με την ακρίβεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και αυτό το αυξημένο κόστος ζωής κυρίως το καταλαβαίνουμε στις καταθέσεις που κάνει ο κόσμος καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς και το ρεύμα, προφανώς και το φυσικό αέριο, προφανώς και τα καύσιμα, προφανώς και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διπλή θηλιά στο λαιμό τους, αυτοί που νοικιάζουν σπίτια, έτσι. Το σούπερ μάρκετ αφορά όμως τους πάντες, για αυτούς που έχουν δικά τους σπίτια. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας,
nowadays, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, ζούμε εδώ και μερικές μέρες, δηλαδή, μια κατάσταση πάρα πολύ μεγάλης παραπλάνησης σχετικά με τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έτσι. Τις προηγούμενες μέρες τι ακούγαμε, ότι υπάρχουν εκατοντάδες, κάποιοι γράφαν και για χιλιάδες, έτσι, μην είχαν μπερδευτεί. Όταν ας πούμε η κωδική είναι 1740, δεν είναι χιλιάδες, είναι εκατοντάδες, έτσι. Δεν τα κάνανε αυτά, λοιπόν δεν πειράζει. Λοιπόν, χιλιάδες κωδικοί στα σούπερ μάρκετ, μειώσεις των τιμών, λέει, ως 30%. Μέσω σταθμικά 7%, βέβαια μπορεί να είναι και 9%. Αυτές βέβαια οι μειώσεις δεν αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά μπορεί και να τα αφορούν. Βέβαια αυτές οι μειώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα νέα εκπτωτικά φυλάδια του σούπερ μάρκετ του Σεπτεμβρίου, αλλά μπορεί να είναι και ακριβώς αυτό. Δεν έχουν καμία σχέση αυτές οι μειώσεις στις τιμές σε σχέση με τις ανατιμήσεις του προηγούμενου διαστήματος, αλλά μπορεί και να έχουν. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, ακόμα και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε, παιδιά, τι να σας πω, ας πούμε, αν έχετε απορίες στο Χι Πλεμπέι, ας πούμε, να δείτε στο ίντερνετ το πόσο κάνει. Πράγματι, ο κόσμος δεν έχει πολύ χρόνο να ασχοληθεί με αυτό, είναι αλήθεια, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι, όντως, καθίσαν και ασχοληθήκαν με αυτό. Όχι πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ. Και πραγματικά από το πόσο κάνει, βρήκαν εντυπωσιακά στοιχεία. Δηλαδή εντοπίζουμε μερικές εκατοντάδες κωδικούς που υπάρχουν μειώσεις κάπου, ας πούμε, 5%, okay, και εντοπίστηκε ότι μέσα σε ένα δίμηνο υπήρχαν αυξήσεις 25%. Έτσι. Δεν μιλάμε να εντοπίσουμε, γιατί αυτά το πόσο κάνει δεν τα πιάνει, ας πούμε, πρέπει να μπούμε στην παλιότερη πλατφόρμα η οποία έχει πέσει, να δούμε λίγο πόσο έκαναν αυτά τα προϊόντα πέρσι. Πέρσι το Σεπτέμβριο, πόσο κάναν πέρσι το Σεπτέμβριο, πόσο κάναν φέτος το Σεπτέμβριο, και εκεί να δούμε, ας πούμε, πόσο ακριβώς ήταν οι αυξήσεις και αν υπάρχει τώρα κάποια μείωση. Πάντως, σε σχέση με το τελευταίο δίμηνο που βγήκαν και τα στοιχεία του Αυγούστου, φάνηκε ο πληθωρισμός ανέβηκε τον Αύγουστο, ανέβηκαν τα προϊόντα. Πάντως, με τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, τώρα αυτό που έχουμε είναι μια αύξηση 25%, η οποία μειώθηκε στο 20% ή στο 18%. Αλλά επαναλαμβάνω, μην είστε τίποτα μίζεροι. Βέβαια, επειδή είμαστε στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας, πάλι το λέω έτσι, κάποιοι δημοσιογράφοι κάναν αυτή τη δουλειά και μπράβο τους. Αλλά δεν είχαμε αυτό το ρεύμα, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής με τα ρεπορτάζ τύπου Τζατζμίκα, Νίκο Τζατζμίκα, πότε θα σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Ούτε πήγε κανένας δημοσιογράφος σε σούπερ μάρκετ να κάνει ρεπορτάζ, ούτε κινδυνεύει κανένας συνάλφος, και σωστά δεν πρέπει να κινδυνεύει να φάει κανένα καφάση στο κεφάλι. Αυτό είναι τεχνικό το ζήτημα, γιατί πέρα από την κυβέρνηση, σε αυτή την ιστορία μπλέκονται και οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ, έτσι. Σε αντίθεση με τις λαϊκές αγορές, οι οποίες δεν έχουν μεγάλα διαφημιστικά budget, οπότε μπορείς να πας στη λαϊκή αγορά και το πολύ πολύ να σε βρίσουνε. Αν πας να κάνεις ρεπορτάζ στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα σούπερ μάρκετ έχουν τεράστια διαφημιστικά budget, τα οποία πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Νομίζω καταλάβατε το υπονοούμενο. Θα είχε όμως ενδιαφέρον και αυτό να γίνει, να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι θα μπουν μέσα στο σούπερ μάρκετ και θα κάνουν αυτή την έρευνα. Εντάξει, δεν θα τρώγαν κανένα καφάλι στο κεφάλι, καμιά αγωγή, κανένα σλαπ, κανένα τέτοιο θα το τρώγαν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συγκλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 2. Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σοκαρισμένο και εξοργισμένο. Η φρίκη της Κυψέλης δεν είναι ρεπορτάζ κλειδαρότρυπας. Είναι η επιτομή της πλήρους σαπίλας. Το τέρας της Κυψέλης, ο φερόμενος ως πατέρας, αλώνιζε ανεπόδιστα 6 χρόνια τώρα, παρότι ένα ολόκληρο σύστημα γνώριζε. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί είχε πλάτες και στήριξη αυτός ο τύπος. Ένας τύπος με το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι βεβαίως, όπως ο Μίχος δηλαδή. Και πολλοί φοβούνται ότι η υπόθεση Μίχου με τη 12χρονη στον Κολωνό, οχριά μπροστά στην υπόθεση της Κυψέλης, έτσι, και ο Μίχος, ηρίστον παρόδο, παίζει και να αποφυλακιστεί ως όνοπο. Τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι εξέλιξη στο σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες εναντίον των ιδιωτών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως ο κ. Παπαδόπουλος, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος ήταν επίσης υπό παρακολούθηση έχοντας το χαρτοφυλάκιά του το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Και σε ό,τι αφορά την Έλενα Ακρίτα, η Νέα Δημοκρατία βεβαίως την έκοψε σήμερα, όπως αναμένονταν, από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Γιατί? Επειδή έχει ενοχλήσει τη Μαρέβα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Ο Βασίλης Κουτούφαλης στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει κενή η θέση της 5ης Αντιπροέδρου και κατά συνέπεια μιας λιγότερης θέσης, έχει μια λιγότερη θέση η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης κατά της αντιθεσμικής τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Για σοβαρά ζητήματα συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης στη σημερινή διαδικασία έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αποδίδει η Έλενα Ακρίτα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν καταφέρει ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα να το αναγάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα, συσπυρώνοντας σχεδόν όλη την αντιπολίτευση, είπε η Έλενα Ακρίτα μιλώντας στο κόκκινο. Η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, σε ανάρτησή του με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος. Με περισσότερα από 21.000 κενά, αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Άλυτο παραμένει και το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στο Δήμο Θέρμης. Από τα 470 συνολικά δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ μπορούν να καλύψουν μόλις 41, ενώ τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες. Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες μαθητές, ενώ ιδιαίτερος κρίσιμη είναι η μετακίνηση περίπου 1.300 μαθητών ΑΜΕΑ. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτσιώτη κατέθεσαν σήμερα οικογένεια θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Από χθες αισθανόμαστε αγανάκτηση, το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτα άλλο, δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Μπουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορουμένου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει οικονομικό σχέδιο τετραετίας ύψους τουλάχιστον 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικαλαία υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφου συνεχίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δηλώνει η Ελένα Κρήτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καριστοϊβία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα διαβίβασε η Άγκυρα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ. Στο κείμενο, το οποίο εστάλει πριν από λίγες ημέρες στις ελληνικές αρχές, καταγράφονται οι αντιρρήσεις της Τουρκίας για τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες και αναφέρεται ότι δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλει το status quo στο Αιγαίο. Σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της ΔΕΘ, καλεί τους εργαζόμενους στο δημόσιο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κεντρικό αίτημα η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων 6 στο κέντρο της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος. Το σημείο έχει αποκλειστεί, ενώ στην περιοχή πραγματοποιούν έλεγχο στελέχη του Τμήματος Εξοδοτέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στη διεθνή επικαιρότητα, απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία της Γερμανίας. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντώνται σήμερα και ετοιμάζουν την απάντησή τους ενδεχομένως και επιπλέον κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά θρίος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιδοτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεράς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 2 και 10, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Χθες τέτοια ώρα έσκαγε το θέμα της μήνυσης που κατέθεσε υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία υψηλόβαθμος στέλεχος της ΕΕΠ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, εναντίον των 4 ιδιωτών, έτσι όπως τους έχει αποκαλέσει η κυβέρνηση, που καταδικάστηκαν προσφάτως σε αυτές τις πολύ μεγάλες ποινές για το Predator. Είναι μια εξέλιξη που εκτός των άλλων αναβαθμίζει την υπόθεση. Καθώς ο κύριος Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ξαναλέω, στέλεχος της ΕΕΠ, είχε στο χαρτοφυλάκιο του, με συγχωρείτε, το οργανωμένο έγκλημα και την αντικατασκοπία. Γεγονός που αποδεικνύει, όπως λέει και στην ανάρτησή του ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, έτσι, σημείο αναφοράς για τον Predator, ο κύριος Κεσές, εδώ και πάρα πολύ καιρό συνήγορος, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Predator, φαίνεται ότι ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Κύριε Κεσέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καταρχάς σημερίζεστε ότι έχουμε μια περαιτέρω αναβάθμιση της υπόθεσης, αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πίστα που λέμε η υπόθεση των υποκλοπών μετά και τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν είναι και ο μόνος, το μόνο στέλεχος της ΕΕ που παρακολουθούνταν, έτσι.
1: Είναι δεδομένο ότι η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να λειτουργεί σαν μια αιμορραγούσα θεσμική πληγή. Και είναι ευθύνη και της πολιτείας και των κρατικών υπηρεσιών και της εισαγγελίας του Αεροπάγου το γεγονός ότι ζούμε αυτά τα αλλεπάλληλα επεισόδια τα οποία διασύρουν τη χώρα, διασύρουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, συνολικά τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Εγώ δεν θα έλεγα μόνο ότι αναβαθμίζει, θα έλεγα ότι για άλλη μία φορά υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των ερευνών και το γεγονός ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε 2026 έχουμε αφώτιστες πλευρές και το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Μια υπόθεση που είναι στο αρχείο, θυμίζουμε, στον κόσμο, έτσι.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τεθεί στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση και την κυρία Βιλίν, το 2024 και μολονότι προέκυψε πληθώρα στοιχείων από την απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών που εκδόθηκε το 2026, αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ και 6 μήνες είναι την άρνηση των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα και του κ. Τζαβέλα, να κάνουν έρευνα. Δεν αξιολογούν τα στοιχεία, δεν κάνουν έρευνα να δοθούν απαντήσεις και να καταλήξουμε στο ότι εδώ δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιόπινες πράξεις ή δεν υπάρχουν άλλοι συμμετοχοί. Mm-hmm. Αποφασίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος να κάνουν έρευνα. Και ξέρετε, σε αυτό το σημείο η πράξη της κατάθεσης μήνυσης από τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ εκθέτει πρώτα απ' όλα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε κάνει την αντίστοιχη έρευνα, είχε βρει τις απαντήσεις, είχε ενώσει όλες τις τελίτσες, δεν θα χρειαζόταν ένα υψηλό βαθμό στέλεχός της να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ομοίως αν η δικαιοσύνη είχε κάνει τη δουλειά της, δεν θα υπήρχε κανένα περιθώριο για τον κύριο Παπαδόπουλο να προσφύγει και να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
0: Και δεν είναι ο μόνος ο κύριος Παπαδόπουλος, το μόνο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο έχει τεθεί από παρακολούθηση και εδώ έχουμε το εξής τρελό, παράδοξο, όπως και να το πει κανείς λίγο θα είναι. Η ΕΕΠ, η οποία προμηθεύτηκε το Predator, παρακολουθούσε τον εαυτό της, κύριε Κεσέ, στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς το τοποθετούμε, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πώς και τι έχουν κάνει. Εγώ θα πω ότι αν διαπιστωθεί δικαστικά ότι το είχε προμηθευτεί η ΕΕΠ, που σημαίνει ότι είχε προμηθευτεί ένα παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χωρίς καμία εγγυητική λειτουργία, χωρίς καμία θεσμική εγγύηση, χωρίς κανένα έλεγχο, ένα όπλο το οποίο ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτο, τότε θα έχουμε αδικήματα που προσεγγίζουν διατάξεις του ποινικού κώδικα που έχουν να κάνουν με την εσχάτη προδοσία και την παραβίαση μυστικών της πολιτείας από την ίδια την υπηρεσία, από στελέχη της υπηρεσίας. Και γι' αυτό είναι και η απάντηση για κάποιους που λένε τελικά ποιος το χρησιμοποίησε, ποιος το αγόρασε, οι ιδιώτες. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κατασκοπευτικό εργαλείο, η μη σύνομη χρήση ουσιαστικά οδηγεί στην τέλεση των ίδιων ποινικών αδικημάτων, είτε είναι κάποιος ιδιώτης, είτε είναι από την πλευρά του δημοσίου, χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατάλληλη πιστοποίηση και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμά το γεγονός και θα πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να μας απασχολήσει σαν χώρα, σαν ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη ετοιμότητα στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το γεγονός ότι εδώ όχι μόνο παγιδεύτηκε η εισαγγελέα της ΕΕΠ, η κυρία Βλάχου, που έδινε υποτίθεται θεσμικές εγγυήσεις, συνταγματικές εγγυήσεις στη λειτουργία της ΕΕΠ, την επιχειρησιακή της λειτουργία, αλλά παγιδεύτηκε ο διευθυντής ασφαλείας της ΕΕΠ, ο κύριος Παπαγεωργίου, παγιδεύτηκε ο υποδιοικητής, ο κύριος Γκρίζης, καθώς επίσης και στελέχη που είχαν κρίσιμα πόστα, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος που έκανε χθες τη μήνυση, που ξαναθυμίζω ήταν ο προϊστάμενος της μονάδας αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Και ξέρετε, δείτε το με πάρα πολύ περίσκεψη. Αφήστε την πολιτική κριτική, αφήστε τις εικασίες, αφήστε τις κατασκευές, αφήστε τα όλα. Σταθμίστε κάτι. Έρχεται ο καθήλυν υπεύθυνος για θέματα κατασκοπίας και λέει σε δικόγραφο ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Εκεί θα πρέπει να σταθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από οποιαδήποτε θα μπορούσε να δώσει ένας εισαγγελέας που δεν έχει καν επαφή με το πεδίο, που το αδίκημα της κατασκοπίας το έχει δει μόνο σε κάποιες δικογραφίες ή σε κάποια συγγράμματα. Ο άνθρωπος που είναι στο πεδίο, ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, μιλάει ότι έχει πέσει θύμα κατασκοπίας. Ποιος, με τι σθένος, με τι επιστημονικό ανάστημα, με τι έξωθεν καλή μαρτυρία, θα βγει και θα πει τώρα ότι δεν έχω τίποτα και δεν χρειάζεται να το ψάξω και δεν χρειάζεται να κάνω καμία έρευνα.
0: Αναφέρεστε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Κύριο Μπακέλα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει τεράστια προσωπική ευθύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν τελειώσει οι επιλογές του. Δεν μπορεί να μην ερευνήσει. Οτιδήποτε άλλο θα τον καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.
0: Το οποίο περιέχει και άλλα, όπως είπατε και πριν, μέχρι και εσχάτη προδοσία. Μέχρι και στο επίπεδο της εσχάτης προδοσίας πάει όλη η υπόθεση μετά και τα νέα.
1: Το 2026 θα πρέπει να επιτέλους αυτή η υπόθεση να τελειώσει και να απαντηθεί ποιος, γιατί και πού, με ποιο τρόπο και πού έχει κρύψει τα δεδομένα με τα οποία παγίδευσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας, από τα πιο κρίσιμα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τους εισαγγελείς και τον εισαγγελέα διαφθοράς
0: και στελέχη της ΕΕΠ.
1: Και πληθώρα άλλων κρίσιμων πολιτικών παραγόντων. Πρέπει να απαντηθούν αυτά.
0: Ναι.
1: Όσο δεν απαντούνται, και έχουμε αδικήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγίδευση, αλλά και κυρίως αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παρατεταμένη συγκάλυψη.
0: Εσείς πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιο του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν εκτός από την αντικατασκοπία, που είναι μείζον εθνική σημασία θέμα, πια εννοείται, και τα χαρτοφυλάκια του οργανωμένου εγκλήματος, κύριε Κεσέ? Πώς το αξιολογείτε αυτό, πώς το σταθμίζετε?
1: Είναι μία κρίσιμη παράμετρος,
0: ναι,
1: αλλά στην παρούσα φάση για μένα αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία είναι το ζήτημα της αντικατασκοπίας. Διότι αν εδώ έχουμε μία παρίσφρηση σε μία απόρριτη μυστική υπηρεσία που χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, λίγη αξία έχει αν μπαίνοντας στο δωμάτιο έχουν πρόσβαση, πάρουν κάτι από ένα συγκεκριμένο ράφι.
0: Ναι.
1: Σημασία έχουν ότι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και βλέπουν όλα τα ράφια. Είχαν πρόσβαση στα πάντα.
0: Ναι.
1: Και κρατήστε το ότι ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ο οποίος έκανε χθες τη μήνυση, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και όταν ο ίδιος συστήνεται με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι και ο ίδιος αξιολογεί και γνωρίζει ότι το πρωτεύον θέμα το οποίο ήταν ενδιαφέροντος στο χαρτοφυλάκιό του ήταν η αντικατασκοπία.
0: Ναι.
1: Και αυτό κρατήστε το.
0: Βέβαια. Αυτό είναι και το μείζον μετά το χθεσινό. Έχετε καμιά ελπίδα, κάποια ελπίδα, κύριε Κισε, ότι θα αντιδράσει τελικώς ο κύριος Μπακέλας?
1: Η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους.
0: Θα δεχτεί να αποσύρει από το αρχείο?
1: Εγώ λέω ότι η ελπίδα είναι για τους απελπισμένους. Ναι. Εγώ έχω πίστη ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου που αργά ή γρήγορα αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να κάνουν το καθήκον τους θα το κάνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλο το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, όλοι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης αποδοκιμάζουν την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι με ευθύνη του κυρίου Μπακέλα, του κυρίου Τζαβέλα, της κυρίας Αδηλίνη και του κυρίου Ζήση έχουμε μια δικαιοσύνη δύο τακητήτων. Μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει πολύ αυξημένα αντανακλαστικά σε αδικήματα των πολιτών, των απλών πολιτών που ζουν δίπλα μας, αλλά όταν αναφερόμαστε σε αδικήματα τέτοιας εμβέλειας που εμπλέκουν συγκεκριμένα πρόσωπα, κάνουν σαν να μην ακούνε. Είναι αδιανόητο ότι σε αυτή την υπόθεση δεν γίνεται καν έρευνα, όταν με ανώνυμες επιστολές αναβιώνουν υποθέσεις. Και εδώ υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν ομολογίες και κάνει εισαγγελία του Ωραίου Πάγου ότι δεν καταλαβαίνει, προστρέχοντας σε νομικές κατασκευές και αμφίβολες επιστημονικής αξίας κατασκευές.
0: Ναι.

0: στέλεχος της ΕΥΠ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πελάτης μου. Δεν τον εκπροσωπώ εγώ.
1: Ναι.
0: Βγάλτε με την εξίσωση.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο, στην επιφάνεια και αναζητά απαντήσεις πιο έντονα από ποτέ.
1: Και είναι και ένα ερώτημα. Πώς θα αντιδράσει η πλευρά των μηνιόμενων τώρα, των μηνιθέντων από τον κύριο Παπαδόπουλο, δηλαδή ο Ντίλιαν και οι υπόλοιποι?
0: Η θέση τους είναι πλέον πιο δυσχερής,
1: ναι,
0: από ό,τι πριν από λίγο χρονικό διάστημα.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Μόνο οι ίδιοι ξέρουν πώς θα αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Μόνο οι ίδιοι προφανώς θα αποφασίσουν ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την κατάστασή τους. Το δεδομένο είναι ότι δεν μπορούν να έχουν όλοι την ίδια μοίρα. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια υπερασπιστική γραμμή ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος.
1: Mm.
0: Άλλη τοποθέτηση έχει ο ένας, άλλη ο άλλος.
1: Και περιμένουμε και το Δεκέμβρη το εφετείο. Έτσι, οπότε μέχρι τότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε, κύριε Κεσέ.
0: Λίγο υπομονή.
1: Λίγο υπομονή, λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Η περιγραφή και η ανάλυση που κάνετε και η υπενθύμηση της τάσης πάντως της δικαστικής εξουσίας του Αρείου Πάγου μας προειδεάζει γι' αυτό που όλοι φοβόμαστε, ότι μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Θα μου πεις τώρα που το στηρίζεις και το λες. Ακριβώς σε όλα τα προηγούμενα και σε όλη την προηγούμενη στάση τους. Έχουν
0: πάντα
1: βγει
0: τόσα... Πάντα υπάρχουν κάποια όρια. Πάντα,
1: ναι,
0: υπάρχουν κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Και όταν κάποιοι υπεργούν αυτά τα όρια, θα οδηγηθούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αντί να κλείσουν την υπόθεση, θα τροφοδοτήσουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι.
0: Θα τροφοδοτήσουν τη διατήρηση της υπόθεσης στην επικαιρότητα, γιατί θυμίζω, και είναι καλό να το θυμόμαστε, δεν έχουμε δικαστική κρίση, δεν παράγεται δεδικασμένο.
1: Ναι.
0: Οι εισαγγελικές διατάξεις παράγουν ιονή δεδικασμένο και οποιαδήποτε στιγμή με ένα καινούριο στοιχείο, με ένα νέο στοιχείο, η υπόθεση θα βγει στο αρχείο.
1: Ναι.
0: Όχι σήμερα, όχι σε 2 μήνες, μπορεί σε 6 μήνες, μπορεί σε 1 χρόνο.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν θα είναι ασφαλής από αυτούς. Όσο η υπόθεση δεν οδηγείται στην τακτική δικαιοσύνη, όσο δεν αποφαίνονται για αυτά τα σοβαρά αδικήματα δικαστικά συμβούλια που απαρτίζονται από δικαστές. Ό,τι,
1: ναι,
0: και να κάνει ο κύριος Ζήσης, ό,τι και να κάνει ο κύριος Ζήσης, η κυρία Βιλίνη και εσχάτως ο κύριος Μπακέλας, δεν παρέχουν μόνιμη προστασία στους εμπλεκόμενους. Είναι προσωρινή προστασία.
1: Mm.
0: Και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλουχία των γεγονότων.
1: Σε περίπτωση που αντιδράσει η δικαιοσύνη ως οφείλει, η ηγεσία του Αρείου Πάγου για την ακρίβεια, και το βγάλει, βγάλει την υπόθεση από το αρχείο, εκεί τι θα περιμένουμε στο πρακτικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο,
0: στο
1: κύριε
0: Κεσέ? Στο πρακτικό της υπόθεσης,
1: ναι,
0: είναι το εξής, ότι θα πρέπει ο εισαγγελέας πλημελιωδικών, ο οποίος παρέλαβε τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου χθες, να αποφασίσει αν θα πρέπει να τη διαβάσει τον Άριο Πάγο ή θα πρέπει να την χρεώσει σε κάποιον εισαγγελέα πλημεριωδικών.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα την διαβιβάσει στην εισαγγελέα
1: του Άριου
0: Πάγου.
1: Πάντως αρχίζει από την αρχή η έρευνα, να το πω εγώ λίγο με απλά λόγια.
0: Θα πω ότι θα πάει στον κύριο Μπακέλα, ο οποίος ο κύριος Μπακέλας,
1: ναι,
0: για να αξιολογήσει τη μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου, θα πρέπει να κάνει έρευνα και να τον καλέσει.
1: Μάλιστα.
0: Να καταθέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος κατέθεσε μια μήνυση, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει ποια είναι τα απόρριτα έγγραφα, ποιες είναι οι καταστάσεις, ποια είναι τα κρατικά μυστικά, τα απόρριτα έγγραφα τα οποία διέρευσαν, οι καταστάσεις στις οποίες απέκτησαν οπτική τρίτα μη εξουδετημένα πρόσωπα,
1: ναι,
0: προκειμένου να αποφασιστεί αν εδώ έχουμε το αδίκημα της παραβίας μυστικών της πολιτείας ή κατασκοπίας.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να κάνει έρευνα λοιπόν ο κ. Μπακέλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το ερευνήσει.
1: Και το ερωμίζον ερώτημα παραμένει από την αρχή, είναι πού βρίσκεται αυτό το υλικό κατασκοπίας. Σε ποιανού χέρια, πού το έχουν δώσει ή πού το έχουν πουλήσει, αλλά πού βρίσκεται. Και αν βρίσκεται εντός χώρας επίσης, έτσι δεν είναι, κύριε Κεσέ?
0: Πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που όταν θα το έχουμε απαντημένο,
1: αχα,
0: τότε θα ξέρουμε ότι,
1: μάλιστα,
0: αυτή η υπόθεση έχει φτάσει κάπου στο τέλος της.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας σήμερα. Και εσείς, καλή συνέχεια, κύριε Ζαχαρίας, και εσείς, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων Πρέταντορ, ο δικηγόρος τώρα του κυρίου Παπαδόπουλου, που κατέθεσε χθες τη μήνυση, το υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΥΠ, εν ενεργεία, παρακαλώ, είναι ο κύριος Πόντας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα σήμερα το μεσημεράκι στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Όταν η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελίες αντίστοιχες, με μιμητήριες αναφορές.

0: όπου τα ελληνικά δικαστήρια, η δικαιοσύνη και γενικά οι θεσμικές αρχές της χώρας δεν είχαν απαντήσει ούτε είχαν τοποθετηθεί. Η μεγαλύτερη εξέλιξη μέχρι αυτή που είχαμε χθες στην υπόθεση ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου το Φεβρουάριο, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 φυσικά πρόσωπα για το θέμα του Predator, για την επιμόλυνση με το κατασκοπευτικό software Predator. Οπότε έχουμε μια βέβαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και συνάμα με την απόφαση αυτή καλεί τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχαν αποχρώσεις ενδείξεις. Όσο οφείλε λοιπόν ο Άριος Πάγος, συνεχίζοντας την απόφαση αυτή, το Μάιο απεφάνθη για του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ότι δεν υπάρχουν νέες αποδείξεις ή ενδείξεις από τις υποθέσεις που ξεκίνησαν το 22 και το 23, ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε με βεβαιότητα πέραν αμφιβολίας τις διαδικασίες της κατασκοπίας. Και σε δεύτερη φάση, να τελειώσω γιατί έχει σημασία, γιατί με ρωτήσατε, τον Αύγουστο οριστικά στις 7-8, πάλι ο Άριος Πάγος επανέλαβε αυτή τη διάταξη, γεγονός που σήμαινε για τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο πλέον, ότι η υπόθεση για τους υπολείπους δεν μπορούσε να εισφέρει νέα στοιχεία, γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα υπόθεση παράλληλη που ξεκινάει από την αρχή, και ήταν...
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 32, η Νέα Δημοκρατία το είπε και το έκανε. Έβαλε μπλόκο σε μια αντιθεσμική ή σε μια θεσμική εκτροπή. Έβαλε μπλόκο στην εκλογή της Έλενας Σαγκρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπρόεδρου της Βουλής. Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το έχουμε προαναγγείλει πολύ ξεκάθαρα και πολύ εύστοχα, νομίζω, η ίδια η Έλενα Κρήτα, με ανάρτησή της μόλις τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας, λέει χαρακτηριστικά, μπλόκαρε την υποψηφιότητά της, και έτσι το Προεδρείο της Βουλής, Κατερίνα, μένει με έναν αντιπρόεδρο, μία αντιπρόεδρο λιγότερη, πρωτοφανές, θα σχολιάσω εγώ. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό, που νομίζω πρέπει να το τονίζουμε, γιατί έχει και μία θεσμική βαρύτητα, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, την οποία συναποτελούν και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής, επίσης θα έχει μία ψήφο πλέον λιγότερη για την αντιπολίτευση και για την προοδευτική αντιπολίτευση. Και άρα αυτό θα επηρεάζει και πλειοψηφίες. Για παράδειγμα, χρειάζεται.
1: Συσχετισμούς.
2: Αυξημένη πλειοψηφία 3/5 όταν πρόκειται να εκλεγεί κάποιος επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Και πλέον σε αυτή την. Στο μεταβαλλόμενο αυτό σώμα της διάσκεψης των Προέδρων θα έχει θα έχει τρεις ψήφους παραπάνω η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα έχει μία παραπάνω, σύνολο τρεις, εάν τα λέμε.
2: Ναι,
1: υπολογίζω σωστά.
2: Ναι, συνολικά.
1: Είχε δύο και τώρα με την αλλαγή του ισχυωτισμού λόγω του αποκλεισμού της Έλενας Ακρίτα πάει τρεις.
2: Και, γι' αυτό
1: και μία λιγότερη η αντιπολίτευση και δύο η προοδευτική.
2: 12 θα έχει συνολικά. Και δεν είναι προφανώς.
1: Αυτό μπορεί να επηρεάσει πολλές αποφάσεις. Δεν είναι τυπικό αυτό. Όσο ενδεχομένως ακούγεται για κάποιους.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και η Ρένα Δούρου που έκανε πριν από λίγο δηλώσεις στο Περιστήλιο μιλώντας για μαύρη μέρα με υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ότι αφαιρείται ουσιαστικά πραξικοπηματικά μία ψήφος από την αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων. Πολύ σημαντικό.
1: Μισό λεπτό πριν να μας πεις λεπτομερώς τις ψήφους και το πώς ψήφισαν, να ακούσουμε τη Ρένα Δούρου. Τάσο.
3: Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη, την Έλενα Κρήτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι και η Ρένα Δούρου μίλησε για οικογενειακή αντίληψη, έτσι, γιατί είναι γνωστό. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του Μαξίμου, είναι ότι η κυρία Κρήτα είναι σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη.
2: Πολύ σωστά, το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς εδώ στη Βουλή δεν μπορεί να μη συσχετίσει αυτή την επίδειξη καθεστωτισμού με την δικαστική διένεξη της κυρίας Ακρήτα με τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Αυτή η διένεξη και αυτή η στάση της Νέας Δημοκρατίας, η αντιθεσμική, είχε ως αποτέλεσμα, Κατερίνα, να έχουμε τελικά σήμερα 169 παρών στην ψηφοφορία, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, και 119 θετικές ψήφους για την Έλενα Ακρήτα. Ουσιαστικά, δηλαδή, η προοδευτική αντιπολίτευση σύσσωμη και όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές που ανήκουν στο προοδευτικό χώρο, αλλά και η Ελληνική Λύση ψήφισαν υπέρ, ενώ παρόν ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η Νίκη, οι βουλευτές της Νίκης, και ανεξάρτητοι βουλευτές που κατά κύριο λόγο ανήκουν, προέρχονται μάλλον από το νεοναζιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών που πλέον δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά συντάσσονται πολλές φορές με τη Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε σχολιάσει και αυτό και σήμερα το είδαμε για ακόμη μια φορά, όπως ο κύριος Κατσιβαρδάς, ας πούμε. Το αποτέλεσμα είναι πλέον ότι
1: ότι κόπηκε η Έλενα Κρήτα, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν κάνει ζημιά ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην Έλενα Κρήτα. Στην Νέα Δημοκρατία εκθέτει.
2: Το αντίθετο, μάλιστα.
1: Το αντίθετο, ακριβώς.
2: Γιατί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει πίσω και να μην περάσει από το face control ή να μην δώσει πιστοποιητικά με
1: τσουκάκι. Ακόμη και να προτείνει την κυρία Κρήτα εξ αρχής για τη θέση της αντιπροέδρου. Μάλιστα.
2: Ναι, ακριβώς. Έδειξε ότι δεν θα κάνει πίσω και δεν θα νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό τον αντιθεσμικό κατήφορο για τον οποίο κάνει λόγο, όπως είπαμε, όλη η προοδευτική αντιπολίτευση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πιστοποιείται αυτός ο κατήφορος από το γεγονός ότι ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου ο κύριος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, έχει αρθρογραφήσει ακριβώς υπέρ του δικαιώματος, της υποχρέωσης της πλειοψηφίας να σέβεται το δικαίωμα της μειοψηφίας. Αυτό το τονίζουν εδώ και 2-3 μέρες σε όλες τις συζητήσεις οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.
1: Πρώτος το ανέφερε ο κύριος Δουδονής χθες στη Βουλή, που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του κυρίου Γεραπετρίτη.
2: Και σήμερα ξανά, να πούμε.
1: Και σήμερα ξανά στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα όπως την περιμέναμε. Η Νέα Δημοκρατία
2: είναι εκτεθειμένη και απομονωμένη.
1: Είναι απολύτως εκτεθειμένη και απομονωμένη. Έχει τα δεκανίκια της βέβαια τα ακροδεξιά. Αλλά αυτό την καθιστά ακόμα πιο υπόλογη στην τελική.
2: Σωστά.
1: Το ότι στηρίζεται μόνο σε ακροδεξιά δεκανίκια.
2: Ότι ο αντιθεσμικός κατήφορος ακριβώς είχε την υπογραφή ακροδεξιών. Ακριβώς. Έστω και ως ανεξάρτητων πλέον βουλευτών.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα μπορούσε να βγει, χρειαζόταν για να πούμε και την τεχνική, όταν έχει σημασία τώρα, αλλά τις τεχνικές διαδικασίες, θα έπρεπε να συγκεντρώσει 75 ψήφους. Για να μην τη συγκεντρώσει, επειδή γίνεται επί των παρόντων η ψηφοφορία, σωστά. Διόρθωσέ με αν κάνω κάπου λάθος.
2: Συγκέντρωσε πολύ παραπάνω, αλλά υπερτερούν τα παρόν,
1: διότι πήγε σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία στην αίθουσα, ακριβώς για να διευκολύνει αυτή την εξέλιξη.
2: Μια μεθόδευση να μπλοκάρει
1: αυτή τη μεθόδευση.
2: Την εκλογή της Ανασυγκρότησης.
1: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Τάσος για το τι λέει ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης, σε βιβλίο του βεβαίως, τώρα δεν βγήκε να πει κουβέντα, εννοείται, και το ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή ο κύριος Δονής, ο βουλευτής του Πασόκ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος.
0: Σελίδα 1113. Οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής, κατάρθρον 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Προσέξτε, υπό την ειδικότερη, λέει ο εν λόγω συγγραφέας, έκφανση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Ξέρετε ποιος τα λέει αυτά? Ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γεώργιος Γεραπετρίτης, στενότατος συνεργάτης του Πρωθυπουργού και υπουργός του των εξωτερικών. Αντικρούει λοιπόν αυτά που λέτε εσείς η ίδια η επιστημονική δουλειά του κυρίου Γεραπετρίτη στην κατάρθρον ερμηνεία του συντάγματος και συγκεκριμένα, όπως σας είπα, στη σελίδα 1113. Έχω εδώ και φωτοτυπημένη τη σχετική ανάπτυξη του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία και καταθέτω στα πρακτικά. Γιατί όμως πηγαίνετε κόντρα στους εαυτούς σας? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στον κανονισμό της Βουλής? Γιατί πηγαίνετε κόντρα ξανά στο Σύνταγμα και αυτοαναιρείστε? Η απάντηση δίνεται στη διάταξη περί διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής πάλι κατά τον κανονισμό της Βουλής. Και η απάντηση η οποία δίνεται γίνεται με βάση το γεγονός ότι η διάσκεψη κατά τον κανονισμό αποτελείται από τον πρόεδρο και τους διατελέστερες πρόεδρους της Βουλής, εφόσον έχουν εκλεγεί βουλευτές, τους αντιπρόεδρους της Βουλής κτλ. Άρα λοιπόν, αναιρείστε και αυτοαναιρείστε, όχι γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα αρχής, ούτε γιατί έχετε τις διενέξεις σας με την κυρία Κρήτα, όπως λένε κάποιοι. Αυτοαναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει, με κορυφαία την εφεύρεση πλειοψηφίας ενώ δεν υπήρχε και την απόκρυψη πλειοψηφίας ενώ υπήρχε.
1: Αυτή είναι η ουσία όπως την ανέδειξε χθες μιλώντας στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που είναι και ο ίδιος συνταγματολόγος, η Έλενα Κρήτα, όπως μας είπε προηγουμένως και ο Τάσος Γιαννόπουλος, στην ανάρτηση της μιλάει φυσικά για οικογενειακή κίνητρο τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, για τον αποκλεισμό της. Ενώ νωρίτερα σήμερα, πριν την διαδικασία της ψηφοφορίας, βγήκε το στο κόκκινο στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Στην Ελλάδα κομμάτια η οικογένεια Μητσοτάκη. Όλο αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν βρισκόμουν σε δικαστική διαμάχη με την κυρία Μρέβα Μητσοτάκη, η οποία σημειωτέων είναι ιδιώτης, δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Όλα τα άλλα, η τοξικότητα και ότι ασκώ σφοδική και όλα αυτά, είναι προφάσεις αμαρτίες και είναι υποκρισίες. Δεν θέλουν να είμαι σε αυτή τη θέση. Με αυτό λοιπόν καταφέρανε ένα δευτερεύουσα σημασίας θέμα, όπως είναι η εκλογή του Προεδρού, να το αναβάγουν σε μείζον πολιτικό θέμα. Μόνο αυτοί μπορούσαν να το έχουν πετύχει αυτό.
1: Και να θυμίσουμε εδώ ότι όταν ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη της Ελένας Ακρίτα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η δικαστική διαμάχη της Μαρέβα με την Έλενα Ακρίτα, αυτή την κατάθεση αγωγής από την πλευρά της πρωθυπουργικής συζύγου την είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός πριν καν κατατεθεί, έτσι, για την σημασία των πραγμάτων. Πάντως, θέλω να σας διαβάσω το σχόλιο του Νίκου Κουτσιά που έκανε στην ανάρτηση, κάτω από την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα μετά τα αποτελέσματα. Λέει ο Νίκος Κουτσιάς ότι οι 119 ψήφοι είναι νίκη σε αριθμούς, αλλά και πολιτική ήττα για τη Νέα Δημοκρατία, που τους μόνους που έπεισε ήταν η νίκη. Λοιπόν, βαρύ το κλίμα έτσι κι αλλιώς και πολλαπλώς και σε όλα τα πεδία για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει και τον πονοκέφαλο Σαμαρά. Βλέπουμε από χθες ένα μπιφ, όπως λέει και η νέα γενιά, Κώστα Σαββόπουλο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Έτσι, για το Σαμαρά στην δεξιά πολυκατοικία.
5: Βεβαίως. Καταρχάς, λοιπόν, έχουμε κοινοβουλευτική απομόνωση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και, όπως είπες και εσύ, μπιφ με το Σαμαρά. Πάντως, για πολλούς ή για τους πιο αισιόδοξους νεοδημοκράτες, αυτή η κόντρα κυβέρνηση Σαμαρά, που έφτασε μέχρι και το ακαθόριστο φύλλο του ΕΟΠΗ, βολεύει και τις δύο πλευρές. Από τη μία, επισκιάζει τις εξελίξεις στο σκέλος των υποκλοπών ή το φιάσκο της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ ή την καταψήφιση της Έλενας Ακρίτα. Από την άλλη, διατηρεί στον αφρό τον Μεσίνιο και τα νεύματά του προς τα υπερδεξιά ακροατήρια. Θα δούμε βέβαια αν στέκει αυτός ο συλλογισμός πολύ γρήγορα στις δημοσκοπικές μετρήσεις και πολύ περισσότερο στην κάλπη όταν στη δει αυτή. Πιο δεξιά βέβαια έστρεψε το τιμόνι ο Σαμαράς και βρήκε και Βελόπουλο. Ο πρωθυπουργός επανέφερε τους μύδρους περί woke ατζέντας με αφορμή το γεγονός ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Ο Άντρος Γεωργιάδης εξήγησε ή προσπάθησε να εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία και έδωσε αμέσως εντολή να αλλάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε η παναχώρηση του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της κυβέρνησης έναντι του Σαμαρά. Κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό. Η ελληνική λύση από την άλλη την έπεσε περισσότερο στο Σαμαρά, κάνοντας λόγο για κομικοτραγικό αντιπολιτευτικό ίστρο του πρώην Πρωθυπουργού. Και αυτή η στάση της ελληνικής λύσης έδωσε τροφή εν όψη της επόμενης ημέρας, Κατερίνα, γιατί όλα συνδυάζονται. Νωρίτερα ο Μάκης Βορύδης έδωσε μία συνέντευξη και όταν ρωτήθηκε εάν αποκλείεται οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Βελόπουλο, τι απάντησε? Απάντησε ο Βορύδης ότι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών.
1: Έδωσε είδηση στην ουσία ο Βορύδης.
5: Έδωσε είδηση. Είναι, κατά την προσωπική μας άποψη, η είδηση της ημέρας στην δεξιά ή υπερδεξιά πολυκατοικία, πέρα από το Σαμαρά και τους άλλους, γιατί εδώ ο Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχουν αποκλείσει κάθε σύμπλευση με τον Βελόπουλο. Και βγαίνει λοιπόν ο Βορύδης και, κατά την προσωπική μας άποψη, αφήνει ανοιχτό παράθυρο. Δεν απάντησε όχι όταν ρωτήθηκε σχετικά. Έχει πάντως το ενδιαφέρον του το γεγονός ότι ο Βορύδης, ότι εδώ η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις επιθέσεις της κατά του Σαμαρά, βγάζοντας μπροστά τον Βορύδη. Θεωρητικά ο Βορύδης ένας από τους θυγόμενους μετά τις δηλώσεις Τσούτσια ότι ο Μητσοτάκης συγκυβερνά και ο λίγων λαός. Αναφερόμενος λοιπόν ειδικότερα στον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης δήλωσε ότι έχει πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έχει βάλει πολλούς πασόκους στην κυβέρνηση. Αλλά το όνειρο του Σαμαρά, λέει ο Βορύδης, είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Είναι ό,τι πιο ηχηρό έχει ακουστεί μέσα από την κυβέρνηση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια αναβάθμιση της επίθεσης κατά του κυρίου Σαμαρά και τι υποδηλώνει αυτό, Κατερίνα. Η κυβέρνηση δεν θα είχε λόγο να μπει σε καυγά με τον Σαμαρά αν είχε ένα στέρεο θετικό πρόγραμμα εν ώψη των ανακοινώσεων του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν υπήρχε ένα πλήρες θετικό πακέτο, αν μη τι άλλο, δεν θα υπήρχε εκ μέρους της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό το brand affair με τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Και δεν ξέρουμε τι δίνουν και οι κρυφές δημοσκοπήσεις, έτσι. Θα το μάθουμε όμως που θα πάει.
5: Βεβαίως. Ο αντίκτυπος θα μετρηθεί μετά τη ΔΕ, όταν οι φορείς της αγοράς, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν στο κόκκινο, προεξοφλούν με βάση τις διαρροές ότι το πακέτο θα είναι πολύ φτωχό και δεν θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα της ακρίβειας ή του λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή από τη στιγμή που οι τιμές στα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα παρά τη λεγόμενη και περιβόητη και πολύ διαφημισμένη συμφωνία κυρίων. Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός πάντως δεν θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσει τον Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής θα είναι στην Ξάνθη. Μία μέρα πριν, την Παρασκευή, θα παραχωρήσει ομιλία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΣΕΚΕ. Σημασία έχει ότι δεν θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης από τη μια επιτίθεται στο Σαμαρά, γιατί είναι επίθεση του Μαξίμου. Από την άλλη όμως πέφτει να τονίσει με έμφαση ότι τα φύλλα είναι δύο. Αυτό που θέλει να ακούει ο Σαμαράς. Έχει μια, αν μη τι άλλο, αντίφαση. Έτσι δεν είναι.
5: Και δίνει πόντους στον Σαμαρά.
1: Και δίνει και πόντους στον Σαμαρά στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Κάνει ένα δώρο.
1: Εντάξει.
5: Προεκλογικό στον Σαμαρά. Αν μη τι άλλο.
1: Σπασμωτικότητες δείχνουν όλα αυτά. Και φόβο.
5: Φυσικά.
1: Και φόβο.
5: Φυσικά και ασκήσεις ισορροπίας δεν μπορεί να πιάνουν πάντα. Αν μη τι άλλο, τέτοιες ασκήσεις ισορροπίας φαίνεται ότι αποτυγχάνουν από, από το πρώτο λεπτό. Και είναι ενδεικτικό αυτό το παράδειγμα του Μαρινάκη. Προσπάθησε να ρίξει δίχτυα προς τα δεξιά, αλλά αν μη τι άλλο έδωσε πόντους στον Σαμαρά.
1: Διαφωνώ για τον Σαμαρά που βάζει θέμα, επειδή στα χαρτιά του ΕΟΠΗ το ερώτημα είναι για τα φύλλα, υπάρχει και το απροσδιόριστο, αυτό είναι που το φούντωσε το Σαμαρά. Απαντά ο Μαρινάκης, επιτίθεται το Μαξίμου, αλλά θεωρεί και ο ίδιος ότι τα φύλλα είναι δύο. Του λέω για τον κόσμο που δεν έχει παρακολουθήσει τι συζητάμε.
5: Και λοιπόν, υπαναχωρεί ο Άδωνης στο Σαμαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πολλά ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαββόπουλο με περισσότερα και στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη φρίκη της Κυψέλης. Δεν θα μείνουμε, εννοείται, στην Κλειδαρότρυπα. Μελίνα Βελιμέζη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι,
1: το
6: Κατέρινα.
1: Το θέμα πια είναι αλλού. Είναι η στήριξη και οι πλάτες που είχε αυτό το τέρας της Κυψέλης, έτσι.
6: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ανάμεσα τους ο 43χρονος, ο φερόμενος ως πατέρας του βρέφους και η 38χρονη σύζυγός του, η οποία δηλώνει η μητέρα του βρέφους για αυτή τη φρικτή υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα που μετέφερε η συγκεκριμένη οικογένεια. Που δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας τι συνέβαινε σε αυτό το διαμέρισμα, καθώς υπήρχαν και άλλα τρία ανήλικα παιδιά, όπου περιμένουμε και τις καταθέσεις αυτών των παιδιών για να ρίξουν φως στις συνθήκες διαβίωσης σε αυτά τα διαμερίσματα που αλλάζανε κατά καιρούς. Να πούμε ότι σήμερα οι απολογίες τους ήταν με βάση την ποινική δίωξη που έγινε για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς είναι σε εξέλιξη ακόμα η έρευνα για το θάνατο του βρέφους, καθώς ο 43χρονος φέρεται να επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό του, το παιδί, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά η ιατροδικαστική εξέταση
1: έδειξε μαχαιριές.
6: Δείχνει μαχαιριές και μάλιστα προθανάτια, καθώς ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι αυτές οι μαχαιριές γίνανε μετά θανάτια. Αυτή είναι η δικαιολογία που έδωσε. Όμως τα ευρήματα του ιατροδικαστή διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Να πούμε ότι υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για την οικογένεια, εξετάζονται ήδη αυτές, αν υπήρχε μία για το 2020 και μία το 2024, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το παρελθόν του 43χρονου.
1: Όπως με βάση τις αποκαλύψεις που έχουν βγει από την πρώτη στιγμή, ότι ο εν λόγω τύπος, ο οποίος είναι κανονικά πατρες, θρησκεία, οικογένεια, τι θα ήταν άλλωστε, έτσι, εντελώς χρυσαυγητική δηλαδή.
6: Έτσι, έχουν βγει, ναι, βγει φωτογραφίες που ανέβασε στα social media, ναι, άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, ναι, αλλά όμως φορώντας κάποιες μπλούζες με την ελληνική σημαία, ναι, υπάρχει και φωτογραφία όπου συμμετείχε και στο το 2018,
1: ναι, και Μακεδονομάχος και όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνως. Πολύ μίχο θυμίζουν αυτά, εννοείται. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια ο τύπος αυτός λειτουργούσε ασίδωτα. Ξέραν όλοι τι είχε συμβεί. Είχε μπει, είχε φυλακιστεί για βαστροπία.
6: Είχε καταγγελία.
1: Πήγε δύο φορές και πήρε τα παιδιά από το νοσοκομείο χωρίς να ρωτήσει κανένα και χωρίς να τον εμποδίσει κανένας. Υπάρχει ένα πρόδειλο θέμα κάλυψης,
6: ας πούμε. Γινόντουσε... Τι έπραταν και οι αρχές, καθώς είχε προφυλακιστεί για καταγγελία μιας γυναίκας για μαστροπία. Ναι. Είχε προφυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Η γυναίκα, ενώ είχε κάνει την καταγγελία, μετά αφέθηκε ελεύθερος με βούλευμα τον Οκτώβριο του 2020. Και αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία της, ανασκεύασε την καταγγελία της. Τώρα, για ποιο λόγο έγινε αυτό, προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, ο φόβος και οι απειλές είναι κυρίαρχο σε όλο αυτό, ειδικά όταν υπάρχει τέτοια υπόθεση. Ενώ, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, υπήρχε και το γεγονός ότι είχαν πάει τα παιδιά στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή και ο 43χρονος τα είχε πάρει χωρίς άδεια από το νοσοκομείο.
1: Γνώριζαν οι αρχές της πρόνοιας, εντός εισαγωγικών η πρόνοια, η πολιτεία συνολικά, γνώριζε η Ελλάς, γνώριζε η διοίκηση του νοσοκομείου ότι έχει τέτοιου είδους παιδιά, έτσι. Και ότι αυτά τα παιδιά εξαφανίστηκαν και δεν τα αναζήτησε ποτέ κανείς όταν τα απήγαγε, ας τα πούμε, ο φερόμενος ως πατέρας. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ο πραγματικός πατέρας με τις εξετάσεις.
6: Αναμένονται
1: DNA,
6: ακριβώς έτσι, οι εξετάσεις DNA, ακριβώς για να εξακριβώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις, καθώς μέχρι τώρα έχουμε το τι δηλώνουν ο 43χρονος και οι 38χρονοι για τις σχέσεις και με τα ανήλικα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, αυτά είναι τα ερωτήματα και βεβαίως οι συνειρμοί που γίνονται είναι τουλάχιστον εύλογοι και δικαιολογημένοι. Ευχαριστώ πολύ, Μελίνα. Έντονη είναι η αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για αυτό το κομμάτι, Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι. Το κομμάτι της στήριξης και της κάλυψης που κάποιο ένα αόρατο σύστημα, όχι και τόσο αόρατο, παρέσχε στον... στο τέρας της Κυψέλης.
7: Η ανάρτηση, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από την Τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, της Έλενας Ακρίτα. Αυτό συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση που είχατε βέβαια και με τον συνάδελφο Ντάσο Γιαννόπουλο, τι συνέβη σήμερα στη Βουλή. Η κυρία Ακρίτα δείχνει βέβαια, ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να γίνει τελικά αντιπρόεδρος στη Βουλή και εξέδωσε σήμερα την ανακοίνωση σε σχέση με το συγκεκριμένο πολύ κρίσιμο θέμα για την Κυψέλη. Η κυρία Ακρίτα στην ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες και στην εισαγγελία ανηλίκων. Αναρωτιέται τι κάνει εφόσον ο πατέρας μπήκε και πήρε τα παιδιά με το έτσι θέλω όταν είχαν βρεθεί στο παίδον. Αναρωτιέται τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο, πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της πολιτείας. Επιρρύπτει βέβαια ευθύνες και στην αστυνομία, για την οποία επίσης αναρωτιέται τι κάνει, ποιες έρευνες διεξήγαγε για τον εντοπισμό τους, ποιος τα αναζήτησε και με ποιο αποτέλεσμα. Ας το πούμε επιτέλους καθαρά, λέει η κυρία Ακρίτα, αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε σύστημα παιδικής προστασίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα ματρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει πού να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη. Αυτό είναι το γενικότερο σχόλιο της ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ακρίτα βέβαια και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί είναι και τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων η κυρία Ακρίτα, κεφαλή στο
7: αυτό είναι τομέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τομέα κοινωνικής συνοχής. Οπότε από αυτή την έννοια η κυρία Ακρίτα
1: αυτό είναι και το διατάφτα, Αντώνη, στην περίπτωση της Κυψέλης τώρα, έτσι. Η κάλυψη.
7: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το... Είναι ένα θέμα το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το σπίτι και ένα άλλο πολύ διαφορετικό θέμα, πολύ μεγαλύτερο επίσης, το τι συμβαίνει όταν παιδιά φτάνουν στην πολιτεία και τελικά καταλήγουν να ξαναβρίσκονται στους κακοποιητές.
1: Γιατί κάνετε στραβά μάτια 6 χρόνια τώρα αυτή η πολιτεία, Αυτό είναι το διατάφτα μέχρι στιγμής. Και μακάρι να
7: κάνουμε πολλά, πολλά περιστατικά, έτσι.
1: Ναι,
7: είναι,
1: ακριβώς,
7: δηλαδή είναι πολλά τα περιστατικά που μαζεύονται. Είχαμε την 12η στον Κολονό, να μην ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία δεν έχουν λυθεί.
1: Λέω, το είπα και στην αρχή. Πολλοί, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν και φοβούνται πως η υπόθεση Μίχου οχριά μπροστά στο κύκλωμα της Κυψέλης. Διότι δεν είναι μόνο στο αυτός ο τύπος. Πληρώνεται αδρά και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τέτοιες στρατοδίες αυτοί που θέλουν να βλέπουν πολλές φορές και online
7: από μία
1: το αποτρόπαιο έγκλημα.
7: Υπάρχουν δύο πλευρές αυτή.
1: Είναι κυκλώματα, ποιος πληρώνει.
7: Υπάρχουν πελάτες τέλος πάντων σε αυτή την υπόθεση, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί που...
1: Ποιος πληρώνει για να δει αυτό το αποτρόπαιο θέμα.
7: Το υλικό.
1: Λοιπόν, το υλικό, ναι. Να κλείσουμε, είναι Τετάρτη σήμερα, το βραδάκι περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη επίσκεψη, γιατί όπως λέγαμε χθες, κάνει την σημερινή παρέμβαση πριν από την ομιλία Μητσοτάκη και θα κάνει αμέσως μετά την ομιλία Μητσοτάκη την άλλη.
7: Ναι, σε μια εβδομάδα από σήμερα θα είναι η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη η συνέντευξη τύπου. Σήμερα είναι η μεγάλη εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση, να το πούμε αυτό, ότι δηλαδή θέλει να δώσει και η Ελλάς ένα χαρακτήρα πιο ανοιχτής προεκλογικής συγκέντρωσης, όχι μια κλειστή ομιλία σε παραγωγικούς φορείς, όπως γίνεται συχνά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτά που έχουμε μάθει τουλάχιστον από τώρα για το τι θα συμπεριλαμβάνει στην ομιλία του. Θα μιλήσει για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει κόστος 7,3 δισεκατομμύρια. Ευρώ. Το τρίπτυχο θα είναι ότι παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον και στα ειδικά σημεία, αλλά εγώ θα κρατήσω, επειδή, για να το βάλουμε και σε ένα γενικό πλαίσιο, αυτό που λέει σαν βασική αρχή του προγράμματός του, ότι δεν θα υπάρξει υπόσχεση χωρίς συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης και πως οι μόνιμες παρεμβάσεις θα στηρίζονται αποκλειστικά σε μόνιμα έσοδα. Γι' αυτό και η πατριωτική εισφορά, για την οποία έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, είναι εκτός του βασικού προϋπολογισμού. Είναι κάτι το οποίο διώξει να λάβει από την αστική τάξη της χώρας εκ των υστέρων και όχι μέσα και δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτά τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε και θα τα πούμε και αύριο που θα έχει ολοκληρωθεί.
7: Αύριο θα έχουμε περισσότερα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Τριγόπουλος έκλεισε.
8: ...91 και 4 στο κόκκινο.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
10: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
11: Η ώρα είναι 3.
8: ...91 και 4...

0: τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου και κατά συνέπεια αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των προέδρων. Την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της νίκης που ψήφισε παρών, καθώς και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σφοδρά τα πειρά της αντιπολίτευσης κατά της αντιθεσμικής στάσης της Νέας Δημοκρατίας για σοβαρά ζητήματα συνταγματικής και κοινοβουλευτικής τάξης στη σημερινή διαδικασία. Κάνε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Για ακόμα μία μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, με δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σε παρέμβαση της οικογένειας και στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωθυπουργική σύζυγο Μαρέβα Γκραμπόφσκη, αποδίδει η Έλενα Κρήτα τη στάση της Νέας Δημοκρατίας να την αποκλείσει από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω Predator. Σε ανάρτησή του, με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργειακό στέλεχος της ΕΕΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Με περισσότερα από 21.000 κενά αναμένεται να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά παρά την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Άλυτο παραμένει και το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών στο Δήμο Θέρμης. Από τα 370 συνολικά δρομολόγια, τα ΚΤΕΛ μπορούν να καλύψουν μόλις 41, ενώ τρεις διαγωνιστικές διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες. Αίτηση στον εισαγγελέα φέτων Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Από χθες αισθανόμαστε αγανάκτηση, το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δήλωσε η κόρη της νεκρής εργάτριας Αγάπης Πουρνόβα, σχολιάζοντας τη δήλωση των δικηγόρων του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη ότι θα σταθεί αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για το θάνατο του βρέφους συνεχίζεται. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το παρελθόν του 43χρονου, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές, αφού τον Απρίλιο του 2020 είχε κρυθεί προφυλακιστέως για υπόθεση μαστροπίας με θύμα μια γυναίκα από τη Γερμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα τρία κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του κόμματος. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς με βάση το τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα». Η παρέμβαση Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Σαγκάης, η Ελλάδα πρέπει να καταλήψει τη στρατιωτικοποίηση νησιών που τελούν υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις θέσεις της για το Αιγαίο. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα. Ενώ νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε έξω από τράπεζα στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας. Στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί υπήρχαν ξύλα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ο καιρός γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούφαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Πιστή λοιπόν στην καθεστωτική της νοοτροπία με την οποία ευθυγραμμίζεται στην πριγκιπική αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριγκιπική αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε σήμερα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έλενα Ακρίτα. Παραβιάζοντας έτσι έναν εθιμικό κανόνα, να σέβονται όλοι τις επιλογές των κομμάτων, εκτός βεβαίως όταν πρόκειται για τους ακροδεξιούς και τους χρυσαυγίτες παλαιότερα. Επιχειρώντας να αιτιολογήσει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, επικαλέστηκε το δικαίωμα γνώμης και κρίσης των βουλευτών. Ναι, Νότη μου, μόνο που η γνώμη και η κρίση των βουλευτών είχε διαμορφωθεί από την περασμένη εβδομάδα, όταν το Μαξίμου τους είπε ότι δεν θα ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα με την γνώμη τους και την κρίση τους. Τώρα, ποιο είναι το έγκλημα της Έλενας Ακρίτα? Ότι είναι σε δικαστική αντιπαράθεση με την σύζυγο του Πρωθυπουργού. Και ως γνωστόν, με την πριγκιπική οικογένεια δεν παίζουμε. Το έθεσε σωστά στην πραγματική του βάση την περασμένη εβδομάδα ο Ευρωβουλευτής του κόμματος, ο Κώστας Αρβανίτης. Είπε λοιπόν, μια δικαστική αντιπαράθεση με την σύζυγο του Πρωθυπουργού, πρόσωπο χωρίς θεσμικό ρόλο, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κριτήριο για τη λειτουργία της Βουλής. Για να προσθέσει ότι σε μια δημοκρατία η σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση αποτελεί καθήκον της αντιπολίτευσης και όχι λόγω θεσμικού αποκλεισμού. Αυτό το δεύτερο ήταν για να απαντήσει στα δήθεν περί τοξικότητας και σκληρής ή μάλλον σκληρών τοποθετήσεων της Έλενας Ακρίτα παλαιότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα βέβαια για την ίδια την Έλενα Ακρίτα θα μπορούσε να είναι ένα από τα εύσημά της ότι δεν την ψήφισαν οι ακραίοι δεξιοί και οι ακροδεξιοί της Βουλής. Γιατί δεν ψήφισαν 169-157 της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι ήταν της Νίκης, που επίσης είναι σε αντιπαράθεση, αλλά και οι πρώην Σπαρτιάτες, οι καινήν Σπαρτιάτες, οι γνωστοί ακροδεξιοί, οι οποίοι όποτε μπορούν στηρίζουν την κυβέρνηση, μήπως και βρουν και καμιά θέση στους επόμενους εκλογικούς συνδυασμούς. Ειδικά για να αντιμετωπίσουν και την αποδεξιά απειλή του Αντώνη Σαμαρά. Μήλος γίνεται και εκεί στην δεξιά πολυκατοικία. Τώρα βέβαια για να μείνουμε στο θέμα, δεν είναι η πρώτη παραβίαση που κάνει η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη φορά ήταν εθιμικός κανόνας, έχει κάνει και χειρότερα. Πέρυσι είχε βάλει τους βουλευτές της να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, ενώ ήταν δίπλα στο εντευκτήριο της Βουλής, προκειμένου να τους ελέγξει και να μην υπάρχουν διαρροές και προκύψει καμία παραπομπή του Βορύδη ή του Αβγενάκη σε πολλά ανακριτική και αναγκάζονται να λένε και αυτοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το τι εντολές έπαιρναν από το Μαξίμου. Πρόσφατα πάλι η Προδημήνου έκανε την δική της ερμηνεία η Νέα Δημοκρατία του κανονισμού της Βουλής και κατάργησε το δικαίωμα της μειοψηφίας να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στην αρμόδια Επιτροπή της Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να μιλήσει γιατί άλλο για τις υποκλοπές. Σιγά μην τον άφηναν. Και φαίνεται καθαρά ότι το καθεστώς Μητσοτάκη διολυσθένει πια σε κοινοβουλευτική δικτατορία. Ή, όπως το είπε, κροσομόντο ο Άδωνης Γεωργιάδης, 157 έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.

Και έτσι όπως έβλεπα τώρα στην τηλεόραση εδώ στα monitor τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω ακριβώς τι έλεγε, δεν άκουγα, αλλά θυμήθηκα τη δήλωσή του πρόσφατη, χθες την έκανε. Μητσοτάκης για Ρωσία, είμαστε αλληλέγγυοι στην Γερμανία, θα αποτύχουν οι απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια δήλωση και μια θέση με την οποία παρασύρει περισσότερο τη χώρα σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με την Ρωσία. Άλλωστε το έχει πει από το βήμα της Βουλής κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ρωσία. Και δείχνει έτσι ότι ευθυγραμμίζεται με τον καγκελάριο Μέρτς, που επίσης δημιουργεί κλίμα πολέμου στην δική του χώρα. Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα περιστατικό με ένα drone στο αεροδρόμιο για να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι ήθελε να χτυπήσει την Γερμανία. Όπου την απάντησε ότι πρόκειται για προβοκάτσια για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, και πράγματι έχει λόγους εσωτερικούς πολιτικούς ο Μέρτς, ο οποίος υποχωρεί σημαντικά και στις εκλογές που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στα κρατήδια. Λέγεται ότι ειδικά στην Σαξονία θα εμφανιστεί και θα είναι πρώτο το ΑΕΦΔΕ, ξέρετε, το ακροδεξιό, το ναζιστικό κόμμα αυτό. Τώρα, όσο για το αν είμαστε αλληλέγγυοι με την Γερμανία, εγώ θα θυμηθώ ότι η Ρωσία δεν μας έχει βλάψει μέχρι στιγμής, η Γερμανία μας έχει βλάψει. Από το ότι ήταν με την Τουρκία πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή και οργάνωσε το, στελέχωσε το δικό της στρατό, μέχρι το ότι κατέκτησε τη χώρα και γέμισε την Ελλάδα με ολοκαυτώματα, όταν τιμωρούσε όλους τους Έλληνες πολίτες ξεκληρίζοντας χωριά για αντίπεινα σε αντιστασιακές ενέργειες, μέχρι και πρόσφατα όταν θέλησε να εξοντώσει την χώρα και να την πετάξει εκτός ευρώ. Δεν μας έχουν βλάψει όμως, δεν με έχουν βλάψει οι Ρώσοι, και αντίθετα θα θυμίσω ότι εκείνοι ήταν που μας απάλλαξαν από τον κίνδυνο τώρα να χειρετάμε ναζιστικά και να φωνάζουμε Χάιλ. Γιατί η ήττα της Γερμανίας ξεκίνησε στο Στάλιγκραντ. Ακόμα και η επέμβαση των Αμερικανών μετά, στην γνωστή ταινία που έχουμε δει και του Σπίλμπεργκ, έγινε αφού πρώτα είχε ιτηθεί η Γερμανία στο μεγάλο πεδίο της Ρωσίας. Αλλιώς θα ήταν διαφορετικά.

Τώρα βέβαια κάποιοι μπορεί να αντιτείνουν ότι δεν είναι ίδιες οι εποχές και ότι έχει αλλάξει. Εγώ πάλι θα πω ότι οι λαοί έχουν την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους, τον συλλογικό τους χαρακτήρα και η Γερμανία καλώς ή κακώς βαρύνεται με τους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί, εντάξει μπορεί να μην ζούνε, τώρα ζούσαν μέχρι πριν από 20 χρόνια, οι οποίοι μετήχαν σε αυτούς τους πολέμους και ήταν στρατιώτες είτε της Βέρμαχτ είτε των SS. Αυτοί λοιπόν και τα παιδιά τους έχουν αλλάξει και ο γερμανικός χαρακτήρας δεν είναι πια αυτός. Τι να τους πω, με τη μεταφυσική δεν αντιμετωπίζεις τις ιστορικές καταστάσεις. Θα τους παρέπεμπα και σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Νόρμπερτ Ελίας, ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους του περασμένου αιώνα, με τίτλο «Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας», όπου εκεί με μια ευρεία και σε βάθος κοινωνιολογική μελέτη δηλαδή της κοινωνίας της Γερμανίας, υποστηρίζει, δεν ξέρω αν το αποδεικνύει, μένει αν κάποιος το διαβάσει να κρίνει, υποστηρίζει ότι αυτό το ναζιστικό μόρφωμα, αυτή η εκδοχή, αν το θέλετε, του φασισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί μόνο στη Γερμανία λόγω ακριβώς του γερμανικού χαρακτήρα.

φορούσε μαύρο. Τώρα όσο για τον επαναξοπλισμό της, τον οποίο τον είχαν απαγορεύσει, ήταν ένα από τα βασικά της συνθήκης ειρήνευσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος τελείωσε. Τώρα όσο λοιπόν για τον επαναξοπλισμό της και τις πολεμικές ιαχές κατά της Ρωσίας, εμένα προσωπικά με τρομάζουν. Όπως επίσης με τρομάζει και το ότι η χώρα μας δια του Πρωθυπουργού της εμφανίζεται να είναι πρώτη σε αυτή την συμφωνία των προθήμων. Όχι απλώς να ακολουθεί γιατί δεν μπορεί να αποφύγει τις συμμαχικές της υποχρεώσεις, αλλά να πρωτοστατεί. Τώρα βέβαια, εάν και ο Πούτιν, ίσως δεν το έχουν καταλάβει αυτό, αλλά μια μεγάλη δύναμη και πυρηνική δεν θα ιτηθεί. Εάν στο τέλος κάνει χρήση πυρηνικών, έξυπνων πυρηνικών, μίνι πυρηνικών ή όπως αλλιώς τα λένε, και εμείς οι πολλοί που δεν έχουμε καταφύγια αρχίσουμε να ακτινοβολούμε και να φτύνουμε ραδιενέργεια, αυτό δεν τους νοιάζει.

Αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας. Έχουμε τον γείτονα. Αλήθεια, πού πήγαν αυτά τα ήρεμα νερά, πού πήγε αυτή η συνθήκη, αυτή η διακήρυξη μάλλον των Αθηνών της φιλίας. Βγήκε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τι έκανε, επισφράγισε αυτό το οποίο έκαναν το τελευταίο διάστημα τα στελέχη του, ο Υπουργός Αμήνης και διάφορες διαρροές από το στρατιωτικό Υπουργείο, βάζοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν ο Ταγίπ Ερντογάν? Ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει την λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν? Ότι η Τουρκία κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου μαζί με την Ελλάδα να προχωρήσουν στη βάση της καλής γειτονίας. Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρότασή του. Ήμασταν το επικοδομητικό μέρος, λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει μια αμοιβαία απάντηση στις καλές μας προθέσεις. Η αγνόηση και η παραβίαση διεθνών συνθήκων δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όταν αρχίζεις το διάλογο λοιπόν με τον φίλο σου και είσαι μέσα σε ένα πλαίσιο και σε μια διακήρυξη που βαφτίζεται ήρεμα νερά, στο τέλος βγαίνει και σε καταγγέλει ότι εσύ δεν τηρείς τις προϋποθέσεις των ήρεμων νερών. Και ναι, ας το πούμε έτσι, ότι δεν κάνεις πάντοτε διάλογο υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις, και ούτε ο διάλογος είναι πάντα καλός, αν ανατρέξει κανείς στην τουλάχιστον μεταπολιτευτική ιστορία. Από το 1974 μέχρι και σήμερα υπήρχαν μεγάλα διαστήματα, μεγάλες περίοδοι που οι εκάστοτε πρωθυπουργοί δεν έκαναν διάλογο. Δεν έκανε διάλογο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για κάποιο διάστημα, μέχρι που βέβαια το ξανάρχισε με τον Τουρκού το Ζάλ για να καταλήξει στο μέα κούλπα. Δεν έκαναν αρκετές φορές και οι επόμενοι, μέχρι που η Τουρκία να δείχνει ότι είναι και εκείνη από την πλευρά της πρόθυμη να σεβαστεί τουλάχιστον τους διεθνείς κανόνες. Συνεπώς, ο διάλογος δεν είναι πανάκια και κάποιες φορές στρέφεται και σε βάρος σου όταν φτιάχνεις ένα περιβάλλον φιλικό για τον αντίπαλό σου. Γιατί και τώρα η Τουρκία αυτό κάνει. Πηγαίνει στην Ευρώπη και λέει, γιατί να μην μου δώσετε όπλα, φίλοι είμαστε με την Τουρκία, με την Ελλάδα. Τώρα, αν αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιήσει μετά εναντίον της χώρας ή για να αυξήσει και να κλιμακώσει την ένταξη στο Αιγαίο, τι να κάνουμε, ήταν και αυτό στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας.

επειδή με ρωτάει η κύρια Λιλιάνα, ναι, είναι κοινωνιολογική μελέτη, Νόρμπερτ Ελίας, είναι ο συγγραφέας. Ο τίτλος είναι «Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας». Δεν θυμάμαι μόνο τις εκδόσεις.

Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από προχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε κάτι έξυπνο, κατά την άποψή μου, επικοινωνιακά και πολιτικά. Δεν περίμενε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσει την διαδικασία και την σεζόν αντίστοιχα, αλλά παραβίασε έναν εθιμικό κανόνα, κινήθηκε αντισυμβατικά και κάνει σήμερα την ομιλία του, την κεντρική του ομιλία. Βέβαια, σωστά επισημάνανε από την Ελλάς, απαντώντας στις κατηγορίες της κυβέρνησης. Ανοίγω παρένθεση, η κίνηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα τους προκάλεσε ανησυχία, αμηχανία και αναταραχή. Λοιπόν, κάνοντας κριτική, είπαν ότι κινείται αντιθεσμικά. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα όμως η Ελλάς, και γι' αυτό και δεν έχει και υποχρέωση να κινείται έστω και εθιμικά σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα είναι λοιπόν στην Θεσσαλονίκη από προχθές και σήμερα θα έχει την κεντρική του ομιλία, όπου θα παρουσιάσει την οικονομική του πρόταση, που είναι και ο πυρήνας του κυβερνητικού του σχεδίου. Γιατί, όπως ξεκαθάρισε, ο στόχος δεν είναι απλώς να μετέχει στις εκλογές, είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μετά τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, να είναι πρώτο κόμμα και να μετέχει στο σχηματισμό κυβέρνησης, ας το πούμε απλά. Το τρίπτυχο λοιπόν του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης παρουσιάζει σε λίγες ώρες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το τρίπτυχο? Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Και είναι ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Είναι, βάλτε εισαγωγικά, ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Τώρα, μεταξύ άλλων, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας θα δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης και πατριωτική εισφορά για δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή πλούτου. Τα μέτρα θα φτάσουν στα 7,39 δις για την επόμενη τετραετία. Θα είναι πλήρως κοστολογημένα, με εξασφαλισμένους πόρους, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά η πατριωτική εισφορά, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο χώρο. Σημειώνουν εδώ πέρα ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα είναι εθελοντική, θα είναι υποχρεωτική. Τώρα, πώς θα συνενέσουν

0: οι μεγαλοεπιχειρηματίες σε αυτήν και θα είναι και υποχρεωτικοί και θα εθελοντικοί. Ας τα βρούνε. Καμιά υπόσχεση, λένε επίσης, όσον αφορά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση. Καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό για να απαντήσει προκαταβολικά στην επίθεση της κυβέρνησης και στην κριτική της κυβέρνησης ότι θα τάξει τα πάντα. Επίσης, δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά και σταθερή προστασία προς τους αδύναμους. Και τέλος, καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης, καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Στην ουσία αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι θα κινηθεί εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών κανόνων και περιορισμών που υπάρχουν και ισχύουν για την χώρα. Έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί ξανά ότι, ξέρετε, τα γνωστά, ότι όπως και το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες κτλ. Τώρα όλα αυτά εμένα μου δίνουν την εντύπωση ότι μιλάει για έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, κάποια μεγάλη τομή. Η μεταρρύθμιση που να αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα δεν βλέπω εδώ πέρα. Και
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Τι θες να φύγεις μακριά, το βλέπω σαν αστείο. Είναι πολύ αστείο. Και στα λιμάνια

0: Κύριε Στάλιν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλική, για τα καλά σας λόγια, κυρία Βασιλική. Από τις Σέρες και ο κύριος Γιώργος από τη Σπάρτη, εδώ πέρα συμφωνεί με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ακριβώς με συνεργάτες των Σιακαντάρη, τον Μαρατζίδη, Βασιλιάδη, με ερωτηματικό δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας. Ας περιμένουμε, κύριε Γιώργο, γιατί από ό,τι έλεγαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λίγα ξέρουμε το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Τα επιμέρους, τα συγκεκριμένα βεβαίως, θα τα κρατήσει ο Αλέξης Τσίπρας για την βραδινή του ομιλία. Και εδώ είπα ότι στην αρχή έκανε ένα έξυπνο, κατά την άποψή μου, επικοινωνιακό σχέδιο. Ανοίγει στην ουσία την αυλαία της ΔΕΘ και μετά από μία εβδομάδα θα δώσει και την συνέντευξη τύπου, όπου θα κλείσει και θα δώσει και τις απαντήσεις και στις επικρίσεις που θα έχει μέχρι τότε δεχθεί, και είναι βέβαιο ότι θα τις δεχθεί, αλλά και στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Και με αυτό να πάω στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε?
2: Εγώ καλησπέρα. Είστε καλά?
1: Είσαστε στην Κρήτη ή όχι ακόμη?
2: Αύριο
1: στην Κρήτη, γιατί σήμερα ξεκινάει μεν από τη ΔΕΘ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, θα βρίσκεται αύριο στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι εκεί θα ανοίξετε και σε ένα βαθμό και τις δικές σας προτάσεις για τη ΔΕΘ. Σωστά το λέω?
2: Ακριβώς. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος θα τα πούμε στη ΔΕΘ όσον αφορά το οικονομικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι. Θα δώσετε, φαντάζομαι, και εσείς ένα πλαίσιο.
2: Ναι, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ότι για τη ΔΕΘ το σχέδιό μας είναι η παραγωγική Ελλάδα που θα παράγει περισσότερα για να μπορούμε να τα διανέμουμε πολύ δικαιότερα και να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιους κρίσιμους εθνικούς στόχους, όπως είναι η παραγωγικότητα, το να ανασχέσουμε την αρνητική δημογραφική παγωνία, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Αν δείτε ποιο κόμμα έχει προτάσει για την κοινωνία το τελευταίο διάστημα, μόνο το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αφήσω αυτό. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, είδα και εγώ ότι μετά τη δική μας έδωση για τα κόκκινα δάνεια και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι.
1: Ναι, κατέθεσε και εκείνος πρόταση νόμου.
2: Κατέθεσε μια πρόταση, η οποία είναι θετικό. Ναι. Ότι συμφωνεί σε κάποιο βαθμό με το ΠΑΣΟΚ. Είναι θετικό, αλλά από άλλα κόμματα δεν το βλέπουμε.
1: Και εσείς δίνετε έμφαση στις 11 θέσεις, 11 προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια. Εδώ εγώ έχω μια απορία μου, κύριε Τσουκαλά.
2: Για πέντε μου.
1: Εγώ δεν έχω δάνειο. Μήπως έχω κάνει κάτι λάθος και δεν χρωστάω για να μου το ρυθμίσετε? Και δεν εννοώ προς... ή μάλλον για να είμαι ακριβής, θέλω να πω ότι δεν με ενδιαφέρει τα φάντς. Τα φάντς όντως τους επέτρεψε αυτή η κυβέρνηση και ληστεύουν τον κόσμο, για να το πω απλά, που φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Αλλά για τα χρέη προς το δημόσιο, που επίσης δεν έχω, γιατί τέλος πάντων σε έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, παρόμοια είναι, γιατί να μην έχω κι εγώ να μου τα ρυθμίσουν?
2: Προσέξτε να δείτε. Το άκουσα αυτό σήμερα, προφανώς το λέτε για να κάνετε το δικηγόρο του διαβόλου. Από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Να λέει ότι καλά οι συνεπείς.
1: Το αποσύρω, κύριε
2: Τσουκαλά. Είπα ότι εύστοχα το ρωτάτε. Εντάξει, για να απαντήσω.
1: Κάνω λίγο χιούμορ, ναι. Αλλά χωρίς να θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρό.
2: Πρώτα απ' όλα, μέσα
1: ερώτημα.
2: Στο σχέδιο η 8η προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η επιβράβευση με άλλα επιτόκια των συνεφών δανειοληπτών που δεν χρωστάνε.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, προφανώς δεν χρωστάνε όλοι οι Έλληνες, αλλά όταν χρωστάνε και έχουν ιδιωτικό χρέος κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να λύσουμε. Γιατί αν δεν το λύσουμε, θα απειλήσει μακροπρόθεσμα την κοινωνική συνοχή. Θα σας πω πώς θα επηρεάζει και εσάς ή κάποιον άλλο το θέμα των δανείων. Ξέρετε πώς λειτουργεί ο φαύλος κύκλος της κερδοσκοπίας? Τα funds βγάζουν μέσα των servicers και δάνεια που αγόρασαν πάρα πολύ φτηνά, βγάζουν ακίνητα στον πληστηριασμό σε πολύ χαμηλές τιμές, τα αγοράζουν εταιρείες RIOCO, Real Estate Owned Corporation Companies, εταιρείες δηλαδή οι οποίες στην ουσία πάνε και στημένα με κοινή χρηματοδότηση με τα funds, αγοράζουν επάνθυνα ακίνητα, τα κρατάνε εκτός αγοράς για 2-3 χρόνια, δημιουργούν τεχνητή έλλειψη, επιβαρύνουν και άλλο το στεγαστικό ζήτημα και δεν μπορεί κάποιος πέρα να αγοράσει λογικές τιμές.
1: Είναι σαν να μου κλέβουν την αγορά για να ανεβάσουν τις τιμές, έτσι.
2: Κλέβουν την αγορά ακινήτων ακριβώς. No. Άρα αφορά και το νέο. Και τον 40, τον 50 που θέλει να αγοράσει σε λογική τιμή. Τώρα προφανώς, αν κάποιος ούτε χρωστάει γιατί, και έχει και μεγάλο μισθό.
0: Αν είναι σε αυτή τη, στο ύψος οι αγοράς, τότε αντίστοιχα ανεβαίνουν και τα ενίκια, γιατί υπάρχει μια τεχνητή έλλειψη στέγης, αφού είναι κλειστά τα σπίτια.
2: Ναι. Τώρα, αν κάποιος και δεν χρωστάει και έχει μεγάλο μισθό και δεν τον περάζει χρέη γιατί βγάζει πάρα πολλά χρήματα και έχει πολύ μεγάλη κίνητη περιουσία.
0: Αυτός ψηφίζει Μητσοτάκη, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Εκεί, όχι, εννοώ, μια χαρά κάνει ο άνθρωπος. Προφανώς, εκείνος είτε βγει το ένα κόμμα είτε βγει το άλλο, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό όμως είναι ένα μικρό ποσοστό του λαού, το οποίο σου λέει ότι εγώ, όποιος και να βγει, θα τα καταφέρω. Και μια χαρά είναι.
0: Ωραία,
2: οπότε... Η πλειοψηφία του λαού όμως παίζει ρόλο.
0: Εδώ με βοηθάτε να κάνω και το ερώτημα, γιατί αν είναι έτσι όπως το λέτε, και υπάρχει ένα ποσοστό, να είναι 20%, 25%, ας υποθέσουμε καλά κάνει και ψηφίζει και τον Μητσοτάκη και δεν τον νοιάζει για ότι κάνουν τα φάντες, τα κόκκινα δάνεια και η κρίση στη στέγη. Οι υπόλοιποι όμως που τους νοιάζει και τους παρανοιάζει, θα έλεγα, γιατί ψηφίζουν Μητσοτάκη. Και γιατί εννοείται, οι θέσεις οι δικές σας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα βάλω και την Ελλάς και πείτε μου εσείς μετά.
2: Καλά, η Ελλάς στο θέμα αυτό έως πείθουμε. Τώρα έχει μια θέση που δεν έχει σχέση. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους έχει μια θέση έως τώρα πολύ κοντινή στις Νέες Δημοκρατίες.
0: Βαρύ είναι
2: έως
0: αυτό.
2: Έως τώρα δεν έχουμε ακούσει.
0: Ναι. Τέλος
2: πάντων. Λένε υπάρχει ένας φορέας που θα διασφαλίσει και τα συμφέροντα των ΠΑΝΤ και των δανειοληπτών. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε, πολιτική η οποία να εξισορροπήσει και τα προϋπολογισμένα κέρδη, τον business plan των funds και τους δανειολήπτες, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα περιμένετε και εσείς να τον ακούσετε σήμερα το βράδυ για να δούμε εάν έχει και κάτι πιο συγκεκριμένο.
2: Αν έχει αλλάξει κάτι, μακάρι να αλλάξει κάτι και να μην ακούμε μια θέση συντηρητική από ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι πολιτικό.
0: Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι προοδευτικό από αυτά που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής?
2: Προσέξτε, περιμένω να δω την ταυτότητα. Αν με ρωτάτε η θέση υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όπως διατυπώθηκε, η θέση για τα κόκκινα δάνεια όπως διατυπώθηκε, η υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν θεωρώ ότι είναι προοδευτικές επιλογές. Η θέση που έχει μέχρι τώρα πει η Ελλάς για το στεγαστικό, για την ανέργεια, για την ακρίβεια που μοιάζουν με τον Πασόκ είναι. Παίζει ρόλο να δούμε λοιπόν το συνολικό μείγμα όμως για να καταλάβουμε και να κατασταλάξουμε. Θέλει καθαρές θέσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι κατά τη γνώμη και σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο που σήμερα βλέπουμε να εκτιλήσεται στην πράξη.
0: Εγώ θα έλεγα ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο εδώ και 7 χρόνια. Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό, εάν γίνεται κυβέρνηση, αν συμμετέχετε στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές, θα είναι ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε.
2: Και όμως έχει φανεί ότι ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί συνεχώς να αναγεννάται, να βρει νέους στόχους και να πλήττει εκ νέου το κοινωνικό κράτος. Δεν είναι τόσο οι θεωρίες της ορίμανσης, εγώ τις έχω διαβάσει και έχω διαβάσει την μαρξιστική ανάλυση, σε κάποια πράγματα δεν έχει επιβεβαιωθεί όμως όσον αφορά το τέλος.
0: Ο νεοφιλελευθερισμός, εγώ θα έλεγα ότι σε κανένα δεν έχει επιβεβαιωθεί, γιατί θα πρέπει να τον κρίνουμε σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχει βάλει μια κυβέρνηση που τον ακολουθεί με τις εξαγγελίες της και αν αυτές
2: επιβεβαιώνουν. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η μαρξιστική ανάλυση ότι ο καπιταλισμός ολομόναχος ακόμα και στην νεοφιλελεύθερη εκδοχή του μόνο του κάποια στιγμή θα καταστραφεί.
0: Α, καλά, εντάξει, τώρα μην μπούμε σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι. Αν έλεγε
2: είναι
0: ότι μόνο του. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι ανεπίκαιρο. Απέδειξε ότι έχει μια φοβερή ζωτικότητα να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει στο αντίθετο σημείο, αυτό που είχε διατυπώσει ο Σλαβόι Ζίζεκ και μετά το ανέπτυξε ο Μάρκ Φίσερ, ότι έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε πως είναι πιο πιθανό το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Δηλαδή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, αφού είμαστε σε αυτή την εποχή. Άρα είναι διαφορετικό, αλλά ας μείνουμε λίγο στα δικά μας. Το ένα είναι γιατί συνεχίζει να προηγείται η Νέα Δημοκρατία, παρότι ας πούμε και εσείς και εγώ λέω και τα άλλα κόμματα έχουν θέσεις. Και πώς το βλέπετε από εδώ και στο εξής?
2: Ας πω, όσο πιο γρήγορα καθαρίσει το τοπίο δημοσκοπικά και το ΠΑΣΟΚ φανεί αυτό που θα γίνει και στο τέλος, ότι είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, τόσο θα υπάρχουν και πιθανότητες πραγματικά να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το λέω, μπορεί να φανεί λίγο κοινικό, αλλά το λέω με ειλικρίνεια. είδαμε ήδη η ορατότητα των νέων κομμάτων όπως παρουσιάστηκαν από τον Μάιο και μετά, πώς έδωσε τεκτημένη ταχύτητα και κράτησε το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα μισογεμάτο ή μισοάδιο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η πολυδιάσπαση την οποία επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να εκμεταλλευτεί οδηγεί στο να υπάρχει και η πιθανότητα να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Ενώ δεν έχει τη λαϊκή νομοποίηση. Εμείς αγωνιζόμαστε με ένα καθαρό πρόγραμμα, με κοινωνικό πρόσημο και λέμε στον ελληνικό λαό, έλα εδώ, στήριξε το ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και μετά θα δούμε πράγματι με ποιους μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό.
0: Ναι, αλλά πάντως κινήσεις για συνεννόηση με τις άλλες δυνάμεις του χώρου δεν κάνετε ούτε εσείς. Και δεν εννοώ να πάτε να φτιάξετε ενιαίο κόμμα ή ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά κάποιες προσεγγίσεις που να δίνουν μια υπόσχεση στον κόσμο ότι κοιτάξτε, την επόμενη μέρα θα προκύψει κυβέρνηση.
2: Μα κοινοβουλευτικά, εμείς έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες. Όμως, ξέρετε, δεν είναι απλά τα μαθηματικά της πολιτικής. Εμείς λέμε πολύ καθαρά, υπάρχει τρόπος να πάρεις τον πόνους αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Αν πάρει τον πόνους η Νέα Δημοκρατία, θα έχει η Νέα Δημοκρατία τον πρώτο λόγο για να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με άλλα κόμματα της δεξιάς πολιτικής. Αυτά λένε μαθηματικά. Άρα αυτή τη στιγμή το κομβικό, ένα κόμμα προοδευτικό που έχει το πολιτικό προσωπικό στο πρόγραμμα, αλλά είναι πρώτο. Αυτό είναι το πασό.
0: Ωραία, καμία αντίρρηση. Αλλά και 25% να πάρετε, που τέλος πάντων από το 12 που είσαστε τώρα θέλει ένα μεγάλο.
2: Καλώς μετά, ένα μεγάλο ένα πρόγραμμα, λέμε.
0: Πάλι θα πρέπει με κάποιον να συνεργαστείτε.
2: Μα λέμε ότι αφού θα έχουμε πάρει το ποσοστό.
0: Όταν τώρα βγαίνουν στελέχη σας και λένε.
2: Ποιο συμφωνεί να επανέλθουν τις συλλογικές συμβάσεις, ποιο συμφωνεί να αλλάξει ο νόμος Κερακάκη, ποιο συμφωνεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το 2015 και μετά κατά φαντ.
0: Ωραία.
2: Ποιο συμφωνεί να έχουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Εγώ βλέπω πολλούς που θα συμφωνήσουν με ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά θα μπορούσε να σας το πω και από την αντίστροφη. Εάν είναι ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς που πάρει αυτό το πρόγραμμα.
2: Ποιο άλλο μπορεί να είναι, πείτε μου.
0: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καλά πάει δυστοπικά.
2: Μα η Ελλάς δεν λέει αυτά. Μα η Ελλάς δεν λέει αν κεντροαριστεριάς.
0: Προκειμένου να τα βρει μαζί σας θα κάνει και μια υποχώρηση. Δηλαδή ας το βάλουμε στην πολιτική του.
2: Είναι μια χαρά ο νόμος Καρακάκη.
0: Μην μου λέτε ότι προγραμματικά δεν μπορείτε να τα βρείτε. Δεν είσαστε σε τόσο μεγάλη απόσταση.
2: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι εμένα με έχει επίξει αρνητικά ένα μέρος των θέσεων όπως έχουν εκφραστεί από το κομμέλα, αλλά δεν είναι ένας αντίπαλός με το κομμέλα, μόνο είναι μια δημοκρατία. Όταν βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν πολιτικές με μια νεοφιλελεύθερη εκφορά του λόγου, δεν μπορούμε να μην το αξιολογούμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εδώ θέλουμε μια γνήσια πολιτική, πανορθωτική για την κοινωνία, την οικονομία, και το οποίο δεν θα αφήνει, ξέρετε, μια επαφωτερίζουσα αντίληψη. Εμείς θέλουμε αυτές οι πολιτικές να ιτηθούν.
0: Δηλαδή τώρα εσείς εμφανίζεστε ότι έχετε πιο αριστερές θέσεις και ότι κατηγορείτε την Ελλάς.
2: Καλά,
0: ότι...
2: από την Ελλάς νομίζω ότι το λένε όλοι πια. Μισό λεπτάκι τώρα. Από την Ελλάς, πείτε μου.
0: Η Ελλάς, ο τίτλος της είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Πείτε μου μια θέση της Ελλάς που είναι πιο αριστερή από τις θέσεις που μία.
0: Ναι. Καλά, το κρατάω. Θα απαντήσει κάποια στιγμή ένας εκπρόσωπος της Ελλάδας.
2: Εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα, έχετε εισιτήριο. Μία θέση της Ελλάδας. Δεν ξέρω άλλο κόμμα της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ακόμα και η πρότασή της για την φορολόγηση του πλούτου αριστερή είναι. Γιατί δεν.
2: Μα εμείς έχουμε πει πρώτη. Εμείς είπαμε μόνο με τον μηχανισμό της υπερκαδόνα. Το θέμα της φορολόγησης το βάλει η Ελλάδα. Ξέρετε, να μιλάμε. Το θέμα της φορολόγησης που το βάλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα στην αρχή είπε εθελοντική πατριωτική εισφορά. Σαν να έχουμε γυρίσει σε εποχές ευεργεσίας.
0: Πάντως,
2: και μετά,
0: από τη χθεσινή τους διαρροή είναι υποχρεωτική.
2: Ήρθε στη θέση μας, ήρθε στη θέση μας, ναι, είπε αυτό που λέγαμε εμείς. Εγώ λέω, πείτε μου κάτι που είναι πιο αριστερό. Όχι κάτι που έγινε copy-paste. Κάτι που δεν έχουμε πει εμείς, είναι προοδευτικό, αριστερό, κοινωνικά μεροληπτικό υπέρ των πολλών και να το έχει πει πρώτη Ελλάδα. Ένα πράγμα.
0: Μάλιστα. Θα σας απαντήσει εκπρόσωπος της Ελλάς. Μην με βάζετε σε αυτή την δύσκολη θέση. Εγώ κρατάω.
2: Είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Επιμένετε σε αυτό. Εάν κοιτάξω και μόνο την, αυτά που μας έστειλαν και μας ενημέρωσαν χθες, εγώ βρίσκω αρκετά αρκετές αριστερές προτάσεις, πάνω σε αριστερή κατεύθυνση. Αν και η κριτική που κάνω είναι σε όλους σας, ότι περισσότερο είναι διαχειριστική η αντίληψή σας παρά σε μια εκβάθρων ανατροπή αυτού του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος.
2: Για να υπάρξει ανατροπή του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος, πρέπει αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να την κάνει να μην έχει εξαρτήσεις.
0: Ναι, εδώ θα σας απαντήσουν ότι το λέτε αυτό εσείς που χρωστάτε 550 εκατομμύρια στις τράπεζες και είσαστε. Γιατί εδώ πέρα αυτό που σας είπε η Ελλάς είναι όχι ότι είναι υποθηκευμένο το κόμμα, ότι είναι υποθηκευμένη η πολιτική του στις τράπεζες και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει και ανεξάρτητη πολιτική.
2: Θα σας απαντήσω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν που δεν μπορεί να κάνει ανεξάρτητη, ψήφισε το 10 τον νόμο 3869, η γνωστό ως νόμος Κατσέλη, και προστάτησε 305.000 ακίνητα. Αυτό που μου λέτε τι είναι? Το κόμμα που είχε επαγγελθεί τη δάχτυα ψήφισε να έρθουν τα φάτ και να καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη. Αν το πάμε έτσι, αν βάλουμε τη λογική αυτή, έχω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβάται να μιλήσει εναντίον των φάτ και η Ελλάς φοβάται? Αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν εξαρτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ως τρίτος, δεν εννοώ πατήστε μου σαν εκπρόσωπος Ελλάς, ως τρίτος εννοώ. Ως τρίτος που τα βλέπει.
0: Βλέπω ότι σας έχει και...
2: Εγώ, γιατί το λέω και το λέω σε ένα βαθμό κάποιες φορές. Εγώ, ως επαγγελματίος, ο οποίος έχω εκατοντάδες ακροατήρια κατά τραπεζών και φαντς. Εγκαλούμε για το αν έχω ίσες αποστάσεις μεταξύ φαντς και τραπεζών και δερολεπτών. Μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει κάποιος εκτενώς να πει την θέση της Ελλάς και γι' αυτό και εγώ δεσμεύομαι ότι τις επόμενες μέρες θα έχω κάποιον. Βλέπω εδώ πέρα ότι είσαστε και
2: μένα... Θα φέρω ένα παράδειγμα, εφαρμοσμένης πολιτικής.
0: Ναι.
2: Όχι πολιτική στα λόγια, εφαρμοσμένης πολιτικής.
0: Πάντως, από τη στιγμή που εμφανίστηκε η Ελλάς, προηγείται και έναντι του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Δεν τις πιστεύω και απόλυτα, αλλά δίνουν μια τάση.
2: Νομίζω ότι αυτά όλα ήδη έχουν αρχίσει και αλλάζουν. Είδατε ότι πριν δύο μήνες μας λέγανε το ΠΑΣΟΚ κατάρτισε το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τρίτου. Και η Ελλάς απογειώνεται. Τώρα η Ελλάς ξεφουσκώνει και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού φαίνεται να παλεύει να βγει στη Βουλή. Ήταν εύλογο, εγώ το είχα πει και τότε, ότι είναι λογικό να υπάρχει αυξημένη ορατότητα σε νεοφαγή κόμματα. Ειδικόταν αυτά. Έχουν εκπροσώπους που είναι πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός. Κύριε Καρυφιανού, για μια διετία ήταν ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο στην κοινωνία. Όταν όμως φαίνεται ότι οι θέσεις, ας πούμε παράδειγμα, όταν λες υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευσης, θα το καλύψω, και έρχεται και κάνεις πολύ πιο λάγα αντιπολίτευση. Δηλαδή, η αντίθεση που κάνει η Ελλάς έκανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ και στον ΠΑΣΟΚ ότι κάνουν ελάχιστοι αντιπολίτες. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε καλοπροαίρετος δει την καθημερινότητα των ανακοινώσεων του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα, δεν έχουν σχέσεις, ένταση και ουσία με αυτές τις Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω να πω ότι θα είσαστε αύριο και εσείς μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Αυτή τη φορά γίνεται στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει κάποιες παραπομπές. Αφενός είναι από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Κρήτη κάποτε ήταν πράσινο νησί. Βέβαια μετά έγινε ροζ και τώρα στο τέλος
2: έγινε. Στις δύο εκλογές ξανά έγινε πράσινο.
0: Και πάντως στις δύο εκλογές ήταν γαλάζιο, κατά γάλανο μάλλον. Εκεί με εξέπληξε ότι όλη αυτή η λεβεντιά των κριτικών, ας πούμε, και η προοδευτική και η δημοκρατική, χάθηκε όταν άρχισε να τους μοιράζει τα λεφτά το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας τους σκεφτούν λίγο.
2: Στις ευρωεκλογές, σας ξαναλέω, στο Λαθέντη και στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, το μισό. Δεν έγινε όλη η Κρήτη.
2: Το ρεύμα για λίγο ήταν το πρώτο, τα Χανιά μόνο έχουν μείνει ακόμα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
2: Όλα θα αλλάξουν όμως και αυτά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, ήταν ο κύριος Κώστας Σουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, εντάξει, τώρα ο κύριος Βαγγέλης εδώ πέρα, γιατί έχει μηνύματα, ο κύριος Σουκαλάς, σίγουρα ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται. Τώρα μάλλον το λέει με δεικτικό τρόπο, σαν κύριο Σουκαλά. Ο κύριος Μιχάλης ρωτάει, το ρώτησε αυτό, κύριε Μιχάλη, θα πληρώσουν τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και θα μας πει για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Τα είπε και τα δύο
1: Κώστα Τσουκαλάς. Δεν τον ξαναρώτησα γιατί τον έχω ξαναρωτήσει την προηγούμενη φορά. Το πρόβλημα παραμένει ίδιο και οι απαντήσεις είναι και οι ίδιες. Δεν είχε, υποθέτω, κάτι περισσότερο να πει. Άντε μπράβο, εδώ χρωστάνε σε ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Η Χατσέλη δεν είναι στο Πασόκ, mind you. Τα φάντσε επί Πασόκ δεν μπήκαν στη φάση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, κυρία Τάνια, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τα φάντσε μπήκαν όταν κατέρευσε η χώρα και η οικονομία.

0: Να ακούσει και τον Γκαμπριέλ Ζούκμαν για την φορολόγηση του πλούτου, μου γράφει η κυρία Θάλια, και για τον νόμο για το φαντ, τι σχέση έχει με τον Μητσοτάκη, με τους νόμους του Μητσοτάκη. Ναι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινάει, μου γράφει η κυρία Μαρίνα. Τώρα και με αυτά ξεχάσαμε και την γαλάζια πολυκατοικία. Έχουν και εκείνοι τα δικά της, τα δικά τους. Μαλλιά κουβάρια έχουν γίνει. Βγήκε ο Νίκος Τσούτσιας, το είπαμε και χθες. Έκανε δύο...
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
1: '91 και 4.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρείται και μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Νίκης και πολλών αλλά ψηφίστηκε και από πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι η Δημοκρατία της Αιγαίας οικογένειας Μητσοτάκη, κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Τονίζει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Και ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν μάχη. Τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Η ΑΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση, η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε, η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργεία στέλεχος της ΑΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Κίτρις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανέβρεσης. Νεκρού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με παρέμβασή του εγκαλεί τους υπεύθυνους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για τα 3 κακοποιημένα παιδιά της Κυψέλης, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια της πολιτείας, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του τομέα κοινωνικής συνοχής και πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τσιορτζιώτη κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δηλώνουν οι συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κομονδούρου. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως είπε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλγιέτα αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία παραλαμβάνει τις παγιές θέσεις της για το Αιγαίο. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμάης και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής κοντά στην Αττική οδό κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι απίθανο οι αρμόδιες αρχές να καταφέρουν να προβούν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για έναν Λετωνό υπήκο γεννημένο στη Ρωσία και έναν Ρώσο υπήκο από τη Λευκορωσία. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τη Γερμανία ότι κατασκεύασε ενοχοποιητικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει στη Μόσχα την ευθύνη. Απάντηση στη Ρωσία ετοιμάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Πουέρτα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Η πυριακή ομάδα κατέβαλε τη ρήτρα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σάντατερ για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς μέσου, με την συνολική δαπάνη της συμφωνίας να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε παρεούλα στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παραμέσω του avg.gr, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε. Και σήμερα, Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Πάμε λοιπόν παρεούλα μέχρι και τις 6. Σας θέλω εδώ, όπως κάθε φορά, όπως κάθε μέρα, με τα μηνύματά σας, τα χορταστικά, παρακαλώ, με εικόνες, γεύσεις, αισθήσεις, κάτι που θέλετε να μοιραστείτε, οτιδήποτε, εδώ να τα πούμε. Βάζετε και τη λέξη θέατρο, σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, 4 του μήνα, να πάτε στο Θέατρο Δάσους και να δείτε το Sexy Laundry. Την κωμωδία της Μισελ Ρίμλ, σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος, παίζει ο ίδιος με τη Ρένια Λουιζίδου. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να ξαναβρει τη φλόγα του έρωτά του. Επιστρέφει αυτή η παράσταση στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για μία βράδια. Όσοι και όσοι δεν την είδατε ή θέλετε να την ξαναδείτε, ευκαιρία λοιπόν να διεκδικήσετε πρόσκληση. Και ο τρόπος επικοινωνίας, ο γνωστός, με δύο δρόμους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Ξεκίνησε η μέρα που λέτε αχάραγα σχεδόν με κάτι τρομερά μπουμπουνιτά. Γύρω στις 4 το πρωί τόσο ήταν. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτά, σαν τα σκυλάκια λίγο για να κρυφτώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ευκαιρία να απολαύσω την Ανατολή καθώς ερχότανε. Βέβαια πριν αρχίσει να ανατέλει ο ήλιος ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, πρέπει να σας πω. Είχε μια δροσούλα και λέω «Α, ωραία, έτσι θα πάει όλη μέρα, υπέροχα, να περπατήσουμε και λίγο βρε αδερφέ, ε». Με ενέργεια και τα λοιπά, όλα καλά και ωραία. Μόλις άρχισε λοιπόν να απλώνει σιγά σιγά ο ήλιος, κατάλαβα ότι θα είναι ακόμα μια μέρα με πολύ ζέστη και το κυριότερο με πολύ υγρασία. Δεν είναι η ζέστη τόσο αυτή καθ' αυτή, η υγρασία όμως μας έχει τσακίσει αδέρφια. Κάνεις δύο βήματα και είσαι λούτσα, έτσι απλά. Αύριο λένε ότι θα έχει βροχούλα και λίγη πτώση θερμοκρασίας, για να δούμε. Όπως και να το κάνεις, Σεπτέμβρης μπήκε, οπότε σιγά σιγά ο καιρός νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο του. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω η θερμοκρασία, okay, έτσι θα κυλήσει και με τις βροχούλες του. Ελπίζουμε, γιατί τη βροχή την έχουμε ανάγκη, έτσι μην το ξεχνάμε. Νερό, νερό. Όλα με όριο όμως, ελπίζω επίσης. Λοιπόν, για να σας δω να έρχεστε, όπως ο Γιώργος, όπως ο Αντώνης, η Μαρία, χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας. Βάζετε τη λέξη θέατρο, ξαναλέω, Sexy Laundry, ο προορισμός Θέατρο Δάσους, την Παρασκευή, να το απολαύσετε με Σπύρο Παπαδόπουλο, Ρένια Λουιζίδου. Πέρασαν 5 χρόνια λοιπόν, όπου σαν σήμερα, 2021, 2 Σεπτέμβρη, έφυγε από τη ζωή στα 96 του ο Μίκης Θοδωράκης. Και άφησε και τι δεν άφησε πίσω, έτσι, ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, τραγουδιστικά, εννοείται, μουσικές απίθανες. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Γιωβάνα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Μελωδίες υπέροχες και φωνή, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα ο Θωμά, αυτή η φωτογραφία μου στέλνει σάκυρη. Για την πολιτική πορεία του Μίκη Θοδωράκη, τα ξέρουμε, τα είπαμε, τα ζήσαμε. Κρατάμε το μουσικό του κομμάτι, έτσι. Και εξάλλου, στα 96 του έφυγε με διάβγε. Ε? Για τις επιλογές του, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα από την ώρα που κάποιος έχει φύγει από τη ζωή. Θαρώ. Τα είπαμε όσο ζούσε. Κάνω μια γύρα στις ειδήσεις και από τη μια βλέπω το πόσο αστακός, η κλασική φράση, θα γίνει η πόλη. Ήδη αρχίσαν οι διευθετήσεις έτσι στους δρόμους, όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ΔΕΘ. Γι' αυτό θα χαλάσει και ο καιρός. Ποιος αρθεί, δεν χρειάζεται να το σκεφτείτε, έτσι. Από την άλλη βλέπω την εξέλιξη εκεί με την Έλενα Ακρίτα. Δεν τη θέλανε για πρόεδρο βουλής, εννοείται. Αντιπρόεδρο βουλής, συγγνώμη. Ξανακόλλησε σειρμός του μετρό, πάρα πολύ ωραία, στο σταθμό της Βούλγαρη το πρωί σήμερα. Και άνοιξε και η αγορά Μοδιάνο. Κάνατε καμιά βόλτα, την είδατε, ε? Το λέγαμε και λίγες μέρες πριν που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες. Εγώ δεν πέρασα ακόμη να το δω ζωντανά. Μου άρεσε αυτό που είδα, στις φωτογραφίες τουλάχιστον. Τώρα βέβαια βλέπω και μια ανάρτηση από τον συνάδελφο, τον Ιάσο Ναμπάντιο. Βάλανε σε ένα σημείο ένα τρικυκλό γεμάτο με λουλούδια, φυτά, δεν ξέρω τι. Στο συγκεκριμένο σημείο τώρα, εκεί γωνία Ερμού, Βενιζέλου. Το τρικυκλό δεν έχει καθόλου καλές αναμνήσεις. Δολοφονία Λαμπράκη. Νομίζω άστοχο. Εντελώς. Εκεί πάει το μυαλό σου, δηλαδή θες δε θες.

Κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα σήμερα, Τετάρτη. Εκδηλώσεις μπόλικες και για σήμερα και για τις υπόλοιπες μέρες. Τώρα δεν ξέρω λόγω αν έχει κιόλας βροχή αύριο, τι και πώς, βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Ομπρελίτσα μαζί, κόκκινη κατά προτίμηση, και προχωράμε.

Καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο, που πλέον δεν μου γράφει ποιματάκια. Καλησπέρα σας, κυρία Βελουδόφωνη, λέει. Χαίρομαι που το κοινό σας άρχισε να γράφει με ρήμα. Ναι, την αφήσατε εσείς και άρχισαν οι υπόλοιποι. Πώς πάει έτσι, δηλαδή.

Καλώς την και την Άννα. Η Άννα εδώ μας μεταφέρει τις εντυπώσεις από τις νεφέλες στο Διπεθέσσερον, έτσι, που ήταν χθες στα Μερκούρια, τελευταία παράσταση των Μερκουρίων. Ανάμεικτα, λέει, τα συναισθήματα. Οι ηθοποιοί φαίνονταν ότι έκαναν πολλή δουλειά, καλές οι φωνές επίσης. Το σενάριο όμως πολύ φτωχό, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, έλειπε κάτι. Έκανε κοιλιά, θα μπορούσα να πω. Φύγαν γύρω στα 20 τουλάχιστον άτομα. Και επίσης, αν και δεν θέλω, λέει, να τοποθετηθώ πολιτικά, ο δήμαρχος στο χαιρετισμό του έκανε αναφορά στη σημερινή εκδήλωση στο Χορτιάτη και προέτρεψε τον κόσμο να παραβρεθεί, κάνοντας αναφορά και στη συμμετοχή Ελλήνων, σε εισαγωγικά, στο ολοκαύτωμα. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω γι' αυτό, δεν το ξέρω κιόλας. Ακούγεται κάπως, είναι η αλήθεια. Όσο για την παράσταση, για να μείνω σε αυτό, που επίσης δεν την είδα, παρόλα αυτά, το σενάριο, το έργο είναι φέλος, το Αριστοφάνη, σίγουρα προσαρμοσμένο στο προς τα εδώ. Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, λοιπόν. Πώς προσαρμόζεις ένα έργο χιλιάδων ετών πίσω, στο σήμερα και ιδιαίτερα στην κωμωδία, το έχουμε ξαναπεί. Τον Αριστοφάνη, δεν ξέρω, είναι πονεμένη ιστορία. Okay, μια εμπειρία ακόμη, λοιπόν, ναι, Ανούλα. Ας πούμε, δεν άκουσα καθόλου καλά λόγια και για τα στενά παπούτσια της Ζορσέρη στο θέατρο Κήπου. Ναι, όχι, Άννα μου, δεν το είπες για κακό. Ναι, ακατάλαβα τι λες. Οκ, okay. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, και για την παράσταση στο θέατρο Κήπου, ότι δεν άρεσε, ότι παρά ήταν παιδική, ενώ είναι ένα έργο το οποίο είναι μεταξύ παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά πολύ παιδωμάνη, να το πω έτσι απλά. Οπότε οι μεγαλύτερες ηλικίες με έναν τρόπο παρευρέθηκαν εκεί, δυσκολεύτηκαν να ενταχθούν στο κλίμα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Α, τώρα καταλαβαίνω, ναι. Επειδή ξέρεις, τώρα ο γραπτός λόγος με το προφορικό, αν τα λέγαμε ας πούμε αλλιώς, δεν μπορείς πάντα να καταλάβεις τα νοήματα. Η Άννα αυτό που έγραψε ήταν υπέρ του δημάρχου του Δανιλίδη, έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Καμία αντίρρηση και καμία διάθεση για να παραφράσουμε οτιδήποτε, έτσι. Μακριά από μας, τούτα, μακριά. Αναφέρεσαι προφανώς, τώρα επειδή λες ότι έχεις ασχοληθεί και με το θέμα, σε δοσύλλογους και τα λοιπά, έτσι, με βάση και το βιβλίο που βγήκε πέρυσι και έκανε πάταγο, να τα λέμε και αυτά που έλεγε και ο Θωμάς πριν. Λοιπόν, Θωμά μου, συνεχίζω πάντως με Μίκη Θοδωράκη, να ξέρεις. Από το σήμερα όμως, το σήμερα, το πιο πρόσφατο σήμερα, Μαρία Παπαγεωργίου, όταν τραγούδησε Μίκη Θοδωράκη, το ξημερώνει. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, μουσική του Θοδωράκη.

Τι να λέμε τώρα, μόνο που ακούσω αυτή τη φωνή και χαίρομαι που μου στέλνετε και τις εντυπώσεις ακόμη από τη συναυλία της Μαρίας Παπαγεωργίου προχθές στην Πλάζα Ρετζούς. Εδώ και η Νεφέλη λέει ότι περάσαμε εξαιρετικά, λέει ανοίξαμε και πανό. Απίθανο πλάσμα, απίθανο, αερικό. Δίνει άλλη διάσταση στα τραγούδια με τη φωνάρα της. Καλώς την και την άλλη Άννα, ευχαριστούμε λέει που μας δροσίζετε με την όμορφη εκπομπή σας. Το ελπίζω, το εύχομαι, το προσπαθώ. Και η Άννα για την οποία λέγαμε πριν και για τα του Δημάρχου Δανιλίδη που είπε για το ολοκαύτωμα και τα λοιπά, λέει μόνο ο Μπάμπης ο Νανακούδης ότι το παλεύει όλο αυτό το πράγμα και στο Χορτιάτι και ότι ο κόσμος φαίνεται να μην συμμετέχει και τα λοιπά. Ναι, δεν θα διαφωνήσω Άννα, έτσι είναι. Και καλά που υπάρχει και ο Μπάμπης δηλαδή και δίνει τροφή στη μνήμη για να μην σκουριάζει

Καλώς στην και την Μαρία. Λοιπόν, με τούτα και μετά έχουμε φτάσει 4 και 27. Υπενθυμίζω ότι θα κληρώσω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή, 4 του μήνα. Έτσι, να γιορτάσετε τα γενέθλιά μου πηγαίνοντας στο Θέατρο Δάσους. Τι άλλο θέλετε, ε? Ευκαιρία δεν είναι? Να δείτε το Sexy Laundry της Μισελ Ρίμιλ σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου με τον ίδιο και τη Ρένια Λουιζίδου. Όσοι και όσοι το έχετε δει, μου έχετε γράψει και όλες ότι σας άρεσε πολύ. Ευκαιρία να το δείτε και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες. Βάζετε τη λέξη θέατρο απλά στο μηνυματάκι σας που το στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Η Κατερίνα προσθέτει εδώ, σε όλη αυτή την κουβέντα τώρα που είχαμε περί των δοσιλόγων, έτσι, ότι αυτό για το λοκαύτωμα του Χορτιά είναι πολύ γνωστό, που συμμετείχαν Έλληνες και μάλιστα ο γνωστός Πούλος, αφού έδρασε στην Κρήτη, έφτασε στα Γιαννιτσά και από εκεί κατευθύνθηκε προς το Χορτιάτι. Ναι, βέβαια, θα μείνω μόνο σε αυτό που είπε πριν και η Άννα, ότι καλό είναι να τα λέμε, γιατί ο κόσμος κάνει μερικές φορές ότι δεν τα ξέρει ή δεν θέλει να τα ακούει. Λοιπόν, νομίζω ότι ενέτη 2026 πρέπει να τελειώνουν ορισμένα πράγματα με το κοκούλαμα, παιδιά. Όπως κάνουμε και με τους Εβραίους γενικότερα, για τη ζωή τους στην πόλη. Και τις θηριωδίες τέτοιου τύπου. Όλα αυτά. Και ο Θωμάς προσθέτει ότι καλό θα είναι όσοι δεν έχουν παρευρεθεί σε εκδήλωση για το ολοκαύτωμα να πάνε στο

Χορτιάτη. Φέτος λέει ο Μανώλης, ο μοναδικός εν ζωή επιζής σας, πρέπει να κλείνει τα 89. Να ξέρετε ότι είναι δύσκολο να στέκεσαι μπροστά στο φούρνο του Γκουραμάνη και να ακούσεις ιστορίες. Ο Μπάμπης πραγματικά δίνει τροφή στη μνήμη, εξαιρετικός και στη διήγηση του ολοκαυτώματος. Ευχαριστώ για το πολύτιμο μοίρασμα, αδέρφια. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Διαφημιστικά και νότες άλλης ατμόσφαιρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Είπα έτσι αυτό το ημίωρο να σας ταξιδέψω με ορχιστρικά. Είτε βρίσκεστε στο αμάξι, είτε σε κάποιο χώρο δουλειά, σπίτι κτλ. Να σας γλυκάνω και ξεκινήσαμε με Ελμπούχο και Ελβιέντο Λέβε Μιντολόρ, καινούριο κομμάτι. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της ομπρελίτσας μας εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Καλησπέριζω και τον Άγη, καλησπέριζω και τον Παύλο, καλησπέριζω και την Ελευθερία. Και βλέπω μπροστά μου τσουπ η ανάρτηση Υπουργός Πολιτισμού. Δεν φταίω εγώ, αυτή εμφανίζεται. Ήταν στην Καβάλα, στους Φιλίππους και τα λοιπά, να παραδώσει και εκεί έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Και στη Βέρεια, εγώ στο πρόγραμμά μου τουλάχιστον, ότι 7 η ώρα σήμερα θα βρεθεί εκεί για να αποδώσει και τα έργα αποκατάστασης του δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού και του Τεμένους Ορτά. Έχουμε δουλίτσα αυτές τις μέρες, έτσι, εν ώψη της ΔΕΘ. Τα πάντα όλα. Μου λέγει μια φίλη εντωμεταξύ που έχει κατάστημα εδώ στη Χαλκαίων, με Ρωμαϊκή Αγορά, στην Αριστοτέλους, ότι είχαμε να δούμε να καθαρίζουν εδώ πέρα το γύρο χώρο κάτι καιρούς. Έχουν πιάσει τώρα, λέει, φαράσει και τρέχουνε από τα ξημέρωτα ακόμη. Δεν ξέρω ποιος θα περάσει από εδώ τώρα, γιατί μη γελιόμαστε. Αμάξι μεταφέρει τον επίσημο, αμάξι τον αφήνει, μπαίνει στο αμάξι, φεύγει. Δεν κάνει και καμιά βόλτα μες στην πόλη, ε. Πού και πού, ας πούμε. Και μου ήρθε και η είδηση μπροστά μου για το ότι εμφανίστηκε πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα και συγκεκριμένα εκεί πέρα στη Ρόδο το ξενικό καβούρι Λιόμερα Ρουγκίπες, αν το διαβάζω σωστά. Από τον Ινδικό ωκεανό έρχεται, έτσι. Καλώς όρισε και τούτο. Ελπίζω να μην γίνει σαν το λογοκέφαλο, να βάλουν να τα μαζεύουν γιατί είναι επικίνδυνα, δεν ξέρω τι. Τι να πω, ρε παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, μετανάστευση βλέπετε δεν κοιτά είδη, ανθρώπινα ή άλλα πλάσματα της φύσης. Είναι παντού.

Λοιπόν, τα μήνυματά σας θέλω, με μεγάλη λαχτάρα τα περιμένω, εικόνες δώστε μου, έτσι να φτιάχνετε και τη δική μου ψυχή. Και βάλτε και τη λέξη θέατρο, αν θέλετε διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή να πάτε θέατρο Δάσους και να δείτε Sexy Laundry. Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου.

Μεγάλες προετοιμασίες βλέπω και στην Νέα Παραλία, εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 12 του μήνα θα έχει συναυλία μεγάλη, με σίγουρο ότι θα γίνει χαμός, για τα 30 του χρόνια στη μουσική. Ο Αντώνης Ρέμος βεβαίως, έτσι, και επιστρέφει στα Πάτρια εν ολίγης. Από πού ξεκίνησε, εδώ, επιστροφή. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν, αλλά έχουν να φτιάξουν εκεί πέρα πράγμα και εφέ και ηχητικά, τα πάντα όλα.

Εν τω μεταξύ, ανέφερα πριν το μετρό και τώρα θυμήθηκα και άλλη συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί με μια γνωστή περί των λεωφορείων, ο ΑΣΤ. Πιο αργοπορημένα δεν γίνεται. Έτσι, μου έλεγε συγκεκριμένα για τη στάση 36. Μπορεί να περιμένεις και μια μισή ώρα. Που σημαίνει οι άνθρωποι που πηγαίνουν προς τα εκεί, προς την πλευρά του κόσμου δηλαδή, προς τα εκεί είναι, μπορεί να χάνουν και τη δουλειά τους, δηλαδή να μην φτάνουν εγκαίρως. Έτσι. Ωραιότατο.

Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που λέω βεβαίως. Απλά έχω την αίσθηση ότι χειροτερεύει η κατάσταση, ειδικά με τα λεωφορεία, αντί να βελτιωθεί. Άσε που και μέσα στα λεωφορεία, τα μισά μηχανήματα, παιδιά, ή μάλλον να το πω καλύτερα, τις μισές φορές, από τις φορές που έχω μπει εγώ τουλάχιστον, τα μηχανήματα που βάζει την καρτούλα, έτσι, για να τσεκάρει και να πει OK, δεν λειτουργούν. OK, δεν πληρώνεις, λοιπόν, αλλά και αν έχεις πληρώσει ήδη προπληρωμένη κάρτα, μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα που λέτε.

Θα με τι θες από τη ζωή μου. Μια λέξη λέω 10 αραδιάζει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι σε ενοχλούν οι λαγοκέφαλοι. Έχουμε φτιάξει ιχθυοκαλλιέργεια με λαγοκέφαλους και περιμένουμε πότε θα δώσουν τα 5 ευρώ και 60 λεπτά για να παραδώσουμε μερικούς τόνους. Μπράβο, βρε. Και σε νότερα. Πάμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι. Tommy Guerrero, El Camino Negro.

Λοιπόν, έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα, μην σταματάτε να στέλνετε μηνυματάκια και έτσι καλησπερίζω και τον Αντώνη, καλησπερίζω και την Λέλα, καλησπερίζω και τον Παναγιώτη, καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Σήμερα ξεκινάει και το Φεστιβάλ Βενετίας, παιδιά, Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο μπαίνει στην 83η χρονιά της ζωής του, το παλαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ, ο παλαιότερος κινηματογραφικός θεσμός στον κόσμο, άκρος πολιτικό και αυτό πλέον, έτσι, εννοώ ότι ασχολείται με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω, θες δε θες, και ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν φαίνεται ότι δύο τραβούν πάρα πολύ τα βλέμματα. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ντάνι Μπόιλ για την ιστορική εξαγορά της εφημερίδας The Sun από τον Ρούμπερτ Μέρντοχ. Και η άλλη είναι το τετράωρο παρακαλώ, ντοκιμαντέρ του Άλεξ Γκίμπνι για τη ζωή και την αμφιλεγόμενη δράση του Έλον Μάσκ. Σήμερα η έναξη λοιπόν, και η έναξη θα γίνει με το Ink σε σκηνοθεσία του Ντάνι Μπόιλ, έτσι. Αυτή είναι η ταινία που λέγαμε πριν για τον Ρόμπερτ Μέρντοχ.

Απ' την άλλη, βέβαια, στον αντίποδα της όλης διοργάνωσης, στα αρνητικά, καταγράφεται το ότι η παρουσία γυναικών δημιουργών στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας. Μόλις 2 γυναίκες σκηνοθέτηδες συμμετέχουν, παιδιά, στο φεστιβάλ. Έτσι, αν είναι δυνατόν, ανάμεσα στους 20 διεκδικητές του Χρυσού Λέοντα. Δεν το λες καλό σε καμία περίπτωση. Τώρα που λέμε για σινεμά, βέβαια, να σας πω στα εδώ, τα εντός, στο Θεσσαλονίσιο, ότι σήμερα έχουμε στο Σινέ Απόλλων συνέχεια του αφιερώματος στον Μπέργκμαν με την ταινία «Πρόσωπο με πρόσωπο». 14 το βράδυ θα προβληθεί αυτή η ταινία του 76, ενώ στο Μέγαρο Μουσικής, στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο, στην ταράτσα του, στο ρετυρέ του, και σήμερα ακόμα μια προβολή της ταινίας «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόουνς. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, έτσι πως το έχω εγώ τουλάχιστον στα κοιτάπια μου, έχει να κάνει με μουσικές. Πρώτα απ' όλα στην περιοχή Στρεμπενιώτη και στη Νέα Πολύ ανοίγει η 27η Βαλκανική Πλατεία σήμερα. Θα ολοκληρωθεί 7 Σεπτέμβρη. Φέρει καλλιτέχνες από Ελλάδα, Αλβανία, Ρουμανία, είσοδος ελεύθερη σε όλες τις συναυλίες και η έναρξη απόψε στις 9 με ποντιακή βραδιά από τον Αλέξη Παρχαρίδη. Αύριο θα ακολουθήσουν οι Καφαντάρδες που έχουν ως επίκεντρο τις μουσικές παραδόσεις Θράκης Μακεδονίας και 4 Σεπτέμβρη ο Στέλιος Διονυσίου. Όλα αυτά στο Ανοιχτό Θέατρο και στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Πάμε τώρα και στα Μετέωρα, όπου έχουμε τον πολιτιστικό Σεπτέμβρη του Δήμου Παύλου Μελά. Σήμερα λοιπόν στο πάρκο Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Μετέωρα θα εμφανιστεί ο Θωμάς Ζιγούρας με χρυσά λαϊκά. Και 4 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Ευκαρπίας η Μαριό και ο Βασίλης Κασούρας. Και εδώ η δράση είναι με είσοδο ελεύθερη. Επίσης, σήμερα και αύριο, Πλάζα Ρετσούς, έχουμε το δεύτερο Good Side Festival με αφιέρωμα σε hip-hop, graffiti και breakdance. Και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50, Πηλαία Χορτιά, της εκείνη την περιοχή είναι, στο Ergon Agora, είναι και η ομάδα που ανέλαβε τη νέα μορφή της αγοράς Μοδιάνο, έτσι. Σήμερα λοιπόν εκεί Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου και αύριο θα πάρει τη σκυτάλη ο Πάνος Βλάχος. Και τέλος να πω και για την Πριγκιπέσα, το αγαπημένο μας ρεμπετάδικο στη Φιλικής Εταιρείας 5, 20 χρόνια ζωής, παιδιά, συμπληρώνει φέτος. Περάσανε 20 χρόνια, 2 δεκαετίες. Σήμερα ρεμπέτικα θα βρείτε εκεί με τον Νίκο Πλούμπη και τον Δημήτρη Σφίγκο και αύριο. Και πολύ ωραία συναυλία και αυτή της Παρασκευής. Ανφάνκατε, ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα με ρεμπέτικα και λαϊκά. Αλεξάνδρα Καραμούτσιο, Δημήτρης Γκόγκος, Θωμάς Γκόγκος και Θέμης Παπαμινάς θα εμφανιστούν την Παρασκευή στην Πριγκιπέσα. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, Skin Shape ακολουθούν. High Tide, Storm Rising.

Τους αγαπώ ιδιαίτερα τους Skin Shape και δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη. 4:56 κλείνουμε σιγά σιγά και το δεύτερο αυτό ημίωρο της πρώτης ώρας της Ομπρέλας. Αφού πω πρώτο ότι αρχίζουν να ανοίγουν και μπαίνουν στη ροή δράσεων αγαπημένοι χώροι, έτσι, τώρα που μπήκαμε Σεπτέμβρη, ανάμεσά τους και το καφέ Ζώγιο βέβαια εκεί στην Αλεξάνδρου Σβόλου 54. Ήδη από χθες φιλοξενεί την έκθεση ζωγραφικής εκφράσης ψυχής. Είναι με έργα καλλιτεχνών του Άμπελος Art Studio. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη όσοι πάτε για καφέ ή ποτάκι θα τα ανταμώσετε εκεί, ρίξτε μια ματιά και ετοιμάστε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, όσο νούπο. Με μουσικές δηλαδή, πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις από ό,τι μου είπανε, πολύ βιβλίο, ευκαιρία να διαβάσουμε κιόλας και να παρουσιάσουμε και εδώ.

και να πάμε και μέχρι Καβάλα, για να μην το αφήσω και αυτό απ' έξω, όπου συνεχίζεται το φεστιβάλ Φιλίππων, Βάκχες του Ευρυπίδη σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, από το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βαζόφ της Βουλγαρίας και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τους Tiger Lilies και τις μουσικές του, τους επισκηνείς. Κλείνουμε θερό, μπορούμε να κλείσουμε και να κλείσουμε με Salt, το Bitter Streets. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Στο κόκκινο. 105 και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πως καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθη στο διαμέρισμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και οι τρεις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού. Η ΑΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η Εθνική Ασφάλεια εκτέθηκε. Η πλήρης διερεύνηση εξακολουθεί να αποτελεί θεσμική υποχρέωση, σημειώνει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, σε ανάρτησή του με αφορμή και τη μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργεία στέλεχος της ΑΕΠ Γιάννης Παπαδόπουλος για την υπόθεση των υποκλοπών. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δηλώνουν συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης σχετικά με την πρωτοβουλία για τις τιμές. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει σήμερα στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Επαναφέρει ο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας. 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χατζής παίρνει εξιτήριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των προσφυγικών. Κάλεσμα της κοινότητας σε συγκέντρωση υποδοχής σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο πρώτο μπλοκ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο Συλλογικό Καφενείο των Προσφυγικών. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Νέο μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ερωδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο Πέμπτη η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας για τους 20 αγνοωμένους από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, οι οποίοι πιθανολογείται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του βυθισμένου πλοίου 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Ισορροί 8 Τούρκων επιβατών από τη βύθιση του πλοίου ανακτήθηκαν ώρες μετά το ναυάγιο, τα αίτια του οποίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος μαζί με 7 άλλα μέλη του πληρώματος και ένα στέλεχος της εταιρείας, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κυρίνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, με στόχο να κάνει ακόμη μια υπέρβαση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία αυτή την ώρα στον χρονικά πρώτο ημιτελικό του Ευρωβόλεϊ 2026. Στις 8 ακολουθεί το παιχνίδι Ιταλία-Σουηδία.
6: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Καλησπερίζω την Μάνια, καλησπερίζω την Ελένη, καλώς και τον Αντώνη. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Με μια ομπρέλα κόκκινη μπορεί να σας χρειαστεί και τις επόμενες ώρες και αύριο, δεν ξέρω, να την κουβαλάτε μαζί, έτσι. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Και ελπίζω βέβαια να μην χρειαστεί αύριο το βραδάκι καθόλου, γιατί έχουμε πολύ ωραία συναυλία στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι. Θα εμφανιστεί εκεί ο Γιάννης Γεωργιλάς, εξαιρετικός, τραγουδοποιός και με ωραία παρέα. Οπότε όλα καλά θα πάνε, Γιάννη. Έτσι, αυτό σκέφτομαι. Καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, αγαπητή Έλσα. Καλησπέρα. Είναι αυτό το ξαναπες, το ευχή σου το.
0: Το εύχομαι, το εύχομαι. Είναι τα σκαμπανεβάσματα του Σεπτέμβρη. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, μάλλον πέσαμε κάπου εκεί πάνω ακριβώς.
0: Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Ναι. Ωραία παρεούλα θα μαζευτείτε εκεί δίπλα στο κύμα, Γιάννη, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται όπως και να είναι ο καιρός.
1: Ο καιρός, ναι, κατά τα άλλα η θερμοκρασία είναι πολύ καλή. Το χώρος, το σημείο εκεί είναι απίθανο για να έρθει κάποιος μόνο να το δει χωρίς να υπάρχει μουσική ή άλλος λόγος. Φτάνει αυτός ο συγκεκριμένος τόπος για να τον επισκεφτείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Τι θα παρουσιάσετε και με ποιους θα είσαι κιόλας για παρουσίασέ τους μας?
1: Ναι, θα είμαστε μεγαλούτσικη παρεΐτσα. Θα είναι η Ελευθερία Ιντάνη στο τραγούδι. Πρώτη φορά παίζουμε μαζί. Από εκεί πέρα είναι παλιά παρέα οι υπόλοιποι. Είναι ο Δημήτρης ο Βίτης στα κρουστά. Καταρχάς θα είναι ακουστικό όλο το σχήμα εκεί. Όλο το σκηνικό είναι πιο unplugged, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Βίτης στα κρουστά. Η Ολυμπία η Παπά στο πιάνο. Ο Γιώργος ο Σαλτσίδης στην ακουστική γιθάρα. Δεν πιστεύω ότι ξεχνάω κανέναν. Είπα και τους πέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ που θα παίξω γιθάρα και θα τραγουδήσω.
0: Και τι θα τραγουδήσεις, αλήθεια?
1: Θα τραγουδήσουμε ένα μεγάλο μέρος από τα δικά μου πράγματα, όσα έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και από αρκετά ανέκδοτα, τα οποία θα τα δέσουμε έτσι με σχετικά αντίστοιχου ύφους, ας πούμε, και ύφους διασκευές. Λιγότερες, γιατί συνηθίζω και παίζω τα περισσότερο εγώ το δικό μου το ρεπερτόριο. Είμαι λίγο ξεροκέφαλος, αλλά πιστεύω ότι, ότι πρέπει να στηρίζονται κάποια καινούργια κομμάτια, μήπως και διευρυνθεί γενικότερα το ρεπερτόριο που παίζεται και ακούγεται σήμερα.
0: Τι εννοείς ακριβώς, γιατί είσαι ξεροκέφαλος?
1: Ξεροκέφαλος γιατί είναι πιο ασφαλής η λύση να πω ότι θα παίξω, ξέρω εγώ, ένα αφιέρωμα στον τάδε μεγάλο συνθέτη.
0: Ναι.
1: Ή μια σειρά γνωστών τραγουδιών τα οποία πολύ εύκολα μπορώ να, με τα οποία μπορώ εύκολα να συνεπάρω τον κόσμο και να έχω μια πήχηση και πιο εύκολα να παρακολουθήσει κάποιος ένα τέτοιο πρόγραμμα που θα έρθει πιο ανυποψίαστος, χωρίς να θέλει να απαραίτητα να παρακολουθήσει έτσι, με πιο τεταμένη προσοχή και τα λοιπά, το όλο πράγμα που προσπαθούμε εμείς να παρουσιάσουμε. Χωρίς να είναι εκεί ως τα αυτιά του, αν δεν ξέρει την δικιά μου τη δουλειά, είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, είναι αντίστροφα μάλλον, είναι πολύ πιο δύσκολο να παρουσιάσεις σήμερα καινούργια πράγματα και να ζητήσεις τον χρόνο του άλλου, του ακροατή, και να του πεις, ξέρεις, άκουσε κάποια... Αφιέρωσε κάποιο χρόνο να ακούσεις και κάποια καινούργια πράγματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν τελικά.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εγώ είμαι μαζί σου στην ξεροκεφαλιά. Εντός εισαγωγικών τη βάζω. Γιατί...
1: Δεν έχουμε μείνει τόσο πολύ.
0: Αλίμονο δηλαδή, αν δεν υπάρχει και ένα βήμα με τον όποιο τρόπο, είτε στα live είτε. Καλή ώρα μέσω ανθρώπων, σαν εμάς, λέω εγώ τώρα, που να μπορεί να ακουστεί το καινούργιο. Δηλαδή, κανένας δεν μειώνει το παλαιότερο, κανένας δεν μειώνει τις καινούργιες αναρχιστρώσεις, έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε υλικό για παρακάτω, από όλους, σε κάθε τομέα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιάννη, διόλου εύκολο πράγμα τώρα όλο αυτό, στη σήμερον ημέρα, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, και μιλώ για το επικοινωνιακό κομμάτι κυρίως. Βγαίνει ένας δίσκος με τον όποιο τρόπο, είτε ψηφιακά, είτε χειροπιαστά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πώς επικοινωνείται αυτό, πώς φτάνει στον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι, που είναι ένας μεγάλος άθλος, ένα μέχρι αυτή τη στιγμή να βγάλεις έναν δίσκο, δεν το συζητάμε. Εδώ δεν έχουν μείνει σημεία πώλησης δίσκων, δηλαδή έχει εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Και αν μιλήσουμε για το ψηφιακό, εντάξει, ας πούμε ότι δεν υπάρχει υλικός φορέας, δεν χρειάζεται να φτιάξεις και τον υλικό φορέα, να έχεις και τα έξοδα του υλικού φορέα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί τα έξοδα είναι πάρα πολλά και ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος και συνήθως είναι και πολύ δαπανηρός, δεν το συζητάμε. Και από την αρχή μέχρι το τέλος πολεμάνε συνήθως ένας άνθρωπος μόνος του να φτιάξει, να δείξει μια δουλειά, ή αν είναι ένα γκρουπ λίγο περισσότεροι. Και μετά όλο αυτό το πράγμα για να πεις ότι υπάρχω, είμαι εδώ, ακούστε το, ή πρέπει να έχεις πάρα πολλά χρήματα για να πεις ορίστε πάρτε το και να έχεις τις προσβάσεις τις αντίστοιχες, με αυτή τη δύναμη που έχεις στα χέρια σου, ή διαφορετικά δεν ξέρω.
0: Γίνεσαι εδώ Ντιχώτης. Συνειδητά.
1: Ναι, κυνηγάς ανεμόμυλους.
0: Κυνηγάς ανεμόμυλους. Δεν θέλω να διακρίνω μέσα σε όσα μου λες κάποια χρειά, σκέψη, τέλος πάντων να το πω καλύτερα, ότι το σκέφτεσαι πώς θα προχωρήσεις. Θέλω να πιστεύω, επειδή είπες πριν και για ανέκδοτα τραγούδια, ότι το προχωράμε με τον όποιο τρόπο.
1: Ναι, προχωράω όπως μπορώ κι εγώ. Πέρσι μάλιστα μισός δίσκος σχεδόν βγήκε σε μορφή single, 4 τραγούδια καινούργια, σε δική μου παραγωγή τα έφτιαξα και τα δημοσίευσα, κυκλοφόρησαν. Ενώ πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη πώς θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι καινούργιο, θα μπω στον κόπο κτλ. Γιατί υπάρχει και κάποιο υλικό έτοιμο το οποίο περιμένει από πίσω να εκδοθεί. Δηλαδή γκρινιάζουν τα τραγούδια. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε αυτό.
0: Διαμαρτύρονται.
1: Ναι, διαμαρτύρονται. Γιατί εμείς δεν βγήκαμε ποτέ, ας πούμε, δεν μας κατέγραψες, δεν είδαμε την τύχη μας. Δίνονται πάντα, υπάρχει μια παρακίνηση πάντα και αυτή σίγουρα είναι η συνύπαρξη με αγαπημένους φίλους που παίζουν μουσική. Μια πρόβα πολύ όμορφη, μια γνωριμία με ένα καινούριο μουσικό, με μια νέα φωνή, μένα πάντα μου δίνει έτσι ένα boost, μια καινούρια δικαιολογία, μια αφορμή, μια, πώς να το πω, μια καινούρια όρεξη παίρνω πάντα και σκέφτομαι, μπαίνω ξανά στο
0: αυτό.
1: Στη διάθεση να λέω τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε κτλ.
0: Τροφή.
1: Ναι, είναι δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας και η επικοινωνία και με τους μουσικούς και με τους φίλους. Πολύ σοβαρή τροφή σε αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Και τέτοια τροφή στη σεζόν που ξεκινάει.
1: Είμαι
0: δηλαδή
1: συγχωρής και μπορεί να είναι και ένα σχόλιο που γράφηκε στο κάτω από ένα τραγούδι στο YouTube ή ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, στο Facebook. Αυτά τα πράγματα μας, ή ένα άρθρο που κάποιος ασχολήθηκε με το δίσκο.
0: Ναι,
1: αυτά αξίζουν από μόνα τους για να πεις ότι συνεχίζω.
0: Θα ρω ότι αυτά αξίζουν, Γιάννη Γεωργιλά. Έτσι είναι το πράγμα. Αυτά δεν πληρώνεται με τίποτα.
1: Όχι.
0: Και μέσα σε αυτή την δημιουργία τροφής, τι θα έχουμε στη σεζόν που ξεκινάει? Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός πέρα από την αυριανή εμφάνιση τώρα στο σπίτι του φύλακα?
1: Τα πολύ περιορισμένα πράγματα έχουν προγραμματισμούς. Συνήθως μας πηγαίνει το ποτάμι, πηγαίνει και εμένα το ποτάμι, για να χρησιμοποιήσω και το τίτλο του κομματιού του πρώτου δίσκου. Βλέπουμε, κάνουμε, παρουσιάζονται ευκαιρίες ανάλογα και τη διάθεση για να κινηθώ και εγώ και να ψάξω περαιτέρω το τι άλλο θα κάνουμε. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Διστακτικά, με αμφιβολίες την ίδια ώρα, αμφισβητήσεις. Με μισή πίστη, όπως έχει πει ο Οδυσσέας Ιωάννου με το μάλαμα.
0: Απαραίτητες, Γιάννη Γεωργιλά, και αφισβητήσεις. Εύχομαι να καρποφορήσει η σεζόν, πραγματικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εσύ να το απολαμβάνεις, έχει σημασία, και εμείς μαζί σου μετέπειτα. Και βέβαια δίνουμε ραντεβού αύριο, ξαναλέω, δίπλα στο κύμα εκεί στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, γύρω στις 8 το απόγευμα.
1: Στις 8, ναι, ο ήλιος θα έχει πέσει, αν πάνε όλα καλά και δεν μας τρέξει. Εκεί η προσπάθεια εκεί του στυλοβάτη του θεματοφύλακα του τόπου
0: του Βαγγέλη, του Μίχου,
1: που τον έχει αναδείξει και δηλαδή αξίζει τον κόπο. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω λόγια, κάθε φορά λέω καλά πράγματα και μετά μου λέει μη λες άλλα και τι είναι αυτά που λες.
0: Χαμηλών τόνων, όπως και εσύ βέβαια, έτσι, γι' αυτό ταιριάζεται και ταιριάζουμε. Λοιπόν, Γιάννη Γεωργελά, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, αγαπητή Έλσα, εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα.
0: Θα σε αφήσω
1: καλά
0: με την Bossa for a while, αυτό το κομμάτι σου μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και σας περιμένουμε αύριο.
0: Να είσαι πολύ καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εσύ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.

Αυτή ήταν η μπασανόβα του Γιάννη Γεωργιλά. Αύριο θα είναι στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, εκεί πλάι στο Κύμα, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Εννοείται είσοδος ελεύθερη, έτσι. Οπότε, ακόμη και αν έχει κανένα ψηλό βροχό, μην πτωηθείτε. Ελπίζω ότι θα γίνει δηλαδή η εκδήλωση. Αλλά σε ελπίσουμε ότι εκείνη την ώρα που εμφανίζεται, γύρω στις 8, 8 και κάτι, θα είναι όλα καλά. Καλησπέριζω και τη Βασιλική. Καλησπέρα και στον Κωστή. Χαίρομαι που σου αρέσουν οι μουσικές. Να μην ξεχάσω για σήμερα ότι υπάρχει, παιδιά, και η αναρκτήρια της δράσης Σινεμά στις Γειτονιές. Τα λέγαμε χθες με τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη εδώ από την ομάδα Picnic Orban, που συνεργάζονται με το Δήμο Θεσσαλονίκης σε αυτή τη δράση. 11 ταινίες θα προβληθούν. Η πρώτη σήμερα, μετά τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί εκεί στην Γκάζα Μπιάνκα, στη Δημοτική Πινακοθήκη, Όλγας και Σοφούλη. Αρχικά η συνέντευξη γύρω στις 7. Εγώ θα πάω δηλαδή κατευθείαν, καρφί που λένε εκεί. Και 8:30 θα προβληθεί ταινία του Αλμοδόβαρ, Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Εννοείται, είσοδος ελεύθερη, με όλα τα καλούδια από ό,τι μας έχει πει εκεί ο Κωνσταντίνος, popcorn, αναψυκτικά κτλ. Ελάτε να ανταμώσουμε.

Αύριο επίσης Πέμπτη έχουμε αφιέρωμα στον Ταρκόφσκι να συνεχίζεται στο Σινέ Απόλλων στη Σαρανταπόρου. Αντρέι Ρουμπλιόφ, αυτή η ταινία του Ταρκόφσκι θα προβληθεί αύριο στις 9.30, ταινία του 66. Επίσης στο Θέατρο Γης είναι προγραμματισμένη συνευλία του Γιώργου Νταλάρα με το περίφημο Ρεμπέτικο. Ξαναλέω, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στο Θέατρο Γης έρχονται και την Παρασκευή Βάκχες του Ευρυπίδη, η παράσταση που λέγαμε ότι είναι σήμερα στην Καβάλα με τους Tiger Lilies. Και επίσης από αύριο μέχρι 6 Σεπτέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής έχουμε ένα ακροβατικό υπερθέαμα από την Κίνα, έτσι, το Zwon, Κίκνη. Αυτό στον εσωτερικό χώρο εννοείται, στο Μιένα του Μέγαρου Μουσικής. Αύριο ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στην Αρχαία Όλυνθο να αποδώσει το ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης Αρχαίας Ολύνθου και των έργων αναβάθμισης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Χαλκιδική. Θα ακολουθήσει μάλιστα συναυλία από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Εγώ βέβαια θα πήγαινα προς Αγχίαλο, 69η γιορτή κρασιού από αύριο μέχρι 6 Σεπτέμβρη, με απεριόριστη κατανάλωση κρασιού.

Ήσυχο, δεν μασάει τα λόγια του, έκανε κάποιες δηλώσεις πάλι που ενόχλησαν κάποιους, οι οποίοι πέφτσανε να τον χαρακτηρίσουν ότι είναι αντισημίτης. 180 Εβραίοι στο πλευρό του λοιπόν, μετά τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού. Υπογράφουν ζητώντας να μπει ένα τέλος στην επικίνδυνη εργαλειοποίηση των κατηγοριών αυτών. Ο Μάρκ Ρουφαλό είχε πρόσφατα αναντιωθεί στην προτινόμενη συγχώνευση των μεγάλων κινηματογραφικών κολοσσών Warner Bros., Discovery και Paramount, έτσι, γιατί υποστηρίζει, και γιατί να μην τον πιστέψουμε άλλωστε, ότι είναι μπλεκόμενες σε όλο αυτό που γίνεται εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Και η Paramount πολύ απλά κατηγόρησε τον Ρούφαλο για αντισημιτικά στερεότυπα, ότι τα χρησιμοποιεί. Δεν το βάζει κάτω και καλά κάνει και δεν είναι μόνος του.

Λοιπόν, μην καθυστερείτε τα μηνυματάκια σας και βέβαια βάζετε και τη λέξη θέατρο, ξαναλέω. Θα δώσω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη να πάτε θέατρο Δάσους και να δείτε το Sexy Laundry. Έργο της Μισελ Ρίμλ, σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος, παίζει ο ίδιος μαζί με τη Ρένια Λουιζίδου, ένα ζευγάρι που παλεύει να αναθερμάνει τον ερωτά του μετά από αρκετά χρόνια γάμου. Συνεφιασμένες καλησπέρες στέλνει η Δόμνα. Καλώστηνα, καλώστηνα. Τι έλεγες, θα έβλεπες χθες, ποια ταινία, το Φιόρντ, το είδες, για πες. Α, πολύ ωραία φωτογραφία μου στέλνει, από το λιμάνι, από τη θάλασσα εκεί.

Υπέροχη ταινία, λέει η Δόμνα. Δεν άκουσα κανένα να λέει το αντίθετο. Να δω αν θα την προλάβω εγώ τελικά. Λοιπόν. Αυτά τα ολίγα, παιδιά. Λέω να το κλείσω λιγουλάκι. Έτσι, να αφήσω λίγο το χαλί, το όμορφο. Το Turkish Coffee να παίξει. Κλείνουμε το ημίωρο και θα μπούμε μετά στο αναγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη να μας προτείνει βιβλία. Πολύ βιβλίο, σας το είπα και πριν, και θα έχει και πολλές εκδηλώσεις όσο νουπο. Είναι πολύ καλό αυτό. Και προτάσεις, και έτσι να ανοίγει το μυαλό μας σε διάφορα είδη λογοτεχνίας, ανάγνωσης ευρύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα μπαίνουμε στο αναγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη εκεί στο Κεντρί στην περιοχή Ναυαρίνου για να μας προτείνει βιβλία, βιβλία και άλλα βιβλία. Αντώνη μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλσα. Καλησπέρα και στους ακρότες.
0: Έχεις υλικό μπόλικο?
1: Σήμερα, κοίταξε, επειδή το καλοκαίρι η περισσότερη εκδοτική
0: ήταν σε διακοπές.
1: Ήταν σε διακοπές. Και δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλη παραγωγή του Αυγούστου τουλάχιστον να πούμε. Οπότε ναι, αποφάσισα να πούμε σήμερα για να παρουσιάσουμε μερικά που είναι μελέτες, δοκιμιακά, δεν θα είναι λογοτεχνικά.
0: Απαραίτητα και αυτά. Απαραίτητα και αυτά, γιατί όχι, εντάξει. Έρχεται μπόλικο υλικό ούτως ή άλλως, σιγά σιγά. Αρχίζουν να ανακοινώνουν καινούργιες εκδόσεις. Πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις έμαθα ότι θα έχει. Πάρα πολλές. Οπότε έχουμε δρόμο. Λοιπόν, Αντώνη, ο λόγος δικό σου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Μαρή Ταβερό, η οποία είναι Γαλλίδα ιστορικός και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Έχει τίτλο «Η Ορδή». Υπότιτλο «Πώς οι Μογγόλοι άλλαξαν τον κόσμο». Mm-hmm. Κυκλοφορεί σε μετάφραση Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους και Πασχάλη Ανδρούδη από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια τι μας. Στη λαϊκή φαντασία λοιπόν της Δύσης, οι Μογγόλοι και η αυτοκρατορία τους, την οποία ίδρυσε στις αρχές του 13ου αιώνα ο Τζίγκινς Χαν, γνωστός ευρύτερα ως Τζέγκινς Χαν, είναι σύνωνυμα η Μογγολική Αυτοκρατορία της βίας και της ανελαίτης καταστροφής. Αυτή όμως η εικόνα μιας αιμοδιψούς αυτοκρατορίας του σπαθιού είναι παραπλανητική. Για να κατανοήσουμε πώς οι Μογγόλοι έφτασαν να οικοδομήσουν τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ο κόσμος, χρειάζεται να αφηγηθούμε μια ιστορία όχι μόνο πολέμου, αλλά και πολιτικής, ευέλικτη διπλωματία, οικονομική συνεργασία, θρησκευτική ανοχή, διοικητική επινοητικότητα, μετανάστευση, αφομοίωση. Οι Μογγόλοι είχαν μια μοναδική πολιτική οικονομία που βασίζονταν στο εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. Η κυκλοφορία παρά στη συσσόρευση αγαθών. Το διαμοιρασμό μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων καθώς και σε συστήματα ιεραρχίας βαθιά ριζωμένα στην ιστορία και την κοσμολογία της τέπας. Το βιβλίο λοιπόν αυτό επικεντρώνεται στο μεγάλο δυτικό παρακλάδι της αυτοκρατορίας, την Ορδή, γνωστή και ως Χρυσή Ορδή. Ο γενάρχης της ήταν ο γιος του Τζίγκινς Χαν, ο Τζότσι. Η Ορδή λοιπόν, μια συλλογική δύναμη που βρίσκονταν διαρκώς σε κίνηση, την ένωσε σε ένα ενιαίο πολιτικό και οικονομικό σύστημα, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο, τα κύρια γεωγραφικά υποσυστήματα της Ευρασίας, την Ανατολική Ασία, τον Ισλαμικό κόσμο, τον Σλάβικο κόσμο και την Ευρώπη, συγκροτώντας ένα κοινό δίκτυο ανταλλαγών και παραγωγής θεμέλιο επί αιώνες των οικονομικών εξελίξεων στη Μεσόγειο και βασικός διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Mm-hmm. Το βιβλίο αποτελεί μια πρωτοποριακή ιστοριογραφική αποτύπωση μιας αυτοκρατορίας που η σημασία της δεν έχει εκτιμηθεί στις πραγματικές της διαστάσεις. Η Ορδή ανατρέπει την εδρεωμένη αντίληψη ότι οι νομάδες είχαν περιφερειακό ρόλο στην ιστορία για να καταδείξει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που εμπολής διαμορφώθηκε από τους Μογγόλους, υποστηρίζει η συγγραφέας ιστορικός Μαρή Φαβερό.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπαμε, στο βιβλίο που έχει τίτλο «Η Ορδή» και «Πώς οι Μογγόλοι άλλαξαν τον κόσμο» και κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Βιβλίο. Mm-hmm. Να μείνουμε λίγο.
0: Τι?
1: Μία άλλη μελέτη.
0: Ναι.
1: Θα μας πάμε στη δεύτερη πρόταση. Είναι το βιβλίο του Αγγιούστο Τραϊάννα. Έχει τίτλο «Θα μας σώσουν οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι από τη βαρβαρότητα». Ο Αγγιούστο Τραϊάννα είναι Ιταλός ιστορικός, καθηγητής ρωμαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Το βιβλίο αυτό λοιπόν κυκλοφορεί σε μετάφραση του Αχιλλέα Καλαμάρα από τις εκδόσεις του 21ου. Μας λέει λοιπόν ο καθηγητής, η διδασκαλία των Ελλήνων και των Λατίνων κλασικών συγγραφέων συχνά προβάλλεται ως αποτελεσματικό αντίδοντο στη βαρβαρότητα της εποχής μας. Είναι όμως πράγματι έτσι? Τι θέση κατέχει στο σήμερα η κλασική αρχαιότητα και από ποιους απειλείται περισσότερο η μελέτη της? Με αυτά τα σύνθετα ερωτήματα, λοιπόν, καταπιάνεται ο ιστορικός Αγγιούστο Τραϊάννα, αναδεικνύοντας όψεις και παραδείγματα κρίσεων και καταφύσεων της αρχαιότητας στον 20ο και στον 21ο αιώνα, από τη βάναυση ιδεολογική εργαλειοποίηση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και της ρωμαϊκότητας από τους Ναζί και τους φασίστες, έως πιο πρόσφατες περιπτώσεις επίκλησης των κλασικών για να καταδειχθεί η υποτιθέμενη ανωτερότητα της Δύσης ή να ερμηνευθούν πολύπλοκες πραγματικότητες της εποχής μας, όπως η μετανάστευση, η πανδημία, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις. Ο συγγραφέας προτείνει μια μαύρη βίβλο της πρόσληψης της αρχαιότητας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε ποια στοιχεία είναι ακόμα ζωντανά και ποια νεκρά στη σχέση μας με αυτήν. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει τίτλο, όπως είπαμε, «Θα μας σώσουν οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι από τη βαρβαρότητα».
0: Το διαβάζεις και καταλαβαίνεις την απάντηση. Ερώτηση. Το τίτλος.
1: Το ερώτημα. Και η επόμενη πρόταση για σήμερα είναι το βιβλίο του Ζαν Μποντριάρ με τίτλο «Στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών ή το τέλος του κοινωνικού». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέλεφος. Να πούμε ότι ο Ζαν Μποντριάρ ήταν Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, από τους σημαντικότερους στοχαστές της νεωτερικής σκέψης. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Κέλεφος σε μετάφραση της Κατσαμπέλη και επίμετρο Κώστα Λιβιαράτου, ο οποίος μας λέει στο επίμετρο ότι οι σιωπηλές πλειοψηφίες αποτελούν ένα σύνολο που περισσότερο απορροφά τα μηνύματα πολιτικής και μέσων παρά απαντά σε αυτά. Η σιωπή τους δεν είναι απουσία, αλλά μια μορφή αδιαφορίας ή παθητικής αντίστασης που διατάσσει τον κοινωνικό δεσμό. Μέσα από αυτή την οπτική, το κοινωνικό εντός εισαγωγικών, όπως το γνωρίζαμε, με συμμετοχή, ανταλλαγή νοημάτων και συλλογική δράση, φαίνεται να χάνει τη συνοχή του. Η επικοινωνία δεν επιστρέφει ως ουσιαστική απάντηση, αλλά ως θόρυβος χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Το βιβλίο, λοιπόν, αυτό το μικρό βιβλίο, αλλά βαθιά επιδραστικό, ο Μποντριάρ συμπυκνώνει μια εξόχως διορατική ανάγνωση της σύγχρονης μαζικής κοινωνίας, μας λέει το εκείνο του βιβλίου του Ζαν Μποντριάρ, με τίτλο, όπως είπαμε, «Στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών» ή «Το τέλος του κοινωνικού», εκδόσεις και Έλευθος. Θα πούμε για ένα άλλο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πλέθρων. Είναι για τον Παουλ Κλέ, παιδαγωγικό σημειωματάριο. Έχει εισαγωγή και μετάφραση και επίμετρο, Τίμπιλ Νόχολινάντι, και την ελληνική μετάφραση την έχει κάνει ο Γιώργος Καράμπελας, προφόρησε από τις εκδόσεις Πλέθρων. Μας λέει λοιπόν στο επίμετρο ο Σίμπιλ Μοχολινάγκη ότι ο ζωγράφος Κλέ δεν μπορούσε να μην γίνει δάσκαλος με την προταρχική έννοια του όρου. Αποστολή του δασκάλου είναι να παρατηρεί ό,τι περνά απαρατήρητο από το πλήθος. Είναι ερμηνευτή συμβόλων. Όταν ο Βάλτερ Γκόρπιος ανέπτυξε το πρόγραμμα σπουδών για το γερμανικό Bauhaus, ανάδωσε στη λέξη δάσκαλος τη βασική σημασία της. Ο Καντίνσκι, ο Κλέ ο Φάινιγκερ, ο Μοχολινάγκη, ο Σμέλερ, ο Άλμπερτς που δίδαξαν εκεί, ήταν ερμηνευτές του οικαστικού πεδίου ως πεδίου συμβόλων μιας θεμελιώδους οπτικής και δομικής τάξης που είχε συσκοστιστεί από αιώνες καλλιτεχνικού αλληγορισμού. Σε αυτή την κοινότητα οδηγητών, ο ΚΛΕ διάλεξε να υποδείξει νέους τρόπους μελέτης των συμβόλων της φάσης. Ατενίζοντας την οπτική υλική εμφάνιση, το εγώ φτάνει σε διαισθητικά συμπεράσματα για την εσωτερική ουσία. Μας λέει λοιπόν στο επίμετρο ο Όχολη Νάγκης και τον δύο Πάολο ΚΛΕ, παιδαγωγικό σημειωματάριο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρων.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραιότατα.
1: Αρκετή θεωρία.
0: Αρκετή θεωρία και χορταστική. Εντάξει. Αυτά είναι και βιβλία τα οποία δεν τα τελειώνει.
1: Λίγο ιστορία.
0: Τσακμπάμ. Βεβαίως. Αντώνη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πολύ καλά.
1: Περιμένουμε τώρα τη νέα παραγωγή, η οποία θα είναι μάλλον.
0: Έρχεται, έρχεται. Να δούμε τι θα φέρει. Να είσαι πολύ καλά. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε, Αντώνη. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για τον Μέρντοχ, ότι είναι η ταινία έναρξη στο Φεστιβάλ Βενετία σήμερα σχετικά με την ζωή του και την εξαγορά της εφημερίδας The Sun. Τώρα βλέπω με το μεγιστάνα των media Ρούμπερτ Μέρντοχ γευμάτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλα. Αχ, καταλαβαίνετε, όλα μαζί, όλα μπλεγμένα. Και όχι αδίκως. Έχουν κάποιο νόημα, κάποιο λόγο από κάτω, καταλάβατε.

Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και πλησιάζει η ώρα να κάνω κλήρωση. Δεν φεύγει κανείς και καμία. Να δούμε ποιοι θα πάτε στο Sexy Laundry, έτσι, την Παρασκευή, στο Θέατρο Δάσους. Εκεί, στα ψηλά. Να μεταξύ, ο Στέφανος εδώ μου έχει στείλει ένα μήνυμα και για το θέμα αυτό που λέγαμε με τα λεωφορεία πριν, έτσι. Ότι εκτός από το 6 έχει μετατραπεί σε τοπικό και το 7 λόγω της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Σκέφτομαι, λέει, τους ηλικιωμένους συνδημότες και τη ταλαιπώρια. Μόνο ταλαιπώρια. I never loved a man, Aretha Franklin. Αυτό διάλεξα για τη συνέχεια.

Και στα τελευταία νέα, έτσι όπως διαβάζω, στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Νέες αυξήσεις στο ψωμί, ωραιότατα. Παραιτήθηκε ο Σταύρος Μπένος από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου με πειρά κατά της κυβέρνησης. Όλα καλά, όλα ανθυρά.

Πάμε σε κλήρωση, Δημήτρη. Λοιπόν, όσοι στείλατε, στείλατε να κάνω την κληροσούλα για να έχω και το OK ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Ποιοι τρεις θα πάτε την Παρασκευή θέατρο Δάσους για να δείτε το Sexy Laundry της Μισελ Ρίμλ. Λοιπόν, τρία νούμερα από το 1 ως το 14 θέλω. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Κογιάννη, Άγης Σιδηρόπουλος και Δόμνα Καραδόμνα. Δόμνα Καραδόμνα, Μαρία Κογιάννη και Άγης Σιδηρόπουλος. Για στείλτε ένα OK ότι ακούσατε το ονοματάκι σας. Ξαναλέω, Δόμνα Καραδόμνα, Άγης Σιδηρόπουλος, Μαρία Κογιάννη. Θα σας περιμένει από μια διπλή πρόσκληση εκεί στο Θέατρο Δάσους. Δείτε που έχουν τις προσκλήσεις για να μην περιμένετε τζάμπα σε ουρά, έτσι. Είναι συνήθως στην κεντρική πόρτα αφού μπει κανένας. Θα δείτε όμως, ρωτήστε και θα σας πούνε. Από το κόκκινο με αγάπη.

Και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι και όλες εδώ. Καιρό έχω να γκρινιάξω, ότι σας κυνηγάω, ότι δεν ακούτε, ότι έχετε φύγει. Είμαι, έτσι σας θέλω. Εδώ λοιπόν. Από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τώρα βλέπω είδηση τώρα αυτή τη στιγμή ότι έφυγε από τη ζωή στα 94 του ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζαν Πολ Ραπενό, δημιουργός του πολυβραβευμένου Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Κατρίν Ντενέβ, Ιβ Μοντάν, Ζεράρ Ντεπαρτιέ, Ιζαμπέλα Τζανί, Ζαν Πολ Μπελμοντό, ορισμένοι με τους οποίους συνεργάστηκε. Γεμάτη ζωή και αυτή, 94. Λοιπόν, μια γεύση για Παρασκευή, 4 Σεπτέμβρη, γύρω από οικαστικά, γιατί έχουμε και αρκετά οικαστικά που έρχονται, παιδιά. Πλουσιότατο το πρόγραμμα και σε αυτό το χώρο. Η έκθεση Μπραγκούση, πορεία προς το φως, θα εγγενιαστεί στον αίθριο χώρο του Δημαρχείου την Παρασκευή 6 ώρα. Είναι μια διοργάνωση από το Γενικό Προξενείο της Ρουμανίας με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από τη γέννηση του Ρουμάνου γλύπτη Κωνσταντίν Μπραγκούση. Θα αρχίσει εκδήλωση με μουσική και μετά θα γίνει και παρουσίαση των έργων και του ομότιτλου βιβλίου, μια τρίγλωσση έκδοση που κυκλοφορεί σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Επίσης την Παρασκευή, λίγο μετά από αυτή την έκθεση, δηλαδή στις 7, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καζαμπιάνκα θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Η τέχνη ως γλώσσα διαλόγου, γυναίκες ζωγράφοι των Βαλκανίων». Έχουμε και προβολή από την Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής και πάλι εκεί στο Αγγελοχώρι, η επιστροφή του Λαζάρου, του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα, ταινία του 12, με καλεσμένο και το σκηνοθέτη και την πρωταγωνίστρια Λίζ Τζάγκα. Αύριο, εντωμεταξύ, καλώς εχόντων, θα τα πούμε με τον επικεφαλής κινηματογραφικής λέσχης Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Καρδερίνη, και για αυτή την προβολή και για ακόμη μια που θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και για τη σεζόν που ξεκινά την όλο προγραμματισμό, τι υπάρχει. Εν τω μεταξύ, Παρασκευή τώρα στα μουσικά έχουμε και την ομάδα της Δόμνας στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στη γειτονιά μου, στο αναψυκτήριο του πάρκου, και τη Σοφία Μανουσάκη στο Θέατρο Κήπου, και τους Λοκομόντο στην Πλάζα Ρετσούς, και το Λεωνίδα Μπαλάφα στο Soul SKG. Α, έχουμε και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, Μαντονοπούλου, Θωμαίδη, Κότσιρα, Μπάση, Νεφέλη Φασούλη, στη Μόνη Λαζαριστών. Εδώ βέβαια έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια, θέλω να πω ότι έχουν εξαντληθεί αυτά που είναι για τις μπροστά θέσεις των καθήμενων, έτσι, πίσω-πίσω, ό,τι βρείτε. Έχουμε επίσης και τους Drum Jacks στο 8-Ball, στα Λαδάδικα. Μπαίνουμε πάλι στην ίδια κατάσταση που ψιλογκρινιάζουμε το χειμώνα, που να πρωτοπάζει δηλαδή, έτσι. Είναι όλα μαζί, πολλά μαζί πέφτουν προς το τέλος της εβδομάδος και όχι την υπόλοιπη εβδομάδα, έτσι, να πλωθούν λίγο. Οπότε γίνεται λίγο ένα τουρλουμπούκι μες στο μυαλό και αν είναι πολλά και καλά και ενδιαφέροντα μαζί, δεν θες να τα χάσεις, αλλά δεν γίνεται να διακτηνιστείς κιόλας. Στέφανε μου, τι συγγνώμη που ακούς την εκπομπή μόνο από τις 5 έως τις 6, δεν είσαι μόνος, νομίζω ότι είστε μοιρασμένοι. Κάποιοι μπορεί ότι και την ακούτε ολόκληρη, όλο το 2ωρο, κάποιοι μόνο 4 με 5, κάποιοι μόνο 5 με 6. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Αν εγώ σας έχω όλο το 2ωρο, τους περισσότερους από εσάς, μεγάλη μου τιμή και χαρά. Αυτό έχω να πω και να δηλώσω.

Πριν κλείσουμε έτσι και στο κομμάτι της μνήμης, να πω ότι σαν σήμερα έφυγε το 1984 από τη ζωή ο σπουδαίος Μάνος Κατράκης. Το 2004 στα 88 της, άλλη σπουδαία ηθοποιός, η Ελένη Ζαφύριου. Το 14 στα 66 του χρόνια, πολύ νέος, ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Βαρδής, και αν δεν έδωσε τραγούδια, παιδιά, ειδικά σε μια άλλη εποχή, άλλων ήχων. Την ίδια μέρα φύγει στα 63 του ο τραγουδιστής του Survivor, ο Jimmy Jameson.

Και κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, να πάω προσκλήσιμο, τι λες Δημήτρη? Οκ, με Σάρον Τζόουνς και το Midnight Rider θα σας αφήσω. Φεύγω για να πάω Καζαμπιάνκα, ξαναλέω, εκεί έχει συνέντευξη τύπου, μετά προβολή Αλμοδόβαρ για όλους ελεύθερη είσοδος, ελπίζω να τα πούμε, και ούτως ή άλλως αύριο είναι μια άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Ελένας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει και είναι η θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Ελένας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Τονίζει σε άναρτησή της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονία της δεξιάς, σημείωσε. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που δηλώνουν γονείς του νεκρού βρέφους, εις όρος του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Στο μεταξύ, προφυλακιστές εκρίθηκαν και οι τρεις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αίτηση στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κωνσταντινού Τζιορτζιώτη, κατέθεσαν οικογένειες θυμάτων από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Το μόνο που θέλουμε είναι να καταδικαστούν οι υπεύθυνοι και τίποτε άλλο, δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Αν εμείς είμαστε λαϊκιστές κατά τον κύριο Χατζηδάκη, τότε εκείνος και η κυβέρνησή του είναι ψεύτες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κουμουνδόρου. Την απόφαση του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, στην Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ερηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Μετά από 140 μέρες απεργίας, πείνας, 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων οι 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χατζής παίρνει εξιτήριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των κατηλημένων προσφυγικών. Κάλεσμα της κοινότητας σε συγκέντρωση υποδοχής σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο πρώτο μπλοκ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο συλλογικό καφενείο των προσφυγικών. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Εύβοιας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Νέο μήνυμα από το 112. Στάλθηκε το μεσημέρι. Καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Φωτιά έχει ξεσπάσει και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο 5η Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το δυστύχημα σημειώθηκε για άγνωστο λόγο στο δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Δαχάπ και Νουέιμπα. Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοπικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, μεγάλη ατυχία και πολύ δύσκολες στιγμές στον πρωί ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στον πνό της Τσεχίας ανάμεσα στην εθνική ομάδα και τη Σερβία, με τη Γεωργία Αγγελοπούλου να τραυματίζεται και να αποχωρήσει, φανταζόντας από τον πόνο και τις αθλητρίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Σερβίας να ξεσπούν σε κλάματα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Globalista, χέρι-χέρι με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη, με το ωραίο Τζόκι, το μαύρο στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr. Πάτε πάνω αριστερά στο καντράν, ακούτε ζωντανά κόκκινο και επιλέξτε από κάτω Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα και αναρτούμε την εκπομπή την επόμενη μέρα, πρώτα ο Νίκος στο Facebook του Κόκκινου 91 και 4 και λίγο αργότερα και εγώ στην προσωπική μου σελίδα με το όνομά μου στα λατινικά, μια και ο Μέτα μας έβαγε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, σαν σήμερα μας άφησε ο τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης 2 Σεπτεμβρίου του 21 στην Αθήνα, γεννημένος 29 Ιουλίου του 25 στη Χίο, και λέω να ξεκινήσουμε με ένα ορχιστρικό του αριστούργημα που μυρίζει Ελλάδα και καλοκαίρι τόσο υπέροχα, η Χαρταετή με τον Ζαμπέτα στο Μπουζούκι.

μετά τους υπέροχους χαρταϊτούς, μόνο οργανικό, πήγαμε σε μόνο φωνές, τον Ναυαγό με την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη και των συνεργατών του από το δίσκο που είχε επιμεληθεί η Μαρία Φαραντούρη το 2016, πριν 10 χρόνια ακριβώς, Φύλαξα το όνειρο, στον οποίο τραγουδάει η ίδια, ο Αλκίνος, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Γιάννης Χαρούλης. Η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η στίχη του Κώστα Καρτελιά. Και παρόμοιες τεχνικές φωνητικές χρησιμοποιεί ο φίλος μας ο Σιμόνε Μοντζέλη με την ομάδα του, μαζί με την τεχνική του Body Percussion. Τους έχουμε απολαύσει και στη Θεσσαλονίκη. Και η δουλειά και οι συνεργασίες τους συνεχίζονται. Και στις 29 Ιουλίου, που θα ήταν η 101η επέτειος γενεθλίων του Θεοδωράκη, κυκλοφόρησε το team του Bodhiterranean. Το ήταν κάποτε δύο φίλοι, σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη. Και το κυκλοφόρησαν έτσι, τονίζοντας την υποστήριξη στον Παλαιστινιακό αγώνα, και διάλεξαν το κομμάτι αυτό, το οποίο συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν είχε συναντηθεί ύστερα από τη συνάντηση με τον Γιασέρ Αραφάτ της PLO, ο οποίος του είχε ζητήσει να συνθέσει ένα κομμάτι για τον Παλαιστινιακό αγώνα, με στόχο να είναι ο επίσημος εθνικός ύμνος ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Το 1982 ο Μίκης ταξίδεψε στη Βηρυτό, όπου παρουσιάστηκε αυτό το κομμάτι και έλαβε τα καλύτερα σχόλια, την καλύτερη την καλύτερη επιβράβευση στη σύνθεσή του από τους ηγέτες της PLO. Λοιπόν, και όπως λένε τα μέλη του Bodhiterranean, είμαστε υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και ενάντια στην κατοχή, την γενοκτονία και την ατιμωρησία. Bodhiterranean, λοιπόν, ήταν κάποτε δύο φίλοι.

Ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη από τους Mediterranean του Σιμώνε Μοντζέλη, του φίλου μας που έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην εκπομπή. Στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είπαμε έφυγε στα 96 του χρόνια, σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, το 2021. Και κρατάμε αυτή την τεχνική που συνδυάζει την ακαπέλα αρμηνία με το body percussion. Πάμε στην Σερβία να ακούσουμε το ντουέτο και ζευγάρι στη μουσική και τη ζωή που λέγονται Alice in Wonder Band. Είναι η Άννα Βερμπάσκη και ο Μάρκο Ντινιάσκη, οι οποίοι είναι πολύ εντυπωσιακοί σε αυτό που κάνουν, αλλά το οποίο σταμάτησε στα μέσα του καλοκαιριού. Είχε ένα πολύ σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα η Άννα, και αν πάτε στη σελίδα του γκρουπ αλλά και στις προσωπικές τους σελίδες και των φίλων τους, πολύ σοβαρός τραυματισμός, για καιρό στο νοσοκομείο, και ο καθένας μπορεί να βάλει τον οβολό του έστω και λίγο για να βοηθήσει την μπάντα αυτή, μια και ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες και τα workshop, μια και το καλοκαίρι στην Ευρώπη το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είναι βαρύ. Alice in Wonder Band, ψάξτε τους, αξίζει.

σελίδα που έχουν ετοιμάσει φίλοι για συνεισφορά για να γίνει καλά η Άννα Βερμπάσκη, η οποία είχε σοβαρό ατύχημα το καλοκαίρι. Alice in Wonderland, ψάξτε τους. Κάτι αντίστοιχο κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι vocal sampling από την Κούβα. Κανένα όργανο. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στο μεγάλο Μπένι Μωρέ.

6 άτομα φοιτητές ήταν τότε το 89 όταν έστησαν την μπάντα. Η εκπληκτική vocal sampling από την Κούβα. Κάντο Αμπένι Μωρέ και πάμε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας για να ακούσουμε την αντίστοιχη πράξη μόνο με φωνές και κρουστά του σώματος από τους Μπαρμπατούκες. Σάμπα Λέλε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista με έναν αγαπημένο τραγουδοποιό από την Σενεγάλη, διεθνώς αναγνωρισμένο βεβαίως, τον Sheikh Lo, ο οποίος στις 12 Σεπτεμβρίου θα κλείσει τα 71 του χρόνια, ο οποίος το 2015 στο WOMEX της Βουδαπέστης βραβεύτηκε για το σύνολο της καριέρας του. Τον βοήθησε στο ξεκίνημα ο Γιουσουντούρ, ο οποίος έκανε την παραγωγή του πρώτου διεθνούς του δίσκου, γιατί είχε κυκλοφορία στην Σενεγάλη. Ακούσαμε το κομμάτι Τζίκο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε πέρσι από την World Circuit, το MAM, με πολύ ωραίο animation video. Και είναι και χαρακτηριστική μορφή ο Sheikh Lo, ανήκει στην Ισλαμική Σούφι αίρεση των Μπαγεφάλ, που ανήκουν στους Μουρίδες, οι οποίοι φοράνε κελεμπία patchwork με, πώς τα λένε τα patchwork στα ελληνικά, κολλάζ με διάφορα χρώματα και πολλούς κολλιέδες και χαϊμαλιά και τα dreadlocks. Τεράστια μορφή ο Sheikh Lo, μακάρι να προλάβουμε να τον δούμε στη χώρα μας. Και πάμε σε άλλη πολύ καλή κυκλοφορία της τελευταίας χρονιάς, ο δίσκος Αντούνα στο label το αμερικάνικο Κουμπάντσα, του Sheikh Ibra Fam, ο οποίος πέρασε από την ορκέστρα Baobab, τον ακούμε στο Αμούλ Σολό.

Αμολσόλο από τον δίσκο Αντούνα στην κουμπάντσα του Σέικ Ιμπραφάμ, ο οποίος πέρασε από την ορχήστρα Μπαομπάμπ και από το 2022 έχει τη δική του σόλο καριέρα. Αρκετές φωνές έχουν φύγει, αρκετά μέλη, αλλά η ορχήστρα αυτή συνεχίζει απτόητη. Ελπίζουμε να τους ξαναδούμε, είναι πάντα συγκλονιστική. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούργια κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο Made in Senegal, Tony Bahul, Orchestra Baobab.

Διαχρονική αξία, συνεχίζει εδώ και 50 χρόνια και βάλε. Ορκέστρα Baobab από τον επερχόμενο δίσκο Made in Senegal, Tony Bahoul. Και περνάμε απέναντι στο αρχιπέλαγο, στο Κάπο Βέρντε, απέναντι από τη Σενεγάλη. Αν και το γκρουπ που θα ακούσουμε στήθηκε στις γειτονιές εκεί της Λισαβόνας, όπου ήταν καμποβερδιανοί μετανάστες. Μέχρι το 1975 ήταν και αποικία το Πράσινο Ακροτήρι. Εκεί σε μια γειτονιά φτιάχτηκε η εξαιρετική μπάντα Τουλίπα Νέγκρα, στην γειτονιά Intendent, η οποία είναι πολύ πιο trendy αυτή την εποχή. Τότε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80 που έδρασε αυτό το καταπληκτικό group. Ήταν εκεί η σκηνή και γινόντουσαν και συναυλίες και μεγάλα χορευτικά πάρτι, και το group αυτό που λέγεται Τουλίπα Νέγρα, Μαύρη Τουλίπα, δεν ξέρω αν πήραν το όνομά της από την νουβέλα του Αλεξάνδρ Ντουμάς, αλλά είχαν έντονο το αφρικάνικο στοιχείο της καμποβερδιανής μουσικής, τη μουσική φουνανά, αλλά βέβαια και της μόρνας παίζανε και της κολαντέρας και όλα αυτά τα υπέροχα, από τα πιο ωραία κομμάτια και αγαπημένα μου, το ομότιτλο του ονόματός τους, Τουλίπα Νέγκρα.

Από τα 1979 η θρηλυκή του Λίπα Νέγρα, οι καμποβερδιανοί μετανάστες στη Λισαβόνα. Το μότιτλο κομμάτι με το όνομά τους από το δίσκο του Ζωανίνια Ναμοράντα που υπάρχει και στην καταπληκτική συλλογή Adventures in Afropia Volume 3 στο label του David Byrne Luaka Bob. Και τώρα πάμε σε κλασική και εμπορική για την εποχή της αλλά και μέχρι σήμερα jazz από τον θρηλυκό Horace Silver, ο οποίος είχε καμποβερδιανή ρίζα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στο Norwalk του Connecticut 2 Σεπτεμβρίου του 28, έφυγε στα 85 του χρόνια 18 Ιουνίου του 14, Horace Ward Martin Tavares Silver, ο οποίος είχε πατέρα καμποβερδιανό μετανάστη και το 63 και 64 κυκλοφόρησε έναν σπουδαίο jazz δίσκο, παρόλο που ήταν αυτός πιο πολύ καλλιτέχνης και πρωτοπόρος της hard bop, που αναδείχθηκε δίπλα στον Stan Getz και τον Art Blakey. Το Song for My Father που κυκλοφόρησε το 65, από εκεί το ομότιτλο κομμάτι που ήταν από τους πολύ εμπορικούς δίσκους της εποχής εκείνης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσε κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Η κυβερνητική τροπολογία περιλαμβάνει 5 απολύτως διαφορετικές ρυθμίσεις, από τη στελέχωση της κρατικής αρρωγής και τη στέγαση πληγέντων έως τις λαϊκές αγορές και τη διαχείριση του αυτόδους πυρετού. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ως προς την νομοθετική πρακτική και το σεβασμό της εθνικής αντιπροσωπείας. Με 169 παρών υλοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το αντιθεσμικό μπλόκο που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Έτσι μένει καινή η θέση, ενώ αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται μια θέση της αντιπολίτευσης από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα έλαβε 119 θετικές ψήφους με τη στήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της νίκης, ενώ στήριξαν και πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, τονίζει σε ανάρτηση της η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ που την πρότεινε, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητα. Για ακόμα μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου σε δηλώσεις της στο περιστήλιο της Βουλής. Σήμερα για άλλη μια φορά αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Βουλή και τους θεσμούς ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης, που δηλώνουν γονείς του νεκρού βρέφου, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παρανόμη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου που συνελήφθηκε αυτός μέσα στο διαμέρισμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Στο μεταξύ, προφυλακιστές στέοι κρίθηκαν και οι τρεις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης που αφορά παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Όταν το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη βάλλονται, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ύψωση νέων τυχών, οι εθνικισμοί και η λογική της σύγκρουσης. Αντίθετα, απαιτούνται περισσότερος διάλογος, αλληλοκατανόηση, διπλωματία και αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Καπακίνας που επισκέπτεται την Ελλάδα. Η κυβέρνηση και τα καρτέλ θησαυρίζουν από την ακρίβεια και ονομάζουν την κριτική λαϊκισμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας αιχμηρά σχετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης στην Εθνική Πρωτοβουλία για Μείωση των Τιμών. Η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι πολίτες δεν τρώνε ποσοστά και κυβερνητικές ανακοινώσεις, σημειώνει η Κομουνδούρου. Την απόφασή του να αποχωρήσει οριστικά από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου ανακοίνωσε από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος, εξαπολύοντας σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για την ακύρωση της ολιστικής ανασυγκρότησης. Μέχρι πότε η κυβέρνηση θα συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θέτοντας σειρά σοβαρών ερωτημάτων προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με τις αναφορές για μυστική επίσκεψη του αρχηγού των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στην Ελλάδα. Επαναφέρει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως υποστήριξε. Την ίδια ώρα, η τουρκική εφημερίδα Μιλιγέτ αναφέρει ότι η Άγκυρα διαβίβασε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα με την οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της για το Αιγαίο. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στο Πόρτο Παλάς. Με βάση το τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, 73 μέρες νοσηλείας, εκ των οποίων 58 στη ΜΕΘ, ο Αριστοτέλης Χάτζης παίρνει εξιτήριο σήμερα από την πνευμονολογική κλινική του Ευαγγελισμού και επιστρέφει στη γειτονιά των κατηλημένων προσφυγικών. Συγκέντρωση υποδοχής στο πρώτο μπλοκ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας μπροστά στο συλλογικό καφενείο των προσφυγικών. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόρουφης πολυκατοικίας επί της οδού Μυκηνών στην Καλλιθέα. Από το διαμέρισμα, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 80χρονη, η οποία έφερε ελαφρά εγκάβματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μένεται η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο της Εύβοιας. Επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Δύσκολη κατάσταση και στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται αύριο Πέμπτη Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίο, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Νεπάλ μειώνονται οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 4.000 παραμένουν αγνοούμενοι. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, ο επίσημος απολογισμός της Κίνας παραμένει σταθερός από την Κυριακή στους 16 νεκρούς και τους 546 αγνοούμενους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σερβία, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και βαθμιαία το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με τη μελένια φωνή του αγαπημένου Ραούλ Μάλο, βεβαίως, ο οποίος έφυγε στα 60 του χρόνια από καρκίνο στις 8 Δεκεμβρίου, αγαπημένος καλλιτέχνης της εκπομπής από το Μαϊάμι, από τον πρόσφατο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά θάνατον, το Ζωντανό, με τα drums του γιού του, το Bella Ciao Live in Nashville, όπου είχε μεταφερθεί και αυτός και η μπάντα η Mavericks, κατακτώντας τον κόσμο της country με στοιχεία κουβανέζικης και άλλων μουσικών, όσο περνούσαν τα χρόνια και πιο πλούσιες οι ενορχιστρώσεις. Εδώ η δικιά του εκδοχή σε ένα κομμάτι που βγήκε το 1965 στη Γερμανία ως Der Sommerwind, κομμάτι των... σε μουσική Heinz Meyer και γερμανικούς στίχους Hans Bradtke. Αργότερα ο Johnny Mercer το μετέφερε στην αγγλική version, που γνώρισε πολλές επιτυχίες και από τον Sinatra, βεβαίως μεγαλύτερη, Wayne Newton, Bobby Vinton, Perry Como και τόσοι άλλοι. Σήμερα ο drummer των Mavericks, ο Paul Deakin, που είναι συνιδρυτής της μπάντας μαζί με τον Ραούλ Μάλο και τον Ρόμπερτ Ρένολς, κλείνει τα 67 του χρόνια. Οι Mavericks συνεχίζουν λοιπόν, ο Ρόμπερτ Ρένολς έχει επανέλθει, είχε φύγει για χρόνια από την μπάντα, είχε και προβλήματα με ουσίες, και η μπάντα συνεχίζει την κληρονομιά και τα σπουδαία κομμάτια του Ραούλ Μάλο, με guest φωνές τον James Otto και την υπέροχη Emily West. Χρόνια πολλά στον Paul Deakin. Θα ακούσουμε τους Mavericks ζωντανά το 2016 από το δίσκο τους All Night Live Volume 1. Η μεγάλη επιτυχία Come On To Me.

Come on to me, θρυλική Mavericks του αξέχαστου Ραούλ Μάλο, που συνεχίζουν με το υλικό του να τουράρουν αυτόν τον καιρό, με τον James Otto στο ρόλο του Ραούλ Μάλο και την υπέροχη φωνή της Emily West, από το ζωντανό δίσκο του 2016 ακούσαμε ένα κομμάτι. Εκεί έπαιζε ακορντεόν ο Michael Guerra, που θα ακούσουμε αμέσως μετά, και βέβαια στα drums, που συνεχίζει ως σήμερα ιδρυτικό μέλος από το 1989 στα 67 του χρόνια σήμερα, ο Paul Deakin. Ο Michael Guerra λοιπόν, που ήταν τότε στο group και έφυγε στη συνέχεια για άλλες συνεργασίες αλλά και προσωπική καριέρα. Μέχρι το 2021 ήταν ο Michael Guerra που θα ακούσουμε στο group, ο οποίος κλείνει τα 44 την Κυριακή. Να ακούσουμε το προσωπικό του single Can't Stop. Είναι από το LA, Chicano, ακορντεονίστας, και παίζει και το 12χορδό μεξικάνικο κιθαροειδέ στον Μπάχο Σέξτο. Ήταν από τους καλλιτέχνες που πήγαν στη μεγάλη συναυλία στο Νάσβιλ τη διήμερη, όταν ήταν ακόμα εν ζωή ο Ραούλ Μάλο, δύο μέρες πριν φύγει, και δεν κατάφερε να παρεστεί, που όλοι οι φίλοι και συνεργάτες από το χώρο της country και όχι μόνο βρέθηκαν σε αυτό το διήμερο στο Νάσβιλ. Νέο σίγγλ για τον ακορντεονίστα, που είναι και φοβερό φατσόνι, τον Τσικάνο, τον Michael Guerra, Can't Stop.

Από το LA, ο πρώην ακορντεονίστας των Mavericks, ο Michael Gera, Can't Stop, θα κλείσει τα 44 την Κυριακή, Tex-Mex, σε country bands και σε άλλα συναφή ιδιώματα blues rock και τα λοιπά. Και ο νυν ακορντεονίστας των Mavericks που συνεχίζουν να τουράρουν είναι από το Big Wells του Texas, ο Πέρσι Καρντόνα, ο οποίος φοράει και την παραδοσιακή μαριάτσα εμφάνιση. Θα τον ακούσουμε σε ένα μεξικάνικο κλάσικ, Μαλαγένια Σαλερόσα, στο ύφος του Σον Ουαστέκο ή Ουαπαγκό. Υπέροχο.

Μαλαγένια Σαλερόσα, λοιπόν, ξεσηκωτικό μεξικάνικο κλάσικ από τον Πέρσι Καρντόνα, τον ακορδιονίστα από τους Mavericks, που ερμήνευσε κιόλας. Είναι από το Big Wells του Τέξας. Και πάμε στον Σέρχιο Μεντόσα, τον πολιοργανίστα που τον βλέπουμε στις ευρωπαϊκές περιοδίες, τον καλέξικο και κιθάρα και ακορδεόν και keyboards, η δικιά του μπάντα Ορκέστα Μεντόσα, σε συναφή μουσικά μονοπάτια που άλλοτε είναι αγγλόφωνα, άλλοτε ισπανόφωνα. Έχει και το στούντιο στην Τούσον της Αριζόνα που ηχογραφούν οι καλέξικο. Από το Κουραντέρο, παλέτα, Σέρχιο Μεντόσα και Ορκέστα Μεντόσα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
7: Στο κόκκινο.

μπήκαμε έτσι με δυναμικά κρουστά, αλλά και τον Μπεριμπάο από τον θρυλικό βραζιλιάνο περκασιονίστα που έκλεισε το 85 του χρόνια στις 5 Αυγούστου, τον θρυλικό Άρητο Μορέιρα, ο καινούριος δίσκος Μαρακανιός με συνεργάτη τον πολιοργανίστα και ερμηνευτή και παραγωγό τον Ρικάρντο Μπασελάρ από το Ρίο Ντε Ζανέιρο. Ακούσαμε το κομμάτι Πάου Χόλου, που σημαίνει τα πνεύματα οξύνθηκαν, ξέσπασε καυγάς. Στο δίσκο συμμετέχει και η αθελής σύζυγος, η μεγάλη τζαζ και βραζιλιάνα ερμηνεύτρια η Φλόρα Πουρίμ, που κάποτε μας είχαν έρθει σε ένα κακοοργανωμένο live στην Πάτρα με τραγικό ήχος σε μια αποθήκη. Τι να πω, τότε ήταν εποχή της Ολυμπιάδας με αρπαχτές. Λοιπόν, και αφού φεύγουμε από τους κοβγάδες και τα οξυμένα πνεύματα, πάμε σε ένα κομμάτι με τρέλα του έρωτα, Φωλία Διαμόρ, ένα γλέντι έρωτα, μια πανδεσία έρωτα. Από τον τελευταίο δίσκο ακούσαμε και χθες ένα άλλο κομμάτι του μεγάλου στάρ και ηθοποιού του Σεου Ζόρζη.

Μετά το θρύλο των Σεου Ζόρζε πήγαμε στον Μόμο. Το Μόμο είναι το καλλιτεχνικό παρατσούκλι του Μαρσέλο Φρότα, του τραγουδοποιού, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ του στο γερμανικό, είναι το Λίμπερ, αν θυμάμαι καλά, Agogo Records, με τίτλο Tum Tum Tum, ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει το θρύλο της Bossa Nova και όχι μόνο το Μάρκος Βάλε, την Ίνα Μιράντα, τον Smoke City και τόσο άλλων μπαντών, την Φίλο Βραζινιάνα, την Rosie Turton, την τρομπονίστρια και πολύ ακόμα καλός κόσμος στο δίσκο αυτό, που έχει στοιχεία σάμπα, τροπικάλια, αλλά και afrobeat και folk rock και ψυχεδελικά κομμάτια. Ακούσαμε το Βερμέλιο Ερόζα, το Κόκκινο και Ροζ, και πάμε σε άλλον έναν Βραζιλιάνο που ζει στο Λονδίνο, τον μπασίστα τον Μοϊζές Ντος Σάντος, ο οποίος περιζήτητος για συνεργασίες, έχει όμως και σπουδαίος guest στο δίσκος του, το ντεμπούτο άλμπουμ Μαρία, ο θρύλος ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Βεροκάη, Θείο Κρόκερ στη τρομπέτα, Λίντα Ντόν στο τραγούδι. Ένας καλλιτέχνης, ο Μόιζες Ντος Σάντος, που έχει παίξει με Νάιλ Ρότζερ, Τζανέλ Μοναέ, Εμελή Σαντέ, Γκρέγκορι Πόρτερ και ο Μαρ, πολλά ονόματα της νέο σόλ μουσικής, αλλά ο Ιβάν Μαμάο Κόντι, των Βραζιλιάνων τζάζερς των Άζιμουθ, τον ενθάρρυνε στην προσωπική του δουλειά να κάνει και βουτιά και στις βραζιλιάνικες ρίζες. Ο Ιβάν Μαμάο Κόντι, ο οποίος εύχεται 23 στα 76 του χρόνια, αλλά συνεχίζουν οι Άζιμουθ. Κλείνει η παρένθεση, Μόισες Ντος Σάντος, ένα κομμάτι από το Μαρία, το ντεμπούτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού, Μπέιρα Μάρ. Που σημαίνει παραλία και εκεί θα πάμε.

Ένας Βραζιλιάνος στο Λονδίνο, ο Μόισες Ντος Σάντος, από το άλμπουμ του Μαρία, το ντεμπούτο άλμπουμ, Μπέιρα Μάρ. Βρεθήκαμε σε μια παραλία, έτσι αισθησιακά, και αφήνουμε το soft porn μέρος της εκπομπής. Μένουμε στην Αγγλία με τους βραβευμένους ως καλύτερη μπάντα ανάμεσα σε pop group, παρακαλώ, το 2025, αν δεν κάνω λάθος, στα British Music Awards, στην πρωτοπορία της σύγχρονης jazz σκηνής, η Ezra Collective, αίσθηση χαράς και πανηγυριού και γλεντιού το τίτλος του κομματιού, Jubilee Feeling, από τον επερχόμενο δίσκο τους που κυκλοφορεί στις 11 Σεπτεμβρίου, Here Because of Hope, Ezra Collective.

καινούριο κομμάτι από το βρετανικό jazz quartet Ezra Collective, στο οποίο band leader είναι ο drummer νιγηριανής καταγωγής ο Φέμι Κολεόσο, μπασίστας ο TJ Κολεόσο, keyboard Joe Amon Jones, τρομπέτα Ούφε ο Γκουντζόμπι, τένορο σαξόφωνο James Mollison. Έντονο το η νιγηριανή ρίζα, όπως είπαμε, Group of the Year στα Brit Awards του 2025. Το κομμάτι τους God Gave Me Feet for Dancing ήταν στη λίστα με τα 25 αγαπημένα κομμάτια για το 2000, πότε ήτανε, το 24, την προηγούμενη χρονιά, του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είναι ψαγμένος ο γλυκούλης έτσι με τα ακούσματα, ο βομβαρδιστούλης. Και για το τέλος η Ezra Collective, η οποία πατούν και σε afrobeat και σε reggae και σε hip hop και βέβαια soul και jazz και reggae, πάμε σε ένα project που είναι ο δεύτερος δίσκος για τους Soul Revivers, ένα project που έστησαν για την Acid Jazz Records τη θρυλική David Hill και Nick Manasseh, οι οποίοι μαζεύουν θρύλους της Τζαμαϊκανής μουσικής, πολλοί από τους οποίους ζουν στο Λονδίνο, μαζί με σπουδαία νέα στελέχη της Βρετανικής Jazz. Δεύτερος δίσκος λοιπόν μόλις κυκλοφόρησε, Soul Revivers Holding It Down, συμμετέχουν Johnny Clark, Susan Cardogan, Sandra Gross, Sheila Maurice Gray. Και εδώ ο θρύλος από την Τζαμάικα, ο τρομπετίστας ο Vin Gordon των Scatalites, στο κομμάτι Everything Is Everything. Holding It Down λοιπόν, ο δίσκος των Soul Revivers από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Η χοροσπερίδα έλαβε τέλος. Θα τα πούμε αύριο όταν λαλήσει ο Πετινός 6 και 5 περίπου και 6 μετά τις ειδήσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Για την επόμενη μία ώρα, μουσικές επιλογές στα μέσα της εβδομάδας σαν αθώες συνήθειες. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Σαράτσης.

κοροϊδεύε σαν να βρει τα λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να πει. Θα ξαπλώσω σιγά στη δικιά μου μεριά να σ' αφήσω να αποκοιμηθείς. Μην παιδεύεσαι να βρεις τη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση να βρεις. Είναι μάταιο πια και σκεπάσου καλά στα όνειρά σου να παραδοθείς. Όλα είναι εντάξει, όλα είναι εντάξει. Και το πρωί θα φύγω ήσυχα, κανείς δεν θα έρθει.

υπάρχει άλλος τρόπος να βρεις. Μόνο σβήσε το φως, να σε βλέπω καθώς φωσφορίζεις πρωτού κοιμηθείς.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Ήταν οι καλοκαιρινές κασέτες των αθώων συνηθιών. Στην επιμέλεια και την επιλογή της μουσικής, ο Γιώργος Αράτσης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα και 4 στο κόκκινο.
3: Σε 2026 και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ανατολικό ημερολόγιο εορτάζει ο μάμας. Μάρτυρας, λέει, της χριστιανοσύνης που εορτάζεται στις 17 Αυγούστου για τους καθολικούς και στις 2 Σεπτέμβρη για τους Ορθόδοξους. Και ο οποίος κατά τα συγγραφάς υπήρξε βοσκός και μαρτύρησε περί το 275 μετά Χριστό φυσικά, όπως μας παραδίδει μέσω των ψαλμών του ο Γρηγόριος ο Νανζιαζινός. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε γιατί χρειάζεται να αναφέρω τον Νανζιαζινό, η αλήθεια είναι ότι από μικρό παιδάκι μου άρεσε η λέξη, γιατί κάνει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί με το στόμα αυτό το τζζζ. Και κάπου εκεί κατεβάζει και τα μικρόφωνα βαλούμες, διότι το ζήτα μαζί με το σίγμα είναι τα δυσκολότερα σύμφωνα στην ηχοληψία.

Μπροστά τη σημερινή επικαιρότητα, αυτό που παίρνει τη μερίδα του Λέοντος είναι στην πραγματικότητα εν de facto έναρξη τη Διεθνού Έκθεση τη Θεσσαλονίκη, από ο Αλέξη Τσίπρα προσπέρασε τη θεσμική σειρά, που δεν χρειάζεται κιόλα να τηρήσει αφού δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, και παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλά. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη όμως, διότι στην Αθήνα τα ζητήματα έχουν διαφορετική χρειά και το παιχνίδι παίζεται σε διαφορετικό επίπεδο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τούτο διότι ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η επικοινωνιακή επίθεση εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με τον γραμματέα του κόμματος τον Νίκο Παπά να συγκρούεται με την κυβέρνηση εν πωλής και τη Νέα Δημοκρατία για το λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο. Για το περιθώριο δηλαδή που έχει η κυβέρνηση προκειμένου να διαθέτει πόρους προς την κοινωνία. Διότι ξέρετε, όλα αυτά που με κάποιο τρόπο τα προσπερνάμε διότι μας φαίνονται και μας ακούγονται ξύλινα και αδιάφορα ή δυσνόητα πολλές φορές, το τέλος της ημέρας και πολύ περισσότερο στο τέλος της τετραετίας μας αφορούν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον στη σημερινή τοποθέτηση του Νίκου Παπά ήταν και το σχόλιο που έκανε για το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από την Θεσσαλονίκη. Είπε λοιπόν, και είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση, πως θα περίμενε να δει ολοκληρωμένη την πρόταση, διότι με τις διαρροές δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για το τι θα ακούσει και πού θα καταλήξει, αλλά παρόλα αυτά μάλλον είπε περιγράφουν έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία.

Στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα της ημέρας, είχαμε και την ψηφοφορία στη Βουλή με αφορμή την αντικατάσταση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που αποχώρησε από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει ως είχε δικαίωμα την κυρία Έλενα Κρήτα, αλλά τελικά δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι βουλευτές της Νίκης, δήλωσαν παρόντα. Εκεί δεν υπάρχει αρνητική ψήφος, δεν υπάρχει δηλαδή όχι. Ή δηλώνεις ναι, ή ψηφίζεις ναι, ή δηλώνεις παρόν. Για το μέγεθος και τη διάσταση του ζητήματος αυτού θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με έναν εξαιρετικό και πολύ σπουδαίο καλεσμένο, οπότε να το περιμένετε.

Και στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα επίσης που συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα, αλλά αφορούν την Βόρεια Ελλάδα, αυτό που ονομάζουμε εμείς καμιά φορά Εσχατιές ή Παραμεθόριο. Έρχεται λοιπόν η παραίτηση από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου του κυρίου Σταύρου Μπένου. Κάτι το οποίο μάλλον κρίνεται λογικό ή θα ήταν και αναμενόμενο, εφόσον η κυβέρνηση τελικά δεν υλοποίησε το σχέδιο, εγκατέλειψε το σχέδιο Εύρος μετά ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε εκπονήσει εθελοντικά ο κύριος Μπένος για την κυβέρνηση. Αφού του είχε αναθέσει η κυβέρνηση, βέβαια, έτσι. Θυμάστε ότι ο κύριος Μπένος είχε παίξει ρόλο και στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές που είχαν συμβεί στην Εύβοια. Με εκείνη την απίστευτη φωτιά, η οποία έκαιγε καμιά δεκαριά μέρες και πήγαινε από τον Εβοϊκό στο Αιγαίο και από το Αιγαίο επέστρεφε στον Εβοϊκό κόλπο. Μάλιστα, πώς μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο κύριος Σταύρος Μπένος, αφού ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την Ειδική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, προκάλεσε πολιτικό και θεσμικό σεισμό στην περιοχή. Σε βαθμό μάλιστα που κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί, την οποία συντονίζει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα έκανε λόγο για την κατάσταση απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αναδίπλωση που αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Master Plan.

Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είναι πρωτίστως ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας, λοιπόν, είπε με έφαση ο κύριος Μπένος, και παράλληλα ξεκαθάρισε ότι παραιτείται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το διάζωμα θα παραμείνει ενεργό στην περιοχή ως ανεξάρτητος πυλώνας χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επιπλέον υπενθύμησε πως εργάστηκε επί μία πενταετία ως απόλυτος εθελοντής, επενδύοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του σωματείου σε Βόρεια Εύβοια και Εύρω. Και κάπως έτσι, με αυτή την παραίτηση, ανοίγει και μια μεγάλη ιστορία για το τι θα γίνουν και τα χρήματα, αλλά τι θα γίνει κυρίως με αυτές τις περιοχές, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού, του Πρωθυπουργού οπωσδήποτε πάντως.

0: 69-85-87-00-59 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα. Γεια σου Δήμητρα από την Πεύκη, που μας λες πως ακούς Κόκκινο και περνάς την ώρα σου. Ευχαριστώ όταν είσαι σπίτι με τη συντροφιά μας. Και καμιά φορά μας έρχονται κάτι ειδήσεις που μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και ομορφότερη. Και τι άνθρωποι θα ήμασταν αν δεν χαιρόμασταν με την χαρά των φίλων μας. Έτσι λοιπόν μάθαμε σήμερα ότι ο Αριστοτέλης Χατζής, ο απεργός πείνας από τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, βγήκε επιτέλους από το νοσοκομείο και ζητήσαμε από την Βαλεντίνη να είναι κοντά μας. Γεια σου Βαλεντίνη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Χαρούμενη μέρα σήμερα.
1: Πάρα πολύ χαρούμενη μέρα. Ήταν μια μέρα που την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλη η κοινότητα και φυσικά όλος ο αλληλέγγυος κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Και η κοινωνία στην οποία έχει πάρει μια, είμαστε σίγουροι, στον κόσμο που έχει πάρει μια θέση στην καρδιά του Αρίστος. Mm-hmm. Και η Σουζόν και η κοινότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα σε τι κατάσταση είναι ο Αρίστος?
1: Ο Αρίστος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήταν 140 μέρες απεργίας πείνας και πάνω από 73 μέρες συνολικής νοσηλείας, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί σήμερα, συγχωρέστε μου τη συγκίνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και δεν θυμόμαστε πράγματα που τα ξέρουμε τόσο καλά. 58 μέρες λοιπόν μέσα στη ΜΕΘ. Mm-hmm. Με πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οπότε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι στην κατάσταση της αποκατάστασης. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, κυρίως κινητικά με φυσικοθεραπείες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο Αρίστος είναι μαχητής και σε αυτό το επόμενο, ας πούμε στον επόμενο κύκλο, είμαστε σίγουροι ότι θα ανακάμψει ακόμα πιο γρήγορα και από τα προβλεπόμενα, όπως έχει κάνει μέχρι η στιγμή. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί ομολογώ ότι είχα ανησυχήσει το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τη σιωπή σας σε σχέση με τον Αρίστο. Φοβόμουν δηλαδή ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Τελικά πήγανε εξαιρετικά, είναι σπουδαία. Και εγώ έχω συγκινηθεί, πρέπει να σου πω, διότι ήταν συγκινητική η προσπάθεια την οποία έκανε αυτός ο άνθρωπος και η υποστήριξη που έτυχε από εσάς.
1: Είμαστε κοινότητα. Αυτό σημαίνει συλλογικός αγώνας. Μέσα στη δύναμη του συλλογικού γίνονται και όλες οι υπερβάσεις που ίσως ένας άνθρωπος από μόνος του να μοιάζει ότι είναι αδιανόητο, αλλά το συλλογικό σου δίνει τεράστια δύναμη. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις γιατί παλεύεις και γιατί υπάρχει όλη αυτή η δύναμη του κόσμου από πίσω. Είδα. Οπότε μέσα από αυτό το δρόμο και ο Αρίστος βρήκε τη δύναμη, τη θέληση να κάνει αυτόν τον πραγματικά τον αγώνα, ο οποίος είναι πέρα από τα κοινά όρια που γνωρίζουμε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που τα έχει καταφέρει, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρξαν στιγμές που είχαμε κοντέψει να τον χάσουμε. Mm-hmm. Και το ότι τα έχει καταφέρει και είναι νικητής, πώς το λένε, σπάζοντας και ένα φράγμα, ας πούμε, πώς να το πω, μη αναμενόμενο, και για τους γιατρούς ήταν ίσως μια έκπληξη από ό,τι καταλαβαίναμε. Mm-hmm. Γιατί μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πήγαιναν όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα χρειάζεται υποστήριξη, καταλαβαίνω, είπες για τις φυσικοθεραπείες. Τι άλλο χρειάζεται και υπάρχει, είναι καλυμμένες αυτές οι ανάγκες?
1: Θα δούμε και τι άλλες ανάγκες θα προκύψουν, γιατί όλα αυτά είναι βλέποντας και κάνοντας, έτσι. Το ότι βγήκε δεν ξέρουμε ούτε και τι θα παρουσιάσει, ούτε αν υπάρχει ακόμα κάποια μόνιμη βλάβη, ας πούμε, ή τι άλλο θα προκύψει. Όλα αυτά είναι λίγο ρεστά. Προς το παρόν δείχνει να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το βασικό είναι οι φυσικοθεραπείες, το πολύ βασικό. Και τα μάτια του ακόμα είναι σε μια λίγο πιο δύσκολη κατάσταση, αλλά θα τα δουν για 3-2 εβδομάδες από τώρα. Θα έχει διαρκώς εξετάσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και από καρδιάς όλο το υγειονομικό προσωπικό, όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν, γιατί έδωσαν και αυτοί έναν υπεράνθρωπο δικό τους αγώνα, και ειδικά όταν ήταν στη ΜΕΘ και με τη διασωλήνωση, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και δώσαν και αυτοί ένα τιτάνιο αγώνα. Και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, καθώς και όλο τον κόσμο, από όποιο μετερίζεις κι αν ήτανε, που στάθηκε στο πλευρό της κοινότητας των κατρυμμένων προσφυγικών και έδωσε αυτόν τον μεγάλο αγώνα.
0: Περιμένω το επόμενο διάστημα, Βαλεντίνη, να μάθω πότε θα κοιμηθεί και μόνος του, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 7 μήνες είναι υπό παρακολούθηση και συνοδεία. Και αυτό το υπάρχει και αυτή η διάσταση που δεν την πολύ συζητήσαμε ή δεν τη συζητάμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία ιδιωτικότητα για 7 μήνες.
1: Ναι, βέβαια. Δεν έμενε και ποτέ μόνος του, ούτε και αυτός, ούτε και η Σουζόν. Βεβαίως, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και ούτε θα σταματήσει ακόμα μέχρι να, ας πούμε, να νιώσει μια ασφάλεια και ότι είμαστε σε πιο στέρεο έδαφος που λέμε, να μείνει χωρίς ανθρώπους γύρω του.
0: Ωραία. Βαλεντίνη μου, να ευχηθώ περαστικά και σιδερένιος και σιδερένια, γιατί είναι δύο οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτή από το σπουδαίο αυτόν αγώνα. Οπότε δεν ξέρω πόσο ταλαιπωρία είναι, μάλλον ως κλισέ χρησιμοποίησα τη λέξη. Εδώ είμαστε, γιατί ο αγώνας δεν έχει τελειώσει για τα προσφυγικά, έτσι. Οπότε πρέπει να ανανεώσουμε ραντεβού για να το ξαναφέρουμε.
1: Να πούμε ένα ραντεβού τώρα στα γρήγορα.
0: Βέβαια, τι
1: αλήμα. Να το ξέρουμε που το έχουμε ανακοινώσει στις 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 6 ώρα. Θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία. Το σημείο συγκέντρωσης είναι το Πολυτεχνείο, από όπου ξεκίνησε η πρώτη μας πορεία και στην κεφαλή θα βρίσκεται ο Αρίστος.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Οπότε σας περιμένουμε.
0: Θα είμαστε εκεί, Βαλεντίνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Βάμπη. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια. Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, να, και μια ωραία είδηση που καμιά φορά παραπονιέστε ότι λέμε όλο δυσάρεστα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε να δούμε και άλλη μια πληροφορία της ημέρας, η οποία επίσης είναι συγκινητική, διότι ξέρετε, σαν σήμερα, πριν από όχι πολλά χρόνια, έφυγε από κοντά μας μία από τις σπουδαιότερες μουσικές προσωπικότητες της χώρας.

Ο λόγος βέβαια για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε 2 Σεπτεμβρίου του 2021, είχε γεννηθεί στις 29 Ιουλίου του 1925. Και αν υπάρχει μια προσωπικότητα, ένας πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Έλληνας και είναι παγκοσμίου εμβέλειας, προφανώς αυτός ήταν και είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα από τα ομορφότερα κατά την άποψή μου και το πιο αγαπημένο μου τραγούδι που συνέθεσε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους μας. Ο Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας. Μπαμπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και φυσικά ένα από τα σημαντικά θέματα της ημέρας είναι το μπλόκο το οποίο έβαλε η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη στην Ελένα Κρήτα. Και επειδή το ένα κομμάτι της ιστορίας έχει να κάνει με την θεσμική τάξη, με την κοινοβουλευτική τάξη, ζητήσαμε από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, να είναι κοντά μας. Κύριε Βούτση, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Βεβαίως έχει λήξει η ιστορία πια. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό ζήτημα νομίζω είναι ενεργό.
1: Βεβαίως και είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι κάνει εναργές και μέσα στην κοινή γνώμη, δηλαδή είναι εξηγεί την ακρότητα, την ακραίο τρόπο με μια της καθεστωτικής νοοτροπίας στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει εντρυφήσει, έχει επιδοθεί θα έλεγα τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει κλασικό, βασικό, αντιθεσμικό πυρήνα, αντικοινοβουλευτικό πυρήνα και είναι και πάρα πολλά τα συμβάντα, ξέρετε. Δηλαδή απλώς αυτό ήταν η κορυφή του παγόβουνου θα έλεγα για αυτή τη φάση που έκανε και γνωστό στον κόσμο αυτή την ακραία και απαράδεκτη καθεστωτική νοοτροπία. Έχουν προηγηθεί πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία απλώς λέω τους τίτλους τους. Παραδείγματος χάρη η πρόνοια που υπάρχει από το Σύνταγμα για τη δυνατότητα της μειοψηφίας να ιδρύσει, να ψηφίσει για να υπάρχουν εξεταστικές επιτροπές έχει υπονομευθεί απολύτως, διότι η Νέα Δημοκρατία εφόσον γίνανε αυτές οι επιτροπές είχε τον απόλυτο έλεγχο, έβγαζε μονοκομματικό προεδρείο, είχε την πλειοψηφία και έβγαζε τα πορίσματα πριν καν γίνει συζήτηση. Αυτό είναι τουλάχιστον δύο φορές μέσα στην εξαετία. Έτσι. Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, με λιγότερους από 180 ψήφους, έγινε η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και βεβαίως έχουν υπάρξει σειρά από συμβάντα και στη διάσκεψη των Προέδρων για την ψήφιση των ανεξαρτήτων αρχών που θέλανε τα 3/5 και βρίσκεται τώρα το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι υπήρξε παραχάραξη αποτελέσματος. Όπως και άλλα, να μην σας τρώ το καιρό σας, αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή με 119 ψήφους να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι πρωτοφανές απολύτως, δηλαδή δεν συζητιέται. Εγώ θυμάμαι στην πενταετία που επί των κυβερνήσεων Τσίπρα που ήμουν και πρόεδρος στα 4 από αυτά τα χρόνια το μόνο μπλόκο το οποίο είχε μπει ήταν ρητό, ας πούμε, ήταν προς τη Χρυσή Αυγή.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα βεβαίως και εμένα δεν με είχε ψηφίσει να ξέρετε η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια ύστερα είπαν ότι είχαν καεί στο χυλό με την Κωνσταντοπούλου και γι' αυτό και τον Βούτση που κατά τα άλλα τον εκτιμούν. Εντάξει, ιστορίες, αλλά είναι συνηθισμένοι για εσωκομματικούς λόγους για να κρατάνε τη δικιά τους συνοχή και τα ακροδεξιά έτσι, ρίσματα και ένστικτα τα οποία έχουν να μην υπερψηφίζουν και δεν συμψηφίζω αυτό που έγινε, διότι είδα και τη συγκεκριμένη συζήτηση μέσα στη Βουλή σήμερα που είχε πολύ ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσατε. Δεν συμψηφίζεται με το ότι παραδείγματος χάρη, κακώς κατά τη γνώμη μου βέβαια, άλλα κόμματα δεν είχαν ψηφίσει είτε την κυρία Γεροβασίλη είτε άλλους υποψήφιους που είχαν υπάρξει, διότι εκείνες οι ψηφοφορίες δεν έκριναν το αν θα βγει ή όχι αντιπρόεδρος. Δηλαδή ήταν δεδομένο πως θα βγουν οι αντιπρόεδροι και επαναλαμβάνω κακώς κατά την γνώμη, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Κάποια κόμματα δεν ψηφίζανε, δεν ψηφίσανε κάποιους εκ των αντιπρόεδρων στην προηγούμενη φάση. Ο κύριος Μαρινάκης και περί αυτών το κάναν αυτό, καταλάβατε, ως, ως ψηφιστικό ας πούμε τεκμήριο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Τώρα κόπηκε ο αντιπρόεδρος. Ναι. Δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος στη Βουλή. Αλλάζει η σύνθεση της διάστησης των προέδρων.
0: Εκεί ήθελα να μείνουμε ένα λεπτό και χαίρομαι που το αναφέρατε, διότι κάνατε προηγουμένως την αναφορά για το μονοκομματικό προεδρείο στις επιτροπές και καταλαβαίνω πλέον ότι η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, στην συνδιάσκεψη των προεδρών θα έχει πλέον ισχυρή πλειοψηφία σε σχέση με την αντιπολίτευση. Θα μπορεί να περνάει δηλαδή ακόμα και τις αποφάσεις οι οποίες θα απαιτούσαν συνένεση και από τα άλλα κόμματα.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως θα το έχει αυτό. Επ' αυτού, αν θέλετε, είχε γίνει ένας λάθος χειρισμός. Εγώ το θεωρώ και λάθος σαν αντίληψη. Mm-hmm. Και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δηλαδή στη συνταγματική αναθεώρηση που έγινε, αντί 4/5 που μέχρι τότε απαιτούνταν για να βγουν ανεξάρτητες αρχές και να έχουν ένα κύρος, καθώς θα έχουν ψηφιστεί οπωσδήποτε και τουλάχιστον από την αξιωματική αντιπολίτευση. Αν θυμάστε αυτό, για λόγους σας επαναλαμβάνω που εγώ διαφωνούσα, αλλά ύστερα απεδείχθηκε ότι μάλλον είχα δίκιο, έγινε 3/5, το οποίο είναι δυνατόν η κυβερνητική πλειοψηφία με ένα ή δύο μικρότερα κόμματα και με κλείσιμο ματιού προς τα δεξιά της συνήθως, να επιτυχάνει τέτοιες ψηφοφορίες, πλειοψηφίες. Τώρα πόσο μάλλον αυτό θα είναι ακόμα πιο εύκολο. Αλλά σας λέω είναι τραγική η νοοτροπία, η αντιθεσμική κουλτούρα. Αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η πλειοψηφία διοικεί ας πούμε και παίρνει τις αποφάσεις στη Βουλή. Προφανώς το Σύνταγμά μας όμως έχει ως κυρήνα τη λαϊκή κυριαρχία και τον κοινοβουλευτισμό, μέσα στον οποίο υπάρχουν πρόνοιες και αντίβαρα, καταλάβατε, και συμψηφισμοί, πρόνοιες για τη λειτουργία της μειοψηφίας, ρόλος για τις μειοψηφίες. Σε κάθε νομοσχέδιο υπάρχει εισηγητής από την αξιωματική αντιπολίτευση, νομοσχέδιο που παίρνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή όλο το κοινοβουλευτικό σύστημα συνταγματικά συμπεριλαμβάνει και την πλειοψηφία, τη μειοψηφία, τους ρόλους τους, τα επίπεδα. Αλίμονο ανίσχυα είναι αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης, ότι κάποιος παίρνει μια πλειοψηφία η οποία μάλιστα δεν είναι 50%, έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν είναι 50%, εννοώ μέσα στο λαό. Mm-hmm. Και ύστερα από εκεί και πέρα αυτή η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει, αθώνει τους υπουργούς της, κόβει τους αντιπροέδρους των άλλων κομμάτων, ψηφίζει όποιο πρόεδρος δημοκρατίας θέλει. Είναι τραγικές αυτές οι εξελίξεις, τραγικά πράγματα, και βέβαια η δικιά μου στενοχώρια, για να κλείσω αν θέλετε μη σας καθυστερώ, αλλά η δικιά μου στενοχώρια είναι ότι γίνονται επανειλημμένα την τελευταία εξαετία, έτσι, γίνονται σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της σημερινής κυβέρνησης, και υπάρχει ένα είδος πολιτικού μυθριδατισμού. Όχι στα κόμματα, δεν θα τα βάλουμε τα κόμματα με την αντιπολίτευση τα λοιπά, διότι αυτό είναι το εύκολο και είναι και της μόδας και οδηγεί τελικά σε συνηγορία για τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Αλλά υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα με κορυφαία, βέβαια, τα προηγούμενα που τα ξέρετε, για τα Τέμπη, για τις υποκλοπές κλπ. Και όλη αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, έτσι που όπως παρακολουθούν, που θα έπρεπε να είχαν σηκωθεί και οι πέτρες και τα μάρμαρα. Θα σας πω κάτι ακόμα, επειδή δεν είναι γνωστά αυτά, επί της πανδημίας ελείψαν έκτακτα μέτρα στη Βουλή, ίσως το θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι μέναμε μόνο 5-10 βουλευτές μέσα και γινόταν επίκληση της δεδηλωμένης, η οποία πουθενά στο Σύνταγμα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μην ακούτε ότι η δεδηλωμένη, ας πούμε, είναι. Προφανώς γίνεται χρήση της για να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα, αλλά δεν υπάρχει προημείου δεδηλωμένη προκαταβολική, καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τότε είχαν κατοχυρωθεί κάποιες έκτακτες διαδικασίες, επειδή δεν έπρεπε να είναι πολύ μες στην αίθουσα κτλ. Από εκεί και πέρα κρατήθηκαν με επιστολική ψήφο, εδώ δεν υπάρχει καμία πανδημία, σε κρίσιμα ζητήματα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή βασικά η πλειοψηφία, να ψηφίζει για να μην περαβρίσκονται. Μάλιστα. Μην σας πω κι άλλα, γι' αυτό σας λέω τώρα.
0: Κύριε Βουτζή, εντάξει, επειδή εσείς είστε και παλιός κοινοβουλευτικός και ακόμα παλιότερος με την πολιτική σας διάδρομη, έχετε παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη αυτής της μεταπολιτευτικής διαδικασίας από την δικτακτορία της 7 ετίας και μετά μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα με κάποιο τρόπο πάντα, διότι κάνατε αναφορά και στις πρόνοιες, βασιζόταν στην αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Αυτή η μεταστροφή...
1: Εξισορροπήσεις, όπως το λέτε.
0: Αυτή η μεταστροφή σε μια πολιτική διαδικασία ή διεργασία η οποία παίζεται πλέον μόνο στο παιχνίδι των πολιτικών σχετισμών, πόσο επιβλαβής μπορεί να είναι για αυτό που ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία?
1: Να σας πω καταρχήν γιατί έγινε. Διότι και άλλοτε υπήρξε η δεξιά ή το Πασόκ στις κακές του μέρες στη διακυβέρνηση του τόπου, έτσι, μεταπολιτευτικά, αλλά δεν γινόντουσαν τέτοια πράγματα ή δεν γινόντουσαν συχνά. Γιατί γίνεται τώρα? Εγώ θα δώσω μια πολιτική ερμηνεία που βεβαίως η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε δημόσια να την αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή είναι η αντιθεσμική εφαρμογή της ρίσης του κυρίου Βορύδη να μην ξαναδοθεί στην αριστερά η δυνατότητα να κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Σας μιλάω, όπως καταλάβατε, εξαίως πολιτικά. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, το άλοθη στον κόσμο της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, του κέντρου στο οποίο αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση που ψηφίστηκε, έτσι, πήρε μέσα 40%. Το άλλο σε αυτό το κόσμο είναι ότι, κοιτάξτε, δεν θα τους αφήσουμε ξανά, αφού ακόμα δεν έχουμε πάει τη χώρα ξανά στα βράχια, περί αυτού πρόκειται, αυτό δεν το εννοούν ούτε το υπονοούν, δεν θα τους αφήσουμε ξανά, χρησιμοποιώντας το Σύνταγμα, χρησιμοποιώντας τη δημοκρατία, ενώντας εμάς, έτσι, την αντιπολίτευση, την προοδευτική αντιπολίτευση, να ξαναπάρουν τα ενία της διακυβέρνησης. Και με αυτή την επίκληση μπορούν σε μάζες πολιτών, πολιτικοποιημένων, ακροκεντρών τους λέμε εμείς, άλλων κεντρών κτλ. Αυτά τα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου την έφραση, βγάζουν μάτι ότι είναι άκρως αντιθεσμικά, να τα νομιμοποιούν. Δηλαδή οι κραυγές του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι στο κενό. Δίνουν σήμα σε ένα κόσμο που θεωρεί ότι με κάθε τρόπο, άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο που σήμερα έγινε, έτσι, δεν θα πρέπει να ανοίξει καμία ρογμή για να υπάρξει προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Εγώ αυτή την πολιτική ερμηνεία δίνω, έχοντας την επίγνωση, την εμπειρία, ας πούμε, μιας διαδρομής ολόκληρης. Αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα βέβαια κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα να κάνουμε και μια συζήτηση συνολικά για την αριστερά, διότι είναι δύσκολες και επικίνδυνες οι εποχές και ίσως πρέπει να θυμηθούμε λίγο τις ρίζες που γεννήθηκε αυτή η σύγχρονη αριστερά που έχουμε μπροστά μας.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο κόκκινο μετά από 3,5 χρόνια, δηλαδή από τις εκλογές του 23, που ήμουν στέλεχος και του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής στις πρώτες εκλογές του Μαΐου, ύστερα δεν ήμουν μετά τον Ιούνιο. Μετά την αποχώρηση στην οποία συμμετείχα και καθώς τώρα είμαι μέλος εδώ και χρόνια, ας πούμε, απλό μέλος της Νέας Αριστεράς, δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία. Δεν κάνω κανένα επενδυσμό, το καταλαβαίνετε, απλώς διαπιστωτικά μιλήσουμε. Να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, για το οποίο πρέπει να ξέρετε είχα οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη συμβολή, γιατί ήμουν και υπεύθυνος τύπου επί 7 χρόνια όταν το ιδρύσαμε κλπ. Κάποια στιγμή θα τα μάθετε και είναι ό,τι. Εντάξει.
0: Κύριε Βούτση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια, γεια.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Νίκος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα τοποθετημένο στην χωροταξία της Νέας Αριστεράς. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 69 85 87 00 59. Είναι το τηλεφωνό μας, ο αριθμός μας στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, όπως έκανε για παράδειγμα η Αθηνά, που την ευχαριστούμε πολύ. Και ο Δημήτρης, τι λέει ο Δημήτρης, λέει, τι εννοείται, λέει, στο έλεος του Θεού ή του Πρωθυπουργού? Δεν υπάρχει διαφορά, αλλά δόξα τω Θεώ είναι άθεος ο Δημήτρης. Νομίζω, Δημήτρη μου, το κατάλαβες το τι είπα και το πνεύμα το οποίο το είπα, ότι δηλαδή οι περιοχές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο αυτές δηλαδή, αλλά η συζήτηση η οποία γίνονταν εκείνη τη στιγμή, αυτό το οποίο συζητούσαμε εκείνη τη στιγμή, αφορούσε τον Εύρο και τη Βόρεια Εύβοια, προφανώς είναι αφημένες στο έλεος του Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα, αν χρειάζεται να κάνω και ένα σχόλιο, μάλλον δεν δείχνει κανένα έλεος για αυτές τις περιοχές. Αυτό σηματοδοτεί μέσα σ' άκρες και η παρέτηση του κυρίου Μπένου, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε για μουσικούλα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε με καλεσμένο το δεύτερο ημίωρο, ή μάλλον με καλεσμένη και με θέματα κόκκινα δανεία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10. 91 και 4.

Κοκκινό 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. 30w.avg.gr κάθετο στο κόκκινο για όσους μας ακούν ή επιθυμούν να μας ακούσουν διαδικτυακά. Και η ομάδα συνεχίζει η ίδια, ήδη μεθερμινευόμενων, ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, ο Παντελής Δαβάνελος επικοινωνίας, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ρεζουμά.

0: Και επειδή τα πολιτικά ζητήματα έχουν και μια πικάντικη υφή καμιά φορά και μας τραβούν την προσοχή, επειδή τα καθημερινά προβλήματα είναι μεγάλα και μας πνίγουν, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε χώρο για τον εαυτό μας, να μην βρίσκουμε χώρο να σκεφτούμε πολλές φορές, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και προβλήματα που αφορούν τους άλλους ή μπορεί και να αφορούν και εμάς, και απλά να μην έχει, μας έχει χτυπήσει ακόμα ο ταχυδρόμος ή αν θέλετε ο δικαστικός κλητήρας στην πόρτα. Και η μεγάλη συζήτηση που ξεκινά και η οποία θα συνεχιστεί όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι την προεκλογική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση μάλλον πιο σωστά της προεκλογικής περίοδου, αλλά κυρίως θα ξεκινήσει μετά, διότι μετά είναι τα ζόρια. Η συζήτηση αυτή είναι η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος. Και κάπου εκεί, μιλώντας για το ιδιωτικό χρέος, ερχόμαστε και στα κόκκινα δάνεια, ερχόμαστε και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ερχόμαστε δηλαδή σε μια σειρά από πράγματα τα οποία κάποτε θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα ή που κάποτε θεωρούνταν δεδομένα. Ζήτησαμε λοιπόν από την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, να είναι κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Ταμβάκη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα ίδια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει ακριβώς τίποτα.
0: Η εικόνα που έχουμε οι περισσότεροι είναι ότι η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος για τα κόκκινα δάνεια και για το ιδιωτικό χρέος είναι ανοιχτός, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει ούτε σε σχέση με τα φαντς.
1: Έχει μείνει μόνο στη συζήτηση. Έχουμε δικαιωθεί από τον Αριοπάγο, έχουν περάσει μήνες. Βγήκε ο κύριος Πυρακάκης, έκανε νομοθετική ρύθμιση, τα άλλαξε λιγάκι, τελικά ακόμα λέει δίνουν περίοδο ανοχής στα funds για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είπαν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος θα τα ελέγχει, ότι να μπαίνουμε μέσα να βλέπουμε τα ποσά, βλέπουμε τα αρχικά ποσά που υπήρχαν από τα δάνεια, το ούτε καν ξέρουν τι γίνεται. Δεν υπάρχει ελεκτικός οργανισμός. Τα funds συνεχίζουν και κάνουν τα δικά τους.
0: Όταν λέμε τα δικά τους εννοούμε πληστηριασμούς.
1: Να πω ότι χθες προσπάθησαν να κάνουν έξωση στην κυρία Παναγιώτα στο Εγάλεο. Ενώ έχει μπει στον εξοδικαστικό, δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο Κατσέλη. Είχε πάρει ένα μικρό δανειάκι, ήθελε να κάνει διακανονισμό με τον κορονοϊό, με όλα τα προβλήματα αυτά, δεν μπόρεσε να το ξεχρεώσει. Πήγε να μπει στον εξοδικαστικό, έχει κάνει την αίτηση, περίμενε να της βγει απάντηση, χωρίς να της στείλουν διαταγή πληρωμής, χωρίς να της πούνε τίποτα, συγκεκριμένα το funds into value, το βγάλανε το σπίτι στο πληστηριασμό και της στείλανε ένα χαρτί έξωσης. Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία να μάθει τι γίνεται, λιποθύμησε, την πήγανε στο νοσοκομείο από το σοκ που έπαθε. Όταν μάθανε τέλος πάντων ποιος το έχει κάνει όλο αυτό, ο δικηγόρος της Ντουβάλιου γύρισε και της είπε ότι δεν σε βρίσκαμε στο τηλέφωνο για να στο πούμε.
0: Καλά, δεν υπάρχει διαδικασία επίδοσης αποφάσεων κτλ.
1: Υπάρχει, δεν την κρατάνε. Από ό,τι κατάλαβα δεν την κρατάνε. Κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ανεξέλεκτοι.
0: Το δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει υπέρ του δανειολήπτη που δεν πήρε την διαταγή στα χέρια του.
1: Όταν ο δανειολήπτης δεν ντραπεί τη γειτονιά και φτάσει να το βγάλει στη δημοσιότητα για να φτάσει μέχρι το δικαστήριο, ναι, θα πάρει πίσω το σπίτι του. Θα βοηθήσουν και άλλοι, θα βοηθήσει η δημοσιότητα, όπως και βοήθησε αυτή τη στιγμή, και θα προσπαθήσει να πάρει το σπίτι του πίσω.
0: Μάλιστα. Ένας δανειολήπτης που βρίσκεται σε αυτή την θέση, εκτός από το να πάρει τηλέφωνο τα κανάλια, διότι η κυρία Παναγιώτα που συζητάμε αυτό έκανε στην πραγματικότητα.
1: Τα κανάλια, να πω ότι βοήθησε και το ΠΑΜΕ πολύ σε αυτό. Τη στάθηκαν πάρα πολύ, βάλανε δικηγόρους γιατί η γυναίκα δεν είχε τη δυνατότητα. Βάλανε τους δικηγόρους, τρέξανε, ήταν εκεί, πήγανε και τα κανάλια. και οι σύλλογοι και πάρα πολλοί από εμάς και βοηθήσανε πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία, πέρα από αυτό υπάρχει νομική διαδικασία όμως. Υπάρχει μια διαδικασία ακόμα και αν δεν τηρείται που θα έπρεπε να τηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, υπάρχει. Δεν τηρείται όμως.
0: Τι προβλέπει η νομοθεσία?
1: Ότι θα πρέπει να, πρώτα να μιλήσει με τον δανειολήπτη, θα πρέπει πρώτα να δουν αν υπάρχει να γίνει κάποιος διακανονισμός, εξοδικαστικός, οτιδήποτε άλλο.
0: Το fund ή ο services ή οι services έχουν υποχρέωση να περιμένουν τον εξοδικαστικό ή είναι ξεχωριστές διαδικασίες?
1: Όχι, έχουν την υποχρέωση να περιμένουν τον εξοδικαστικό. Αλλά δεν περιμένουν και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Έχω σαν πρόεδρος του συλλόγου μου στέλνουν μηνύματα ότι το έχουν κάνει σε πάρα πολλά άτομα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περιμένουν, δηλαδή περιμένουν οι δανειολήπτες να βγει ο εξοδικαστικός και τους βγάζουν σε πληστηριασμό χωρίς να το ξέρουν αυτό. Mm.
0: Ο εξοδικαστικός πόσο καιρό παίρνει μέχρι να καταλήξει κάπου?
1: Μπορεί να πάρει και χρόνο.
0: Ένα χρόνο, ε?
1: Ναι, και δεν είναι και πολύ καλή διαδικασία αυτή. Έχει πολλά λάθη και έχει να κάνει με τον αλγόριθμο.
0: Ναι, ο οποίος αλγόριθμος υπολογίζει με βάση... Ποια χαρακτηριστικά?
1: Τα βλέπει όλα αριθμούς. Δεν βλέπει συγκεκριμένα άτομο. Δεν βλέπει τη Δέσποινα, δεν βλέπει τον Μπάμπη. Βλέπει αριθμούς, σπίτια, αυτό. Όπου δεν είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, νομική υποστήριξη πώς μπορεί να έχει κάποιος? Διότι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ, δεν ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν έναν πολύ καλό και πολύ ακριβό δικηγόρο με υψηλή εξειδίκευση σε αυτά.
1: Όποιος είναι ευάλωτος, του το παρέχει το κράτος το δικηγόρο για να τον βοηθήσει. Από εκεί και έπειτα έχουμε και εμείς δικηγόρους στο σύλλογο που σίγουρα είναι πολύ πιο οικονομικοί από άλλους, γιατί πάμε συλλογικά σε αυτό. Και πιο μαζικά. Δεν είμαστε δικηγορικός σύλλογος, είμαστε δανειολήπτες. Αλλά έχουμε βρει καλούς ανθρώπους που βοηθάνε. Δεν κοιτάνε μόνο το χρηματικό.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής πώς πάει το πράγμα?
1: Μέχρι στιγμής από μας που κάνουμε βήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και έχουμε βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, αν δεν κοιτάξει όποια κυβέρνηση είναι πάνω να βοηθήσει πραγματικά και να σταματήσουν όλα αυτά, γιατί έχει αρρωστήσει κόσμος και έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτό, αν δεν βοηθήσουν πραγματικά και να βγει νόμος κανονικός που να βοηθάει τον κόσμο, θα τρέχουμε συνέχεια έτσι.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, καταλαβαίνω και είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, αλλά στο επίπεδο της υποστήριξης, έτσι όπως το συζητάμε, ο σύλλογος τι μπορεί να προσφέρει σε ένα δανειολήπτη?
1: Συμβουλές, συσπήρωση, είμαστε όλοι μαζί πλέον, δεν είναι ο καθένας μόνος του και ο ένας βοηθάει τον άλλον και μετά μπαίνει και η νομική βοήθεια.
0: Μάλιστα. Μιας και έγινε η αναφορά της νομικής βοήθειας, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως λέμε στερεοτυπικά, την δικηγόρο, μία εκ των δικηγόρων του Συλλόγου. Αν θέλετε να την προσφωνήσετε και να την καλησπέρισετε.
1: Είναι η κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους δύο.
0: Γεια σας κυρία Θεοδόρου, πώς είστε?
2: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για άλλη μία φορά. Είμαστε καλά, συνεχίζουμε τον αγώνα, την προσπάθεια που κάνουμε από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε ο Σύλλογος. Βλέπουμε την απόφαση να είναι ακόμα στα χαρτιά, να μην έχει περάσει σε καμία πλατφόρμα και στην πραγματικότητα κανενός δανειολήπτη και συνεχίζουμε την πίεση.
0: Αυτό τώρα πώς συμβαίνει? Θέλω να πω ότι έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι απολύτως σαφής, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι νομικοί επί του θέματος, άρα δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της απόφασης, δεν χρειάζεται δηλαδή περαιτέρω ερμηνείας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε να μην εφαρμόζεται, έτσι?
2: Η απόφαση του Ρίου Πάγου ήταν πεντακάθαρη και σαφέστατη. Όσο και αν καταβλήθηκε προσπάθεια από διάφορους φορείς να την παρερμηνεύσουν, να δώσουν την εντύπωση ότι χρειάζεται κάποιος νόμος για να τεθεί σε εφαρμογή, η πραγματικότητα ήταν ότι είχαμε ένα δικαστικό ορόσημο που δικαίωσε χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα, έχουμε το σαφές, ο τόκος τη δώσει, το αυτονόητο και το λογικό. Παρά τα αυτά όμως, βλέπουμε ότι στους δανειολήπτες που αποπληρώνουν τις οφειλές τους κανονικότατα. Ακόμα και σήμερα εμφανίζονται εξπρόθεσμα ποσά, τα οποία για να τα αποσβέσουμε χρειάζεται να στείλουμε εξώδικες δηλώσεις σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Βλέπουμε η δόση να μην έχει προσαρμοστεί. Βλέπουμε δοσολόγια να μην χορηγούνται ποτέ και βλέπουμε και μια πλήρη και απόλυτη αδιαφάνεια και στο κομμάτι του τι έγινε μέχρι σήμερα. Ζητάμε βεβαιώσεις καταβολών, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι έχουν τηρήσει τις αποδείξεις τους. Παρά τα αυτά, συστήνω και στους ακροατές όσοι έχουν τις αποδείξεις να δουν και οι ίδιοι λίγο το τι ακριβώς έχουν δώσει. Γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αυθαιρεσίες όταν και αν αποφασίσουν να ρυθμίσουν τη δόση. Όσοι δεν έχουν τώρα τις αποδείξεις, ζητούν βεβαιώσεις καταβολών. Να δουν τι έδωσαν.
0: Τώρα, επειδή βάζετε το ζήτημα των αποδείξεων, οι περισσότεροι από εμάς, μιλώ για τον εαυτό μου, αν μου επιτρέπετε, οι περισσότεροι από εμάς δεν κρατάμε hard copies, δεν κρατάμε το χαρτί δηλαδή της τράπεζας, διότι όλες οι συναλλαγές πλέον γίνονται διατραπεζικά. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει και χαρτί στην πραγματικότητα.
2: Και τα fans εκμεταλλεύονται πάρα πολύ την έλλειψη του χαρτιού και σου λένε ότι ή δεν έχω κρατήσει το αρχείο που είχες από τη στιγμή που είχε το δάνειο η τράπεζα πριν μεταβιβαστεί στο fund, γιατί σου λέει ότι θα πρέπει να το αναστήσεις από την τράπεζα. Η τράπεζα από την άλλη λέει ότι εγώ δεν έχω κάποιο στοιχείο για το δανειακό προϊόν, γιατί έχει πωληθεί το χαρτοφυλάκιο και έχουν χαθεί κρίσιμα χρόνια. Έχουν χαθεί έτσι που πραγματικά δόθηκαν τεράστια ποσά. Είναι ότι οι βεβαιώσεις καταβολών που λαμβάνουμε και από τα ίδια τα fans, όταν τις λάβουμε και αφού στείλουμε το εξώδικο και γίνει τεράστια διαδικασία, έχουν πάρα πολύ σοβαρά σφάλματα.
0: Μάλιστα. Μου περιγράφετε μια διαδικασία σαν να μου λέτε ότι εγώ μπορώ να πω ότι μου οφείλετε 100 ευρώ, εσείς να λέτε μα σου έχω πληρώσει 90 και να καταλήγουμε στα δικαστήρια για τα αυτονόητα πράγματα, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί ναι, ο Άρης Πάγος έκανε την αρχή, ωστόσο δεν υπάρχει μια συγκροτημένη εποπτεία στα fans για να δουν πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία.
0: Δεν εποπτεύονται τα fans από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
2: Κατ' όνομα. Υπάρχει καμία εποπτεία.
0: Τι εννοείτε κατ' όνομα.
2: Υπάρχει απόλυτη ασυδοσία. Η απόλυτη ασυδοσία. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι πρέπει να δώσουν. Σήμερα μόνο μου ήρθε περίπτωση ο Φλιέτη που ενώ έπρεπε να δίνει με βάση την απόφαση 98 ευρώ, η ΣΕΠΑΡ του ζήτησε 230. Με βάση δηλαδή τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο.
0: Να.
2: Αυτή η ΣΕΠΑΡ, ας πούμε, θεωρείται ότι υποπτεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν θα εισπράξουν από τον Οφιλέτη και τον νόμο Κατσέλη αυτά που πρέπει, μετά θα πάνε στον εγγυητή. Να πούμε και αυτό, Δέσποινα.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, όπως και με το θέμα των κληρονόμων των οφειλετών, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί οφειλέτες οι οποίοι είχαν μπει στο 2013 το έχουν αυτό κατά νου. Όσον αφορά τους εγγυητές, λοιπόν, έχουμε μια κατηγορία προσώπων που δεν είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη τη στιγμή που είχε υπαχθεί από τους οφειλέτες. Παρότι σε μέλιο στο δίκαιο του εγγυητή για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι ότι η ευθύνη του έχει παρεπόμενο χαρακτήρα, δηλαδή ότι ακολουθεί την κύρια οφειλή, την έκταση της κύριας οφειλής, το καθεστώς της κύριας οφειλής. Στον νόμο Κατσέλη, επικαλούμενοι ότι είναι προσωποπαγής, δηλαδή ότι προστατεύει μόνο τον πρωτοφυλέτη, έχουν στραφεί και κυνηγάνε τους εγγυητές και με κατασχέσεις, διεκδικώντας όλο το ποσό. Ή και μεγαλύτερο ποσό από τα αρχικά καταβληθέν, γιατί τους καταλογίζουν και τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό μου θυμίζει, πρέπει να σας πω, άλλα πράγματα, έτσι. Αν κάποιος εγγυηθεί για κάποιον, στο τέλος καταλήγει να πρέπει να πληρώσει ο ίδιος. Δεν λέω με τι μοιάζει, τα έχουμε δει στις ταινίες πάντως.
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο μια ταινία τρόμου πολλές φορές η κατάσταση αυτή. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επικεφθεί και με πολιτική πρωτοβουλία το θέμα των εγγυητών, ειδικά του νόμου Κατσέλη. Γιατί είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί και έχουν έρθει αυτοί στο προσκήνιο τώρα. Γιατί τα fans έχουν τον τελευταίο καιρό στείλει σωρία διαταγών πληρωμής. Έχουν ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση σε πάρα πολλούς εγγυητές. Το ποσό που ζητάνε είναι παντελώς ανακαθάριστο, έχουν αγνοήσει όλες τις καταβολές που γίνονται από τον πρωτοφυλέτη και γενικά υπάρχει και αυτό το θέμα. Όπως ένα άλλο θέμα, ας πούμε, που πάω τώρα και σε άλλο, αλλά είναι και αυτό σημαντικό να το πούμε, μια και ανοίγουμε την ομπρέλα, είναι και οι κληρονόμοι των οφειλετών του νόμου Κατσέλη. Όταν ένας οφειλέτης μπήκε στην δικαστική ρύθμιση, το δικαστήριο έβγαλε δύο δόσεις. Τη δόση που ήταν η δικαστική ρύθμιση του δανείου, είναι το λεγόμενο άρθρο 8, και τα χρήματα που έπρεπε να δίνει για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας. Αν ο οφειλέτης δεν γνωρίζει ότι πρέπει να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο για να ζητήσει να πιστοποιηθεί ότι έχει τηρήσει τις καταβολές του άρθρου 8, είναι πάρα πολύ πιθανό, αν ο ίδιος φύγει από τη ζωή, το φαντ, να γυρίσει και να ζητήσει από τον κληρονόμο να καταβάλει όλο το ποσό που είχε πάρει ο φιλέτης πριν καν υπαχθεί στη δικαστική ρύθμιση. Και ένας από τους λόγους που πραγματικά είμαι περήφανη για τον σύλλογο και για την πορεία που έχει καταφέρει να κάνει τον τελευταίο καιρό, είναι ότι έχουμε συμβάλει στο να μάθουν οι άνθρωποι και να πληροφορηθούν και για όλο αυτό και για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
0: Κυρία Θεοδόρου, πρέπει να σας πω ότι αν σας είχα καθηγήτρια σε μια σχολή δικαίου και μου περιγράφατε αυτά, θα σας έλεγα ότι μάλλον δεν ξέρετε καλά τι συμβαίνει στον κόσμο και δεν ξέρετε το νόμο, διότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που μου περιγράφετε. Και αν μη τι άλλο, ο νόμος διέπεται από μια λογική, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει.
1: Πάντως, οι νόμοι πρέπει να ακουστούν αυτά και πρέπει όποιος κοιτάξει να δει τι θα γίνει προεκλογικά να τα λάβει σοβαρά υπόψη του αυτά.
0: Αλίμονο, βέβαια. Βέβαια.
2: Φυσικά και πρέπει, γιατί είναι αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Και εντάξει, η αρέσκεια είναι ότι και οι υπόλοιποι δανειοληπτές είναι εκθετοί. Άκου και τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε τώρα, ας πούμε, περηφάνεια για τον καινούριο εξοδικαστικό, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και παραμένουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό δηλαδή που έλεγα για τον αλγόριθμο, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Δέσποινα, να τα εξηγήσεις αυτά.
2: Ο αλγόριθμος τι κάνει? Ο αλγόριθμος αντλεί εισοδήματα, οφειλές και περιουσιακά στοιχεία. Και σου λέει ότι η όποια διαγραφή επιβάλλω εγώ στο χρέος σου θα είναι ίση με την εμπορική αξία των ακινήτων σου. Μάλιστα. Και εδώ έρχεται το ΠΑΝΤ και σου κάνει μια υπερκοστολόγηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου σου, για την οποία απλά σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να καταβάλει όλο το ποσό και να βγει μια δόση μη βιώσιμη και μη ρελεκτική. Και έχουμε τώρα το καινούριο εξοδικαστικό που σου δίνει τη δυνατότητα να κρατήσεις την κύρια κατοικία και να εκποιηθούν όλα τα υπόλοιπα κίνητα. Και ρωτάω γιατί. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να δώσει τον αφιλέτη μια δυνατότητα να ρυθμίσει, να μπορέσει να βάλει τη ζωή του σε μια σειρά? Γιατί δηλαδή για να βγει κάτι ρεαλιστικό πρέπει ο άνθρωπος να χάσει όλη την περιουσία του?
0: Δεν ξέρω, κυρία Θεοδόρου, εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω για ποιον λόγο υπολογίζουμε τις αξίες στην εμπορική, έτσι όπως λέτε, και όχι στην αντικειμενική αξία. Διότι η εμπορική αξία ο καθένας την υπολογίζει με βάση το τι κατεβάζει το κεφάλι του. Αν εγώ θεωρώ ότι το σπίτι μου είναι καλύτερο από το δικό σας, θα του δώσω και υψηλότερη εμπορική αξία, γιατί τόσο το πουλάω, γιατί τόσο μου αρέσει.
2: Ακριβώς, και εδώ έρχεται και ένα πόρισμα της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το οποίο δεν έχει γίνει πολλές λόγους και θα έπρεπε, που έλεγε ότι ο διανειολήπτης έχει 100% δικαίωμα να πάρει την έκθεση εκτίμησης που έχει συντάξει το ΦΑΝΤ για την αξία της εκείνης περιουσίας του, την εμπορική. Στην πράξη δεν την δίνουν. Ωστόσο, αυτό έχει γίνει θέμα, είναι και ένα άλλο κομμάτι που δείχνει και την αυθαιρεσία και τη μυθιστορηματική διάσταση που έχει πάρει όλο αυτό.
0: Μυθιστορηματική, τι ωραία που το λέτε.
2: Έμα δεν είναι.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Απλά είναι το μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ, ξέρετε, από αυτά τα σκοτεινά.
2: Αυτό. Πάμε από εκεί, από το Στίβεν Κίνγκ. Και σας λέω, υπάρχουν δυστυχώς πολλές ρυθμίσεις και σήμερα, οι οποίες είναι πραγματικά μη ρεαλιστικές. Και έχει την καινούργια νομοθετική διάταξη για το καινούργιο εξοδικαστικό, που σου λέει ότι αν δεν τηρείς την ρύθμιση του εξοδικαστικού, με μόνη τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, δηλαδή αυτή που έχεις υπογράψει, ο δανειστής έχει δικαίωμα να σου κάνει εκτέλεση. Δηλαδή, ουσιαστικά χάνουμε το πρώτο στάδιο προστασίας, τη διαταγή πληρωμής και όλη τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει και να σου δώσει το δικαίωμα να κάνεις ανακοπή, και δίνουμε ένα όπλο το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και χωριακά τη στιγματικό, αν με ρωτάτε, γιατί φύγει στο δικαίωμα στη δικαστική προστασία. Αλλά και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Και γενικά προτρέπω και όλους τους ακροατές, αν είναι σε διαδικασία πια να υπογράψουν μια σύμβαση ρύθμισης, να μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά τους όρους, γιατί θα ξεκινήσουν να βρίσκουν καινούργια παραθυράκια.
0: Κυρία Θεοδόρου, επειδή.
1: Εντάξει, τώρα θα βαθμολογούμαστε.
0: Ναι. Με βάση την εμπορική μας αξία και όχι την αντικειμενική. Κυρία Θεοδόρου, επειδή το βάλατε το ζήτημα, αλλά ομολογώ δεν το συνέλαβα ή. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, μπορεί να φταίω εγώ ή μπορεί να είναι ακατανόητο αυτό που μας περιγράψατε. Μας λέτε όμως ότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένος ένας δανειστής να προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να βγάλει διαταγή πληρωμής. Τη βγάζει μόνος του, ή το κατάλαβα λάθος?
2: Θα χρησιμοποιεί τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Τη σύμβαση δηλαδή που έχει εξαχθεί από την πλατφόρμα και θα σου λέει δεν τήρησες, εκτέλεσε.
0: Μάλιστα. Ξαφνικός θάνατος δηλαδή, με έναν τρόπο.
2: Ξαφνικός θάνατος.
0: Και αυτό έχει προϋποθέσεις, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό ενεργοποιείται αν δεν πληρώσω 5-6 δόσεις ή ενεργοποιείται και με μία, αν θέλω, και μου κάνει
2: με
0: το ακίνητο.
2: Με
0: τις τρεις δόσεις.
2: Θα πρέπει να σε καταγγείλει στην πλατφόρμα, δηλαδή ουσιαστικά να πατήσει ένα κουμπάκι που θα είναι καταγγελία και μετά να κρατήσει βάρος.
0: Μάλιστα. Αχ, ενδιαφέροντα πράγματα μας λέτε, κυρία Θεοδόρου.
2: Είναι ενδιαφέροντα και δεν έχουμε και εναλλακτικές. Γιατί μετά, αν πας να κάνεις εποχές διαπραγμάτευση με το ΦΑΝ για να ρυθμίζεις, η προκαταβολή που θα ζητηθεί είναι υπέρογγη. Το 90% των περιπτώσεων των οφειλωτών δεν τη διαθέτει και μετά ξεμένεις από μέσα.
0: Καλά, άμα μπορούσα να πληρώσω την προκαταβολή έτσι όπως μας το περιγράφατε, μάλλον δεν θα αφήλε και το δάνειο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
2: Ακριβώς.
0: Όταν μιλάμε για πρώτη κατοικία είναι τα πράγματα πιο σφιχτά.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν αφήνουν περιθώρια να μπορείς να κάνεις τίποτα ώστε να κάνεις ένα διακανονισμό με την τράπεζα ή το funds.
0: Να.
1: Δεν αφήνουν σε κανένα περιθώριο. Δηλαδή σαν να μας τιμωρούν κάπως που πήραμε δάνειο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στις καταστάσεις αυτές.
0: Να. Εντάξει, είναι μια...
2: Να μην ξεχνάμε και όλα, συγγνώμη που διακόπτω.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
2: Όσον αφορά το θέμα των οφειλετών του νόμου Κατσέρε, ότι εξ ορισμού ο οφειλέτης του νόμου Κατσέρε είναι ο άνθρωπος που περιήλθε σε μόνιμη και ανυπαίτεια αδυναμία πληρωμών. Άρα έχει έναν άνθρωπο που χωρίς να τον βαρύνει καμία επαιτειότητα, στην κρίση, στην καραντίνα, σε όλες τις τραγικές συνθήκες που έχει βιώσει η χώρα, έφτασε σε αδυναμία να εξυπηρετεί τις οφειλές. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν

0: σημαντικό να βοηθήσουν και να συνδράμουν και να γίνει το αυτονόητο πραγματικότητα.
1: Κύριε Θεοδόρου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας απόψε. Το επόμενο διάστημα νομίζω θα τα πούμε ξανά. Καλό σας βράδυ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, εμείς μένουμε όμως εδώ με την κυρία Ταμβάκη. Πάμε να...
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: είμαστε λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβανέλλος, Μπάμπης Χριστακόπουλος και έχουμε μαζί μας την κυρία Δέσποινα Ταμβάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη.
1: Πανελλήνιος Σύλλογος.
0: Πανελλήνιος.
1: Πανελλήνιος.
0: Το παρέλειψα, αλλήμωνα.
1: Και όχι μόνο Πανελλήνιος, έχουμε και από Αυστραλία. Έχουμε και από Αγγλία.
0: Ναι, λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και
1: ναι,
0: προσπαθούν
1: είναι...
0: να σώσουν τα σπίτια
1: τους. Ναι.
0: Τώρα, το μέσο προφίλ του δανειολήπτη ποιο είναι? Δηλαδή ποιος άνθρωπος βρίσκεται αυτή τη στιγμή χρεωμένος στα funds και στους services?
1: Εκτός από τους μεγάλους επιχειρηματίες, σχεδόν όλοι μπορώ να πω. Με ποιον μιλάω, μου λέει είμαι και εγώ παθών.
0: Ναι. Άρα,
1: δηλαδή δεν ήταν έτσι πριν κάποια χρόνια. Γίνανε οι περισσότεροι γιατί ο καθένας πήρε ένα δανειάκι για τον χύψη λόγο. Μπορεί να πήρε ένα μεγάλο για να πάρει σπίτι, μπορεί να πήρε ένα μικρό δανειάκι για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ή μια συσκευή. Και βρέθηκε ξαφνικά να χρωστάει ένα υπέρογκο ποσό, δηλαδή δεν έχει μείνει κάποιος απ' έξω. Γιατί όλα αυτά υπερτοκίστηκαν, κάποιοι άνθρωποι χάσανε τις δουλειές τους, κάποιοι άνθρωποι τους μειώσανε πάρα πολύ το μισθό και ας ήταν και μόνιμοι, θεωρούσαν ότι αυτός ήταν ο μισθός τους, φτάσανε πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ένα κλασικό παράδειγμα η...
1: υπερφορολόγηση.
0: Υπερφορολόγηση λέτε.
1: Υπερφορολόγηση.
0: Μάλιστα. Ναι, διότι όταν πρέπει να πληρώσεις την εφορία, κάτι θα αφήσεις πίσω. Έχετε δίκιο.
1: Κομμένες συντάξεις, που κάποτε βοηθούσαν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, τώρα κοπήκαν όλα αυτά.
0: Ιδιομιστικά το δημόσιο υπάλληλοι, διότι όλα αυτά...
1: Δώρα, άδειες, όλα αυτά κοπήκανε.
0: Όλα αυτά ξεκίνησαν από την κρίση ή είναι παλιότερο το πρόβλημα και μας ήρθε?
1: Όχι, από το 2010 και μετά έγινε όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι... Πρέπει να σας πω ότι πάντα μου δημιουργούσε απορία και προβληματισμό το γεγονός ότι καλούνται οι Έλληνες πολίτες να αντιμετωπίσουν συνέπειες αποφάσεων που δεν ήταν δικές τους. Δεν μπορώ να ξεχάσω δηλαδή εκείνη τη φράση του «μαζί τα φάγαμε», που σημαίνει ότι εμείς αποφασίζαμε ό,τι θέλαμε, τα κάναμε όπως θέλαμε και θα πληρώσετε εσείς το λογαριασμό, διότι περί αυτού πρόκειται, καταλάβατε τελικά.
1: Ναι.
0: Μονολεκτική απάντηση.
1: Ναι. Όταν όλοι ήμασταν νοικοκυρέοι και ξέραμε ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα και ότι θα... Θυμάμαι παλιά ότι δούλευε ένας στην οικογένεια και βγαίναμε μια χαρά και να πάμε και διακοπές και να ψωνίσουμε και για το σπίτι μας και να περνάμε μια καλή ζωή. Όχι πλούσια, μια άνετη και καλή ζωή. Ξαφνικά δουλεύουμε όλοι, όλη την ημέρα... Και πληρώνουμε μόνο.
0: Να.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τα σπίτια που εκπληστηριάζονται, κυρία Ταμβάκη, είναι σπίτια σε ποιες περιοχές? Είναι σε λαϊκές περιοχές, είναι σε πλούσιες περιοχές? Τι εικόνα έχετε?
1: Είναι σε όλες τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όταν μιλάω εγώ με πάρα πολλά άτομα, γενικά σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, είναι σε όλες τις περιοχές. Σίγουρα είναι στις πιο δυτική συνοικία, αλλά... Mm-hmm. Είναι και στις άλλες, δηλαδή υπάρχει Μαρούση, υπάρχει... Εντάξει, δεν έχω ακούσει για Εκάλη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, καλά φαντάζομαι ότι είναι και διαφορετικά τα μεγέθη σε αυτές τις περιοχές που παραμεσολογικά.
1: Αλλά έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει και ξέρω ότι δηλαδή βγάζουν και σπίτια, έχω δει και ποδοσφαιριστή, έχω δει τον κύριο Σαλιαρέλη, έχω δει διάφορους να τους παίρνουν τα σπίτια τους, γιατί δεν έγινε... σωστή διαχείριση και από τον δανειολήπτη και έγιναν και όλα αυτά που είπα στην αρχή, υπερφορολόγηση, κάτω η μισθή, όλα αυτά, κρίση, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά κλειστά γιατί δεν μπορούσαν να τη βγάλουν ούτε και στον κορονοϊό. Ήταν και αυτό μια πολύ μια πληγή μεγάλη ο κορονοϊός, γιατί δεν έφερε μόνο την αρρώστια, έφερε και τα έξοδα που δημιουργηθήκαν όταν ο άλλος έκλεισε το μαγαζί του γιατί ήταν μόνο το σούπερ μάρκετ ανοιχτά. τα ενίκια, το ΤΕΒΕ και η εφορία και το πώς θα ζήσει στο σπίτι του, όλα αυτά τρέχανε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το πρώτο σοκ που είχε υποστεί η ελληνική οικονομία, που αφορούσε δηλαδή την περίοδο του 2008-2009, εν πάση περιπτώσει μέχρι και το 2018, αν υποθέσουμε ότι το 2018 βγήκαμε από τη σκληρή εποπτεία και το αυστηρό μνημόνιο, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή πάνω που άρχισε λιγάκι το πράγμα να κινείται, βρεθήκαμε πάλι σε μια αντίστοιχη κατάσταση.
1: Δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι δηλαδή. Αυτό.
0: Αυτό ναι, αλήθεια. Νομίζω κρατάνε το κεφάλι ψηλά όμως τα funds και οι services.
1: Ναι, τα funds και οι services εντωμεταξύ κάνουν δωρεές εκατομμυρίων στο Αττικό, σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή δείχνουν into value ή σε πάλι ότι κάνουν δωρεές, mm-hmm. δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά τους δανειολήπτες, αν τους δώσουν πίσω τα κλεμμένα που έχουν πάρει, το θεωρούν πάρα πολύ βαρύ να το κάνουν.
0: Ναι. Τώρα εσείς εννοείτε μαύρο χρήμα, το γεγονός ότι δεν είναι απολύτως διαφανής στο πώς...
1: Όχι, έχουν τελείως αδιαφάνεια, δεν είναι, όχι, δεν είναι ναι. απολύτως διαφανής, είναι αδιαφανής τελείως. Mm-hmm. Όταν δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, γιατί δεν έχουν στείλει ποτέ δοσολόγιο και μόνο με εξοδικαστικό και καταγγελίες στέλνουν και δεν ξέρουμε τι δίνουμε και τι μας κρατάνε και τι επιτόκια βάζουν γενικώς, δεν ξέρουμε τι δίνουμε ναι. πλέον.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια προστασία όπως είναι ο νόμος Κατσέλη, όπως υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, έτσι.
1: Όχι, και αυτό έχει τα λάθη του μέσα, ο νόμος Κατσέλη. Έχει δηλαδή αυτό που είπαμε με τους εγγύητες, με τους κληρονόμους, mm-hmm. με το ποια δόση, τι βάζουμε στη δόση και το επιτόκιο. Όλα αυτά θέλουν λίγο φτιάξιμο mm-hmm. για να μην ξανατρέχουμε στον Άριο Πάγο.
0: Ναι. Τώρα, οι δικές σας προτάσεις ποιες είναι?
1: Οι δικές μας οι προτάσεις του συλλόγου εν όψη ΔΕΘ και προεκλογική περίοδου.
0: Κανονικά πρέπει να πάτε και εσείς στη ΔΕΘ τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Δεν είμαστε δικηγορικός σύλλογος, είμαστε σύλλογος δανειοληπτών και ματώνουμε κάθε μέρα για να βγάλουμε το μεροκάματο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε για να το κάνουμε και αυτό θα πρέπει να αφήσουμε δουλειές πίσω που τρέχουν. Γι' αυτό και προσπαθούμε με τη δημοσιότητα να τα βγάλουμε και τις προτάσεις μας και να ακουστούμε μέσω εσάς.
0: Άλλη μόνο.
1: Και σας ευχαριστούμε.
0: Αν δεν είμαστε κι εμείς, μάλλον δεν θα μιλάγατε.
1: Έτσι.
0: Δημόσια εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, οι προτάσεις είναι ενίσχυση του επαπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος. Όχι μόνο πρόστιμα στα funds, θα πρέπει να γίνει ανάκληση αδειών λειτουργίας. Νομοθετική προστασία εγγυητών. Οριστική διαγραφή από την Τηρεσία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Όταν αποπληρωθεί το δάνειο ή λήξει η ιστορία, δεν βγαίνει κανείς από την Τηρεσία?
1: Θέλει 5 χρόνια μετά. Το θέμα είναι ότι εμείς πληρώνουμε κανονικά. Δεν μπορούν να μας έχουν στον Τηρεσία ενώ εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα τη δόση.
0: Να.
1: Και να μην μπορούμε, αν μας χαλάσει κάτι, να μην μπορούμε να ψωνίσουμε με δόσεις, γιατί είμαστε στον Τηρεσία χωρίς λόγο.
0: Σωστό.
1: Γιατί πληρώνουμε, δεν είμαστε ότι είμαστε κακοπληρωτές ή ότι σταματήσαμε να πληρώνουμε. Δίνουμε κανονικά κάθε μήνα τη δόση. Mm-hmm. Άμεση χορήγηση.
0: Δεν είναι ναι. η δόση που θέλουν τα funds. Είναι η δόση που
1: δεν ξέρω τι
0: θέλουν.
1: Πραγματικά θέλουν γενικά, πάντως νιώθω μια τιμωρία απέναντι μας. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση και δεν τη βρίσκουμε.
0: Να.
1: Άμεση χορήγηση νέων δοσολογιών στους δανειολήπτες. Με ορθό υπολογισμό, διαφάνεια στον εξοδικαστικό και σύσταση δημοσίου φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κοινωνικά κριτήρια, διαφάνεια και θεσμικές εγγύησεις.
0: Μάλιστα. Άρα πρακτικά τι λέμε? Λέμε μια δομή δημόσια η οποία θα αναλάβει να μαζέψει τα δάνεια για να τα διαχειριστεί με καλύτερους όρους. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Να εποπτεύει. Να εποπτεύει τις εταιρείες των τραπεζών mm-hmm. και γενικώς τι γίνεται, γιατί τα funds δεν είναι μόνο τα funds και οι servicers, πίσω από αυτούς φτιάχνουν εταιρείες που πάνε και χτυπάνε σπίτια στον πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Γενικά έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό καλό που θυμίζει καρτέλ και να μην επεκταθώ άλλο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, μία πρόταση νόμου που αφορά το ιδιωτικό χρέος. Πώς το είδατε εσείς?
1: Τις διάβασα τις προτάσεις, τις θεωρώ καλές. Απλά αυτό το 15.000 ευρώ ετησίως που έχει βγάλει πλέον δεν φτάνουν τα χρήματα.
0: Ναι, αυτό αφορά το μονοπρόσωπο νοικοκυριό βέβαια, έτσι.
1: Ναι, αλλά και πάλι ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό που έχει σπίτι και πρέπει να πληρώσει λογαριασμούς και τα δάνεια και όλα αυτά, σίγουρα τα 1.200 που βγαίνουν το μήνα δεν βγαίνει για να ότι είναι το ετήσιο αυτό. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν μπορείς να ζήσεις αξιοπρεπώς.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή θέλει παραπάνω. Και ο νόμος Κατσέλη θέλει να γίνει λίγο πιο σωστός.
0: Ναι, καλά, υπάρχουν αδυναμίες.
1: Είχαν ξεχάσει κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν αδυναμίες, έχει επισημάνει και η κυρία Κατσέλη, νομίζω. Στο
1: ναι, ναι, μας τα είχε πει η κυρία Κατσέλη ότι όταν νομοθετήσανε τον νόμο, κάποια πράγματα δεν τα είχαν σκεφτεί για τους εγγυητές, για τους κληρονόμους, για το ντόκο ακριβώς πώς θα είναι πάνω στη δόση και πώς θα πληρώνεται. Αυτά δεν τα είχαν σκεφτεί. Τα είδανε στην πορεία. Οπότε τώρα που φανήκανε στην πορεία και βγήκανε και μέσω Αρείου Πάγου, θα πρέπει λίγο να διευθετηθεί καλύτερα ο νόμος Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας καλός νόμος
0: τώρα,
1: για όλους.
0: Η προσπάθεια που έκανε η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, να ρυθμίσει με έναν τρόπο τα κόκκινα δάνεια μέσω του πτωχευτικού νόμου, ψηφίστηκε το 2020 αυτός, έχει αποτέλεσμα?
1: Αυτό καλύτερα θα το πει κάποιος δικηγόρος.
0: Γιατί... Ναι, εγώ αναφερόμουν στην πράξη, αν δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι από τον κύκλο σας που επιλέγουν...
1: Από το πτωχευτικό νόμο.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι σε έναν γνωστό μου ότι του πήρανε, είχε δύο σπίτια, του τα πήρανε και τα δύο και συνεχίζει και χρωστάει.
0: Μάλιστα. Σημεία των καιρών μάλλον. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα.
0: Αλίμονα. Ήταν κοντά μας η κυρία Δέσποινα Ταβάκη, πρόεδρος του Πανελλήνιου πλέον Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Πάμε σε μουσικούλα για να αποχαιρετήσουμε την κυρία Ταβάκη και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5. Αγαπητέ Μπάμπη, μας έρχεται το μήνυμα από τον Δημήτρη, από την Ευγένεια. Έχεις πάντα αξιόλογους καλεσμένους και είσαι προετοιμασμένος να μας παρουσιάζεις ρεζουμέ από την ουσία κρίσιμων θεμάτων. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Καλώς κάλεσα στο Βρούτσι Αλίμον. Όχι το Βρούτσι, το Βούτσι κάλεσα. Όχι το Βρούτσι, αλλά Αλίμονο, αν δεν καλούσαμε τον κύριο Νικό Βούτσι.

Να ευχαριστήσουμε και τον Τζο. Τίτζο, δεν μπορώ να καταλάβω από το μήνυμα και δεν κατάλαβα και το ίδιο το μήνυμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο που έκανες και τη χαρά που μας έδωσες που έτσι επικοινώνησες μαζί μας.

Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βγαίνουμε, να πηγαίνουμε προς την έξοδο για σήμερα, αυτή την Τετάρτη δηλαδή, στις 2 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2026. Ήταν μαζί μας τον ήχο Γιώργος Μπαλούμης, ήταν ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας, ήταν ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο μαζί σας. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα και συντροφιά. Θα παραδώσουμε σκητάλη τώρα στη Μαντάμ Θέκλα, την οποία τη βλέπω αποφασισμένη, πρέπει να σας πω, μια να παίξει τις ωραιότερες μουσικές που μπορείτε να ακούσετε απόψε το βράδυ. Οπότε να δώσουμε εμείς τη σκητάλη και να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε για σήμερα. Το ραντεβού μας είναι κανονικά αύριο στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά λοιπόν. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059.

Ήταν ο Buddy Guy στο κομμάτι με τίτλο Whiskey, Beer and Wine. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Και απόψε έχουμε τραγουδάκια για τις βλαβερές λεγόμενες συνήθειες, αλλά και για τη νύχτα. Keith Richards στο τραγουδάκι του Lou Reed, Waiting for my man.

Θέλε μου εκείνο που εμψυχώνει, στηρίζει, γλυκαίνει τον άνθρωπο. Είναι ιερό. Η χαρά δηλαδή είναι ιερό πράγμα. Η χαρά είναι ζώος, η χαρά είναι παράγον του ευτυχισμένου βίου αλλά και της μακροζωίας. Peter Tosh, legalize it.

0: και τραγουδάνε και λαϊδάνε τα πουλάκια ευτυχισμένα. Λοιπόν, που λέτε, χτες προχτές βλέπω μία ανάρτηση στο Facebook από ένα γνωστό μου άτομο, διαδικτυακό γνωστό, και έλεγε, ακούστε τι έπαθα. Πήγα, λέει, για μπάνιο και σηκώνεται, λέει, ένας τύπος με ένα πουρο και μπήκε, λέει, στη θάλασσα με το πουρο και κάπνιζε το πουρο μες στη θάλασσα και έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Με κεφαλαία το έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Και γράφανε από κάτω, ντροπή, έσχος, έχουμε ξεφύγει τελείως. Στην αρχή λέω, πλάκα κάνουνε όλοι μαζί, όμως μετά λέω, δεν μπορεί όλοι τους να κάνουν πλάκα. Και μετά καθόμουν να τα κοίταγα και λέω, τι έχουμε πάθει ρε παιδί μου. Δηλαδή μπήκε ένας ανθρωπάκος στις διακοπές του, δεν είχε για ένα πουράκι. Και σου λέω, ρε μάγκα μου, θα μπω να κάνω το πουράκι μου στη δροσιά να το απολαύσω. Τι πιο ωραίο. Δηλαδή τι φάση, ρυπάνε τη θάλασσα επειδή έριξε τη στάχτη στο νερό. Ξεχάσαμε που μαθαίναμε ότι κάποτε πλένανε με αστάχτη, με αλυσίβα. Δηλαδή, τι έχουμε πάει, έχει πλακώσει τέτοια κορεκτήλα, τέτοια μιζέρια. Έχει στενέψει τόσο πολύ ο ορίζοντας των σκέψεων, των ονείρων, των επιθυμιών. Και ενώ μιλάμε συνέχεια για συμπερίληψη, για ανεκτικότητα, είμαστε όλοι να πούμε, τι Σκρούτζ Μακντάκ μου λες τώρα, τι, πώς τα λένε, Μπαμπαστρούφ, δηλαδή όλοι με το όπλο περιμένουμε, με τον καριοφίλη, ποιος θα κάνει κάτι που δεν είναι απολύτως πρέπον και σωστό, να πέσουμε όλοι πάνω να τον φάμε. Να χαλαρώσουμε λίγο παιδιά, γιατί η ζωή είναι σύντομη. Δεν βγαίνει έτσι. Αυτό λέγεται κάργα μιζέρια. One bourbon, one scotch, one beer. Βάλτα να πάνε σώρος. John Lee Hooker.
1: Oh, one bourbon, one scotch and one beer. I could use one by now. I feel I'm trying to get out of here. Well, you sure ain't got it in here.

0: Scott in one bill. Yeah. Yes, sir. Then I'll sit there at the bar. Drinking. And after a while, I look down the bar at the bartender. Then after I looked down the bar, I looked on the wall at the old clock. And by that time was the last call for alcohol, was a quarter to two. Then I looked down the bar at the bartender. I said, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, and one beer.
1: One bourbon, one scotch, and one beer. Ήταν ο John Lee Hooker, αλλά όχι στην εκτέλεση που συνήθως ακούμε αυτό το κομματάκι, αλλά από ένα άλμπουμ του με τίτλο Live at Hunter College, 1976, από όταν είχε πάει ο John Lee Hooker να παίξει τα blues στους φοιτητές, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά εκεί τέλη του 60 και αρχές μέσα του 70, που ανακάλυπταν τα κολεγιόπεδα και τα λευκά παιδιά των πανεπιστημίων τους μαύρους μπλουζίστες και είχαν κατενθουσιαστεί και τους τρέχαν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και τους παίζαν και αυτοί από κάτω οι πιτσιρικάδες εκστασιασμένοι, ρουφάγανε. Marty Stewart στη συνέχεια. Red Red Wine and Cheating Songs. Κόκκινο κρασί και σκοπτικά τραγουδάκια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια για βλαβερές, όπως λέμε, συνήθειες αλλά και νυχτερινές περιπλανήσεις. Ήταν η Cold Ford στο κομμάτι Drunk Girl.

ήταν η Pulp στο κομμάτι They Suffocate at Night. Ευχαριστούμε για την παρέα, φίλοι. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και βέβαια, όπως μου γράφει εδώ και ένας φίλος, έχουν και τη γλύκα τους οι κακές συνήθειες. Ασφαλώς όλα χρειάζονται στη ζωή για να υπάρχει μια ισορροπία. Το θέμα είναι να μην μπατάρει το πράγμα, ούτε προς την πολύ κορεκτήλα, ούτε προς το πολύ χύμα. Γιατί και οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή φεύγει ο άνθρωπος αλλού. Και ακολουθεί μια μπάντα σχετικά έως εντελώς άγνωστη. Είναι η Dr. Marigold's Prescription. Αυτή ήταν μια περίπτωση. Λονδρέζοι έγραψαν κανά δυο άλμπουμ τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Hello Girl, που κυκλοφόρησε το 1973, το κομμάτι που λέγεται Night Harrison Bye.

Και στη συνέχεια ακολουθεί μια περίπτωση. Είναι ο Μπόμπι Τσάρλς, πολύ σημαντικός, αφού είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να διαχυθεί η μουσική της Λουίζιαν. Ο Μπόμπι Τσάρλς κατάγεται από τους Acadians. Οι Acadians ήταν πληθυσμοί που ζούσαν στο βορρά, και εκεί με το πόλεμο των Γάλλων και των Εγγλέζων νίκησαν οι Εγγλέζοι, αναγκάστηκαν, μετακινήθηκαν, δηλαδή εκδιώχθηκαν βία οι πληθυσμοί από το βορρά και κατέβηκαν στο νότο, στη Λουιζιάν, και έτσι έχουμε τα τραγουδάκια, τα καρτζούν, τα ζιντεκό που παίζουμε και εδώ καμιά φορά. Ο Μπόμπι Τσάρλς είναι αυτός που έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει το See You Later Alligator, που είναι επιτυχία με τον Bill Haley and His Comets. Έχει γράψει το Walking to New Orleans. Έχει γράψει το It Keeps Raining για το Fats Domino. Θα τον ακούσουμε στο κομματάκι που έχει τίτλο She's Got All the Whiskey.

Θέλω να ακούσετε εδώ αυτό το πνευστό που ακούγεται κάπως σαν τρομπέτα. Δεν είναι τρομπέτα, είναι το καζού. Το καζού είναι ένα μικρό οργανάκι περίπου 10-12 εκατοστά, συνήθως μεταλλικό, με μία λεπτή μεμβράνη έχει μέσα και πάνω μία σαν τρυπούλα που βγάζει αυτό τον ήχο. Γνωστοί καζουίστες ήταν ο Bowie, ο Frank Zappa, ο Jimi Hendrix έπαιζε το καζού. Έχετε το νου σας, αργότερα θα σολάρει κιόλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ο Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-59 το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας αν θέλετε. Και αφού την πρώτη ώρα εξαντλήσαμε τα ουίσκια και τα κρασιά και τα σχετικά, τώρα τη δεύτερη ώρα πάμε να περιπλανηθούμε σε κομματάκια που μας μιλάνε για τη νύχτα και συναφή. Ήταν ο DJ Jandal, Night Out Slackway, και συνεχίζει ο Φωνόπτικον, Night Driver.

Το 1984 κυκλοφορεί το Heartbeat City των Cars, όπου έχει μέσα το κομμάτι Drive με τον στίχο Who's gonna drive you home tonight, δηλαδή full romance. Και θα ακούσουμε το κομματάκι απόψε, όμως εμείς θα το ακούσουμε από τους Deftones.

0: 1984, την ίδια δηλαδή χρονιά που κυκλοφόρησε και το Drive των Cars, που εμείς ακούσαμε όμως από τους Deftones, κυκλοφόρησε και το I Wanna Know What Love Is από τους Foreigner, Full Romance, και συνεχίζουμε με την Michelle Gurevich, Every Night Feels Like the Last.
1: What's a few months? What's a few?

Και επιστρέφουμε στις πιθανότατα βλαβερές αλλά πολλές φορές και αγαπημένες μας συνήθειες. Beth Hart, You Still Got Me Drunk.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ένα

Και να που διανύουμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ακούσαμε την Etta James από το άλμπουμ Matriarch of the Blues. Ήταν το κομμάτι Try a Little Tenderness. Γιατί φίλοι μου, αν έχετε μια ευγενική ψυχή, θα καταλάβετε μια μέρα πως η μόνη δυνατή ευτυχία είναι η προσφορά του εαυτού σας. Angelo Badalamenti από το Blue Velvet, Night Streets.

Εντάξει, μαγεία, τι να λέμε τώρα. Άντζελο Μπαταλαμέντι και ακολουθεί Marian Faithful από το άλμπουμ Negative Capability του 2018. They Come at Night.

night are still completely traumatized. What? But the other souls unlucky, shot like dogs between the eyes. There's no brave England, no brave Russia, no America. Their sins come home to haunt us from the wrong side of the gun. Μας έστειλε και η Marian Faithful. Άντε να ακούσουμε τώρα λίγο Traveling Wilburys. Η διαρκής αγωνία του ερωτευμένου. Έχουν και οι έρωτες ζόρς τα θέματά τους, μην νομίζεις. Where were you last night?

και ακολουθούν οι Wally Tribal, μια μπάντα για την ακρίβεια, ένα τρίο folk, παλιούτσικοι κι αυτοί, δηλαδή από το 68 κρατήσαν καμιά δεκαετία περίπου, υπογράφησαν τρία άλμπουμ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Night in the City.

Και η Ντόλι Πάρτον που προσφάτως και αυτή μας χαιρέτησε, μας άφησε γεια, εδώ μαζί με τον Κρις Στέιπλτον από ένα προσφάτως που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα άλμπουμ της, στο κομμάτι Night Moves, ζωντανή ηχογράφηση, Ντόλι Πάρτον με τους φίλους της.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Θα σας αφήσουμε με ένα κομματάκι με Lonnie Johnson. Πώς λέμε εμείς και αύριο μέρα είναι. Ο Lonnie Johnson λέει Tomorrow Night. Θα ανοιχτώσει και αύριο και θα είμαστε πάλι παρέα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη να δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουνα εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά.

Τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με το όπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή.

Κάνω σαλεκέδες, μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη. Στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα. Κι ο άλλος Κύπριος φυγά στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία στο Βελιγράδι.

το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνει και την καρδιά ανοιχτή.

ποτέ να μαγειρέψεις. Θα είμαι κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι να με επιθυμείς. Δεν θα κρατήσω μαύρη τσάντα στο γραφείο. Ένα φτερό γιπαετού θα έχω λοφείο. Στη λεγεώνα της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις θεά,

Σ' έχω δίπλα μου για να έχω να ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός. Με τις δερμάτινες τις βρώμικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες. Να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και